0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δείχνουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί και καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δασμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα. Αυτοί οι τελωνιακοί δασμοί είναι αντικειολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν, τόνισε ο Αυστραλός Υπουργός Εμπορίου, ενώ η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνιακός δασμός 12,5%. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών και η ταφίδη θα γίνει από το κημητήριο, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα καλό πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026, εδώ στο Μουσικά 100,3 ζωντανά, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή σήμερα με τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα, με τις βροχές και τις καταιγίδες, με τον κόκκινο συναγερμό στον οποίο βρίσκονται κάποιες περιοχές της πατρίδας μας. Προσοχή λοιπόν, όταν θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, ας αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ας περιοριστούμε στα άκρος απαραίτητα και εντελώς απαραίτητα, για να μην κινδυνεύσουμε. Και φυσικά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εσείς οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι τουριστικά θέατρα, σε καταλήμματα και όλα αυτά, ενημερώνετε τους πελάτες σας για τα καιρικά φαινόμενα όταν και αυτά ξεκινήσουν. Οπότε λοιπόν να μην έχουμε τίποτα και σε ανθρώπους οι οποίοι θα απολαμβάνουν και θα περνούν ανέμελες στιγμές στις παραλίες, αν και εφόσον τα δεδομένα και τα γεγονότα εξελιχθούν στο βαθμό στον οποίο υπάρχει η σχετική πρόγνωση. Προσοχή λοιπόν μεγάλη και βεβαίως να επιστήσετε και εσείς την προσοχή σε αυτούς τους πελάτες και στους συμπολίτες μας. Ένα καλό πρωινό λοιπόν να έχουμε όλες και όλοι. Παρασκευή, είπαμε, στο 24ο πρωινό του μηνός Ιουλίου, του 7ου μήνα του έτους. Η ώρα είναι 5 και 10 ακριβώς, τον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Η επικαιρότητα και σήμερα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη στη διάρκεια της ημέρας και της προηγούμενης ημέρας, αλλά και στην νύχτα, με όλα αυτά τα οποία συναντούμε και σας παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, μία ώρα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, τα δικά σας θέματα, ειδικές καταγγελίες, ειδικές επισημάνσεις, όλα αυτά για τα οποία έχετε κάτι να μας πείτε και φυσικά όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί έχουν ετοιμάσει για να σας παρουσιάσουμε και εμείς εδώ στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Με τον Άντι Παπαγιάννακο είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Με τη Μελίνα Σαμαραδέλη να έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Κωνσταντίνα Βαρσάμι να συνδέει το χτες με το σήμερα και να μας θυμίζει σημαντικά γεγονότα και στο πεδίο της μουσικής. Και η κυρία Γιώργια Μελιάρη είναι εδώ για να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Όπως επίσης θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω του κινητού ή του διαδικτύου που θα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Και χθες ο αυτοκινητόδρομος Ε65, όπου διασχίζει την κεντρική Ελλάδα, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση με τις θεσσαλικές πόλεις αλλά και τη Δυτική Μακεδονία. Το ταξίδι λοιπόν από τη Λαμία θα διαρκεί μόλις μία ώρα και 45 λεπτά και η απόσταση Αθήνας Γρεβενών και Αθήνας Μετσόβου θα μειωθεί σε 4 ώρες, αλλά και βεβαίως η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη μόλις σε 4,5 ώρες. Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή εγγενείων. Σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία.

χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με μνήμες φυσικά να παραμένουν πολύ πολύ ζωντανές, αλλά και τη συγκίνηση να είναι έντονες στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Η Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδότας έτσι νότι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ, εξετάζει νέα επιδότηση και νέα μέτρα η κυβέρνηση, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα το πετρέλαιο, το οποίο επηρεάζει και όλη την υπόλοιπη παραγωγή και όλη την υπόλοιπη αλυσίδα της οικονομίας. Δέκα ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην κατασκευή των συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα με ένα έργο που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ανταποκρίνεται έτσι λοιπόν στο 25% που έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση ως όρος για συμφωνία που αφορά εξοπλιστικά προγράμματα. Το ΚΙΣΕΑ λοιπόν ενέκρινε χθες υπό τον Πρωθυπουργό συνολικά 11 προγράμματα ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ασπίδα αυτή του Αχιλλέα θα πρέπει να παραδοθεί σε 3 χρόνια από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συνολικά 13.187 θέσεις έμειναν κενές φέτος στα νότια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 616 λιγότερες από πέρσι. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην κάλυψη περισσότερων θέσεων στις στρατιωτικές σχολές, ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος που σημειώθηκε στις πολυτεχνικές σχολές σε αντίθεση με τις καθηγητικές που έχουν πτώσει.

επιβεβαίωση η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Να έχετε και πάλι ένα καλό πρωινό, στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου. Παναλαμβάνουμε προσοχή στην αλλαγή του καιρού που θα έχουμε ιδίως εδώ από το μεσημέρι και μετά και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένης με έντονες καταιγίδες, κεραυνούς. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα στην έναρξη αυτών των φαινομένων αλλά και βεβαίως στην καρδιά αυτών των φαινομένων. Η Κεντρική Διοίκηση λοιπόν των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνίας, παράκτης, εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται πάντοτε με την ναυσιπλοεία. Η CENTCOM λοιπόν υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Η Αμερικανική Διοίκηση με σχετική ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η διεθνής θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση των πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Στην ίδια ανακοίνωση, η Αμερικανική Διοίκηση κάνει λόγο ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο πάντα της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Τα ιρανικά μέσα αναφέρουν για πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στα νότια εκτύπη του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Από την άλλη, το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της επαρχίας Χόρμοζγκάν, μετέδωσε ότι οι επιδρομές φέρεται να έπληξαν την κατοικημένη περιοχή. Ο Παπαμερικανός Πρόεδρος σταματά τις αναρτήσεις στα αγαπημένα του κοινωνικά δίκτυα. Από αυτό το σημείο και στο εξής λέει: και μέχρι νεωτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Επίσης, εχθές δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο κ. Τραμπ επίσης θεωρεί και εξαπολύει επιθέσεις και κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αρτησία του επικεφαλής του ρωτησανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγατσί, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Με τις τιμές τώρα των καυσίμων να προσεγγίζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και τη χανδρομπορική τιμή ρεύματος να καταγράφει άνοδο περίπου 24% τον μήνα Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για να περιοριστούν οι ανατιμήσεις. Στο τραπέζι λοιπόν είναι η επαναφορά της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης αλλά και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Το πρώτο είναι ψηλά στην ατζέντα δεδομένου ότι οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης διαχέονται μέσω του κόστους μεταφοράς αλλά και παραγωγής σε ολόκληρη την οικονομία. Για τους λογαριασμούς τώρα ρεύματος, όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων ή πάροχοι. Από αυτό μάλλον θα κριθεί και εάν η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει εκ νέου το μέτρο των επιδοτήσεων. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν όπως είπαμε ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο εκείνο απόγευμα της 23 Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Τέλος ολοκληρώθηκαν με την πεζοπορία προς τον Αργυρά ακτή στο μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια. Όλα αυτά η μέρα μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά. Δεν είναι η μέρα θλίψης, αλλά η μέρα αγώνα για να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους μας στην ανθρώπινη ζωή, δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών Κάλλη Αναγνώστου, κάνοντας λόγο για 177 θύματα.

0: πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά τη Περιφερειακή Ενότητα τη Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικέ πυρκαγιέ σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προ όλου του πολίτε να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Την ίδια ώρα πάντως κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια αλλά και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Από την άλλη, τώρα η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών όπου συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε χθες τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές της στρατιωτικά της χώρας καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε πυκνό πυφικό δάσος και μέσα σε λίγες ώρες έχει κατακάψει σχεδόν 6.000 στρέμματα. Αντιμέτωπη είναι και με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση που κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες και να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου της Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση πάντως ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόσυρσης της διάταξης για το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί 28χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πάντως πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών αλλά και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρομών Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Σε περίπτωση λειτουργία τίθεται το νέο κρατικό σύστημα πιστοποιητικής αξιολόγησης, μέσω του οποίου θα βαθμολογείται η φερεγγιότητα κάθε πολίτη και επιχείρησης, δηλαδή η ικανότητά μας να εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο δημόσιο. Η νέα αυτή πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά αλλά και περιουσιακά δεδομένα από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα βγάζει το σκορ, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μέσω των στατιστικών μοντέλων και αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης. Η πιστοληπτική αυτή βαθμολογία θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, θα έχει ισχύ 3 μηνών και θα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από το δημόσιο, όσο και με ρητή συνένεση του ενδιαφερόμενου από ιδιωτικούς φορείς, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, εταιρείες αλλά και επιχειρήσεις που θα έχουν συμβληθεί με το κράτος. Το σύστημα αυτό προβλέπει επίσης διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων και τακτικούς ελέγχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και την κυβερνοασφάλεια. Εφαρμογή Ergani App, το application δηλαδή, για εργοδότες σε συνδυασμό με την αναβαθισμένη πια My Ergani App για εργαζόμενους, επιτρέπει πλέον την ολοκλήρωση μιας πρόσληψης διάρκειας 2 έως 2 ημερών από το κινητό πλέον τηλέφωνο μέσα σε λίγα λεπτά. Με το νέο αυτό μοντέλο, ο εργοδότης έρχεται στην εφαρμογή, καταχωρίζει την ειδικότητα, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, την αμοιβή και τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής My Ergani και αποδέχεται ψηφιακά τη σύμβαση. Το 2025, αγαπητέ Νότι, ο αριθμός των Ελλήνων που κάναμε έστω και ένα προσωπικό ταξίδι αυξήθηκε κατά 7,2% από 5,4 εκατομμύρια άτομα στα 5,4 εκατομμύρια άτομα. Στους άνω των 65 ετών, όμως, η αύξηση αυτή ήταν 24%, ενώ αυτών που επέλεξαν ταξίδια στο εξωτερικό το 19%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τώρα την επιβολή νέων δασμών σε εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρώπη, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Οι δεσμοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα, Παρασκευή 24 του μηνός. Στην Τουρκία συνελήφθη η influencer Fatma Soydaş, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα, επειδή έδειξε το πόδι της σε βίντεο. Η Fatma αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με τη δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση ασέμνου υλικού. Σήμερα τέλος το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδια ακολουθία θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στον πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και βεβαίως ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως μετά του καιρού, διότι επαναλαμβάνουμε, έχουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή για το τελευταίο έτσι αυτό 24ωρο το οποίο έρχεται, το οποίο αλλάζει. Κακοκαιρία λοιπόν προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις πρώτες μεσημερινές ώρες του Σαββάτου, περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο σαγερμό σήμερα θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και η βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Το πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε και πυρκαγιές. Παράλληλα, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Κατηγορίας 4 για σήμερα στην περιφέρεια της Ρόδου. Και φυσικά όλα αυτά έχουμε και τις. Από τη μια είπαμε την κακοκαιρία σήμερα, από την άλλη οι πυρκαγιές. Και βεβαίως έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αλλά ταυτόχρονα και πολλές καταστροφές με τις χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τη Μέρη Σκανδάλη.
1: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
2: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μη αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την ασημενία.
1: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
2: Ήρθε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Σε δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι στην Λειψιδρία, το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει σαν το κερασάκι στην τούρτα.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν με την Αλεξανδρούπολη. Προσοχή και σήμερα, επαναλαμβάνουμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες στην
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή στο Open.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών υποθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, ενώ το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα στην Τεχεράνη. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε αναρτήσή του, αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Ραχτσί. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ο αυτοκινητόδρομος παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, χθες το απόγευμα, η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Λόγω μάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

καλό πρωινό. Τα Κάρι από το Λαγωνίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, να είστε καλά. Καλό, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Προσοχή, να λαμβάνω και σήμερα με τα καιρικά φαινόμενα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 24ης Ιουλίου. Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού, Χριστίνα Χριστιανά, Χριστίνα Χρήστα και ο Αθηναγόρας. Ανατολή του Λίου 6:21 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 20:41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Πιέτρη σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1974.000 λαού υποδέχονται σαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερίζης Καρντεστέν, ενώ 4:15 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982 σαν σήμερα Γιάννη Κολοκυθά καταργείται με έτσι εδώ σηκώνει και τα χέρια και ενώ της Παπαγιαννάκος καταργείται με νόμο του Πασόκ η ποινική δίωξη της Μυχείας. Σαν σήμερα το 1783 γεννιέται ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. Το 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Το 1970 σαν σήμερα γεννιέται η Τζέιλο, η Τζένιφερ Λόπεζ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής, σατυρικός συγγραφέας. Και το 2023 φεύγει σαν σήμερα η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη και υπήρξε βεβαίως η ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με καρκίνο Ελπίδα.

Από τον Τάκη Μουσαφίρη, σαν σήμερα αγαπητέ Νότι, το 1971, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλάβει, είναι ο Σάιμον Γκαρφάνκελ με το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ λοιπόν του ντουέτου των Αμερικανών που κυκλοφόρησε σήμερα το 1971 και περιέχει το άλμπουμ αυτό, είναι το Bridge Over Troubled Water, και περιέχει ένα από τα τραγούδια τα οποία ακούμε, το Σεσίλια.

0: Καλημέρα λοιπόν, έτσι με Simon & Garfunkel από τα κλασικά τραγούδια τους. Καλημέρες και στους υπόλοιπους εδώ που έχετε ήδη στείλει τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιώργος Ίσκας, καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα Γιώργο Κοτσαρή και όλο το εκεί το επιτελείο, οι συνεργάτες σου στην στα ορτοπία πνίκανα. Στα καλά, καλή δύναμη, καλή αντοχή. Καλημέρα κύριε Γιώργο Δανδρινέ, με όλα εκεί τα ωραία τα οποία ζείτε και περνάτε στη Φωκίωνος. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Άγγελο, ο οποίος άγγελος από τον Παγκράτη Νότι μου, τελευταία μέρα του εργαστηρίου εκεί, και εκείνο στην εστίαση. Αφήνει πίσω μια πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή του Παγκρατίου. Άγγελε, να είσαι καλά. Καλή έτσι τώρα νέα ζωή με όλα αυτά τα οποία θα ζεις και με όλα αυτά για τα οποία θα θυμάσαι πάντοτε εκεί στην περιοχή του Παγκρατίου. Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό από την Ευελπίδων, εκεί Ήδρας, στην περιοχή Ήδρας, στην οδό Ήδρας. Να είστε καλά. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, μαμά Χρυσά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και παρουσία του Πρωθυπουργού λοιπόν, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοση του αυτοκινοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς τα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των επιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε. Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Αυτά λοιπόν χθες από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα το μεσημέρι δίδεται στη κυκλοφορία για εμάς τους πολίτες. Και σήμερα το πρωί, 9 παρτέταρτο, ο Γιάννης Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή εχθές. Έλειπε το παιδί της αλλαγής εχθές, ενώ ότι ήσασταν μόνο με το κορίτσι Μαρία Ανστασοπούλου, διότι εχθές γράψανε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό λίγο πριν τα εγγένεια. Ο Γιάννης λοιπόν Κολοκυθάς με τον Μάνο Νιφλή φιλοξενούνται στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά ερωτούν εκείνη τον Πρωθυπουργό πολλά. Σήμερα 9 παρτέταρτο στην τηλεόραση του Open, στην εκπομπή του Γιάννη και του Μάνου. Πολλά περισσότερα θα σας πήγε για τα παρασκήνια και όλα αυτά, καθώς επισκέπτηκε. Γιάννη, ο Πίνατ καλά ήρθε. Θα ακούσω το μεσημέρι αν σας υποδέχθηκε και ο Πίνατ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και πώς υποδέχθηκε. Εσύ έχεις και τον Αλέκο, οπότε κάτι θα μύρισε και θα ήταν πιο αγαπητός και με την ουρά του εκεί, καθώς είναι και ζωηρούλης. Πολλά περισσότερα θα σας πει και ο Γιάννης το μεσημέρι στην τελευταία για φέτος εκπομπή των παιδιών της αλλαγής. Φεύγουν νωρίς τα παιδιά της αλλαγής. Εμείς 10 Αυγούστου, ο Γιάννης από σήμερα τελευταία του εκπομπή στο ραδιόφωνο. Θα επιστρέψουν όμως τέλη Αυγούστου και εμείς επίσης. Οπότε λοιπόν, πολλά περισσότερα θα ακούσετε και στα παιδιά της αλλαγής σήμερα στην τελευταία τους για φέτος εκπομπή με τη Μαρία εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές είναι μπροστά. Τώρα, για το ενδεχόμενο της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις κατά το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα, φουντώνει και η κόντρα για όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρον στον τόπο του δυστυχήματος. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
3: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
4: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στο ΑΤΕΜΠΗ και να κάνει ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
5: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αριουπάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αριουπάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
2: Την ίδια ώρα στα Ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
6: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλίους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάβει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
3: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
2: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
8: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
9: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι.
10: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
0: Θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αναταραχή στο χώρο του Πασόκ, στο κόμμα του Πασόκ του Παπαγιαννάκου, διότι έχει προκαλέσει αναταραχή η διαδικασία και ο νόμος του κ. Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η κατάργησή του ΙΜΗ. Έχουμε λοιπόν τη δήλωση της, και τη διαφορετική ανάγνωση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έφερε σε πρώτο πλάνο τις αποχρώσεις στη γραμμή του Πασόκ απέναντι στην Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα. Η Νάντια Γιαννακοπούλου λοιπόν διαφώνησε με τη θέση που παρουσίασε ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου, ενώ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δοδονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Τέσσερα Λεπάκη και τα δύο σχετικά ηχητικά, τόσο με το τι είπε ο κύριος Καρχημάκης στο Άξιο 24, αλλά και τι απάντησε την επόμενη μέρα η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, επίσης από το Άξιο 24.
2: Το θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημιουργεί ένα μπαμπούλα και στο Πασόκ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του Πασόκ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το Πασόκ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Είναι προφανές, έλεγαν πηγές, ότι το Πασόκ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως, να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε όπως τελικά ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιαννακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
3: Εμείς θα αλλάξουμε το άρθρο 16 και θα δημιουργήσουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα επιτρέπει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, ξαναλέω, με πολύ υψηλές προδιαγραφές και βεβαίως σε σύνδεση με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας και βεβαίως της περιφέρειας. Δηλαδή αυτό το μοντέλο, τα κολέγια του 1,5 ορόφου στην Αθήνα, όλα δεν θα το έχουμε με Πασόκ.
0: Άρα θα ξυλώσετε ένα νόμο πάντως, αυτό μας λέτε.
3: Και θα φέρουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο.
0: Και άρα θα κλείσουν αυτά που έχουν ανοίξει.
3: Το οποίο θα ρυθμίσει. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βεβαίως στις υψηλού επίπεδου και προδιαγραφές οι οποίες θα θέσει το Πασόκ, θα συνεχίσουν τη λειτουργία. Παιδιά...
11: Εγώ έχω μία πάγια, είχα διατυπώσει και ποια ήταν η προσωπική μου πάγια θέση για το θέμα του νόμου Πιερακάκη. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, να υπάρχει κάποια απόφαση κάποιου οργάνου. Σίγουρα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει συζητηθεί.
3: Μάλιστα.
11: Η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Αν έχει συζητηθεί σε κάποιο άλλο όργανο, δεν το γνωρίζω. Περιμένω να δω και να συζητηθεί κάτι τέτοιο, αν μη τι άλλο, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα.
0: Αυτά λοιπόν με το Πασόκ, με το πώς διαβάζουν, πώς καταλαβαίνουν και βεβαίως πώς εκφράζονται βουλευτές και στελέχοι. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις εξελίξεις που έχουμε εκεί στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα το οποίο θυμίζουμε ότι έχει διατελέσει και στην κυβέρνηση αυτού του τόπου. Και θυμίζω σήμερα ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Ρένα Δούρου ενημέρωσε την Προεδρία ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπου όπως διαβάζουμε στα παραπολιτικά των διαφόρων εφημερίδων αλλά και ηλεκτρονικών εφημερίδων και το γράφει ο συνάδελφος Νίκος Χρυσαπόπουλος. Και ως και έξω κήπος σήμερα ξεχάσετε, διότι ενημερώθηκε η Προεδρία και από τους αρμόδιους βεβαίως ότι μάλλον εκείνη την ώρα θα είναι εκεί η καταιγίδα. Οπότε θα στηθεί, και ως και εσωτερικά δεν παστηθεί, θα στηθεί ένα μικρό έτσι, αντίστοιχο σχήμα με καναπέ και κάρη και πολυθρόνες για τους πολιτικούς αρχηγούς στο εσωτερικό, στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε όμως να ακούσουμε το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σωκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Αυγέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Αυγέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
13: Φαντάζομαι δεν την έχω ρωτήσει την κυρία Αυγέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
12: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα. Είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το ΠΑΣΟΚ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσει σίγουρα θα έχουμε, γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
0: Το Ξέα τώρα έδωσε το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα, το αντιβαλιστικό δίχτυ προστασίας της χώρας μας που θα απλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώρατος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία, το Iron Dome και τρία συστήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
14: Το Κισέα βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλλέα που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
15: Μια σύγχρονη μηχανή στελεχωμένη με άρτιο τρόπο με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
14: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού. Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δέν για να δίνει το στίγμα για την τύχη που θα έχουν κρίκοι της αλυσίδας αεράμινας όπως η S-300.
15: Θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του προστασίου μας.
14: Στο πακέτο των εξοπλιστικών η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας με τρία αεροσκάφη σε 390 Millennium για μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εφοδίων, ενώ θα είναι και τα πρώτα τάνκερ εν εφοδιασμό.
15: Παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των αρφάλ που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
14: Ο στρατός ξηράς αποκτά 10 V-BAT drones κάθε της απογείωσης που εντοπίζουν κινήσεις και στόχους. Η πολεμική αεροπορία ενισχύεται με χείρων UAV μεγάλης αυτονομίας που μπορούν να επιτηρούν για ώρες νησιά, σύνορα και θαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικές δυνάμεις ενισχύονται με τα υποβρύχια Victa που μεταφέρουν αθόρυβα, στελέχη και εξοπλισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ενώ παράλληλα ο στρατός ξηράς αποκτά νέους πυράβλους Hellfire για πλήγματα ακριβίας.
15: Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας.
14: Σε αυτό το φόντο η Ελλάδα έλαβε σήμερα και την πρώτη δόση ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE.
0: Στην ολομέλεια της Βουλής τώρα συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και αργότερα και ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς είχαμε την έναρξη της πρώτης ημέρας στην Βουλή, το ρεπορτάζ τη Χρύσα Μπάτου.
16: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
17: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε
18: γίνεται η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών και τι λέτε, όχι δεν σας τις δίνω τις ψήφους, φανερώνει πολιτικά δειλία.
16: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνησης από το γεγονός πως στη σημερινή προτείνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
19: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου.
20: Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
16: Για προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
22: Αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
23: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
24: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά και την οποία τη θυσίασε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
25: Είπατε κύριε Βορύδη ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
16: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: 8 χρόνια ολοκληρώθηκαν και συμπληρώθηκαν από την φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 104 νεκρούς, θυμίζοντας όλοι και θυμούμενοι όλοι την 23η Ιουλίου του 2018. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Βουρτοψάλτη.
26: Το έγκαυμα σου καίει και την ψυχή.
27: Το ημερολόγιο γράφει 23 Ιουλίου και βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
26: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
27: Στον Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
28: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κόκκινο λιμανάκι για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
27: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια την ημέρα της πυρκαγιάς.
29: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
30: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι για τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά η ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου γράφει προσωρινή.
27: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
0: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε, σε ηλικία 91 ετών. Η εξώδηση ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, η Μέρι Σκανδάλη, στο ρεπορτάζ.
31: Τις χρόνια φύγει από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, η Μέρι Λίντα. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
32: Η μόνη μου λακτάρα και ευτυχία.
31: Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμων Μαρία Δημητρακοπούλου, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον Πύργο Ηλίας. Στα 7 της αναγνωρίστηκε ως ταλέντο από τον ηθοποιό και σεναριογράφο Ορέστη Λάσκο, που της δίνει το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα. Από εκεί ξεκινάει η καριέρα της. Τραγουδά σε βαριετέ και κέντρα εποχής, όπου σε ηλικία 10 ετών ο δρόμος της τη φέρνει στην κοσμική ταβέρνα Πίγκαλς. Εκεί γνωρίζει και συνεργάζεται με τον Μανώλη Χιώτη και ξεκινά μια σπουδαία κοινή πορεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.
32: Και όλοι έχουμε καρδιά.
31: τους παντρεύονται το 1958.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινε μαζί με το Χιώτη. Θα το χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω.
31: Τους ήρθε το 1967. Η Λίντα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της Εύα. Ζωή γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση αλλά και αγκάθια, όπως η δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες το 1970.
2: Είχε μια από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδιστές, μια παρουσία η οποία έδωσε το δικό της χρώμα και το δικό της ήχο στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά με την παρουσία του Μανώλη Χιώτη.
0: Αυτά από εμάς, η Αθήνα Μαράκη, στο Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά 2 ώρες κοντά στο Γιώργο Ψάλτης. Εμείς στις 7 στον Αναλυτικό Μαγκαζίνο και αύριο στις 5 ώρα το πρωί του Σαββάτου. Να είστε καλά, καλημέρα, προσοχή με τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα έχουμε και εδώ στην Αττική. Γεια χαρά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την ναυτιλία. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε έρευνα και στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεωτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους χώρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Θανάση, είναι σαν το που σε ακροατή γιατί φεύγεις. Δηλαδή, για να καταλάβετε, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, νομίζω ότι είναι η καταλυτική Παρασκευή της εξόδου για τις διακοπές. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί κάποιοι φεύγουν. Σήμερα το βλέπω εδώ και στην κίνηση. Πάλι τα βαπόρια, στον Πειραιά, χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλή και τρισαλή, σε αυτούς που μένουν πίσω. Ε, σωστό, σωστό. Αλλά. Ας πούμε, μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής μήνυμα για να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, που μου λέει το εκπληκτικό και αρκούντος εντυπωσιακό. Καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε από τέλη Σεπτέμβρη, μου λέει. Άκου, όχι αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, μάλλον δύο μήνες. Καλές διακοπές, κύριε Κιμιονή. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Το βλέπω, το διαπιστώνω και στη γειτονιά μου, να ξέρετε, όπου φεύγει ο κόσμος, θες για πάρκινγκ έχουμε, μετακινούμαστε ευκολότερα, η αλήθεια είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει τα αυτοκίνητα, εκεί που έχει πάει ο κόσμος, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι υπηρετικές περιοχές, που η αλήθεια είναι ότι και αρκετές έχουμε και ωραίες περιοχές έχουμε υπηρετικές. Τέλος πάντων, απολαύστε το, παιδιά, απολαύστε το όπου και να πάτε. Έχω και στοιχεία για το που κάναμε, λέει, φέτος, μάλλον το 25 διακοπές. Στοιχεία όσον αφορά τους Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε. Έτσι, και για. Είναι στοιχεία Ελστάτ. Αλλά ας μην ξεκινήσω από εκεί. Να θυμίσω και να πω. Να, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι 65άριδες νότοι. Με βλέπεις που σε βλέπω. Πρωταγωνιστές της ταξιδιωτικής κίνησης του 25, το 2025. Κατάλαβες?
1: Ερχόμαστε.
0: Έτσι, ήρθε η ώρα.
1: Ερχόμαστε.
0: Του Γιάννη ώρα. Λοιπόν, άρχισε το σύστημα. Λοιπόν. Συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσατε χθες, που επισήμως τέλος πάντων μπήκατε στις σχολές σας. Ελπίζω να είναι οι επιλογές σας αυτές. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία να σας πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα χθες, μίλησα και με κανένα δύο παιδιά. Από αυτά τα οποία μάζεψαν είναι οι πιο ψηλές βαθμολογίες κλπ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12, έψαχνα να βρω κάποιας χρονιάς προηγούμενης τους πρώτους των πρώτων. Σας ομολογώ ότι δεν εξεπλάγει από αυτά που βρήκα. Δηλαδή τι βρήκα? Βρήκα κάποιους οι οποίοι μπήκαν στις σχολές, οι οποίες δεν τους ικανοποιούσαν. Βρήκα όμως και άλλους οι οποίοι δεν ήταν ψηλά, ήταν πιο χαμηλά και όμως διέπρεπαν. Άρα, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποίηση για τα παιδιά, προφανώς, το ότι μπήκαν πρώτοι, το ότι πιάσανε πολύ ψηλές βαθμολογίες, τα κατάφεραν, γιατί ήταν, εντάξει, ένα σημείο κομβικό η ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων για τη ζωή τους, ένας πρώτος μεγάλος στόχος. Το θέμα είναι το

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν παντού, παιδιά, σχολές. Όταν λέω παντού, παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πόλη και χωριό που να μην υπάρχει ένα ίδρυμα. Τώρα πλέον είναι ανώτατα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουμε ό,τι τα ΤΕΗ τα παλιά, κλειστήκαν τα ΤΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, ξαναλέω, θα έχουμε και καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μια τάξη και να τα οριοθετήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Κατά τα άλλα, το νου σας σήμερα με τον καιρό σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ιστορία της αλλαγής του καιρού σήμερα λέει θα έχει και καταιγίδες. Έβλεπα χθες, πού το έβλεπα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, χαλάζει, παιδιά, και έκανε πολλές και μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καιρικό σύστημα το οποίο θα φέρει, θα μας τα πει η κυρία Σούζη στις 7 και 4, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη βλέπω, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον νωρίτερα, τώρα βέβαια το γύρισε, στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα έδινε βροχή, αλλά σιγά σιγά η συννεφιά έρχεται από τα δυτικά. Βλέπω η Κέρκυρα έχει μπόλικη συννεφιά, το ίδιο και η Άρτα. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Τι ανάσα ήταν αυτή. Σήμερα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με χθες που ξεκίνησα στους 27, σήμερα ξεκίνησα στους 23. Είναι μια διαφορά για το πρωί, να ξέρετε. Και βλέπω τώρα 22 η Θεσσαλονίκη, 18 στις Σέρες, 13 η Φλόρινα, 17 η Κοζάνη, 19 ο Βόλος, ούτε καν 20, 18 η Λαμία, 20 η Ζάκυνθος, 20 και η Πρέβεζα, 22 η Κέρκυρα. Βλέπω αρκετό αέρα, αλλά ούτε μία πρωτοτυπία στην Κάρπαθο, γιατί την επισκέφθηκα, να σας πω την αλήθεια, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί φυσάει 365 μέρες το χρόνο, δεν έχει επιλογή. 20 βαθμούς στα Χανιά, 20-24, πάνε και 24 αλλά δεν βλέπω καλά, 26 στο Ηράκλειο, και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε, 24 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 24 στο Λαύριο, 26 εδώ στα Νότια Προάστια. Αυτά είναι τα στοιχεία, αλλά ξαναλέω, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας 14 όσον αφορά τα των καιρικών συνθήκων για το μεσημέρι, γιατί οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι. Καλημέρα, Κυριακό. Κυριακός από το Αμπού Ντάμπι μου λέει το εξής. Καλημέρα, χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, λέει. Κάνω διακοπές στο γυναικοχώρι. Μπράβο, Κυριακό. Ωραία η Κέρκυρα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πολύ ωραία η Κέρκυρα. Πολύ όμορφη. Μ' αρέσει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς στο δρομολόγιο το πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφυγε μάλλον από την Κλειφάδα, πάει στον Ασπρόπυργο και μας χαιρετάει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Κώστα. Το Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας, το 1974. Τέτοια ώρα είχε δύο ώρες που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχε έρθει κατά τις 2.30, θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα, θυμάμαι, τα έχω δει, όχι, σιγά μην ασχολιόμουν εγώ τότε με τα ζητήματα αυτά, μη γελάς Νοτάκο, έρχεται, που βγαίνανε στους δρόμους και λοιπά, εγώ κοιμόμουν, ήμουν πιτσιρικάς, ξαναλέω, είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε, πόσο ήμουνα 7 χρονών, λοιπόν, αλλά είχαμε τα γεγονότα της Κύπρου, τα οποία είχαν προηγηθεί, λοιπόν, σήμερα έχουμε την επέτειο 52 χρόνια μετά, μια μισή γενιά, μα σχεδόν δύο γενιές μετά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς το ισοζύγιο είναι θετικό με τη δημοκρατία, δεν το κουβεντιάζω, παρά τα όσα περάσαμε. Γιατί άμα τα βάλεις σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακά. Και την περίοδο 74-81 και την περίοδο 81-89 και το βρώμικο 89 που τα θυμάμαι τώρα, και την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το πώς έπεσε το 93, και την περίοδο τώρα, πολλά σκέφτομαι, τέλος πάντων, της ώρας, λοιπόν, και μετά την κρίση που μας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, την κρίση μετά, η οποία έχει αφήσει ακόμα το αποτύπωμά της στη ζωή μας. Και σήμερα, από χθες κυκλοφορεί αυτό, έρχεται, λέει, το πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα είναι, λέει, η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων όταν πάνε να χτυπήσουν την πόρτα.

μιας τράπεζας. Άρα δηλαδή, για να προλάβουμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα ζητήματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα παίρνοντας μια δανειοδότηση. Αλλά αυτό βέβαια θα προκαλέσει και άλλο είδους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ψηλά στην κατηγορία, ενδεχομένως να πληρώνεις πιο ακριβά τα επιτόκια ή κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το πράγμα έχει δύο όψεις. Έχει προφανώς, ενδεχομένως να άργησε κιόλας, αλλά έχει θετικά, έχει και αρνητικά η ιστορία αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα, σας το λέω, να ξέρετε. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και νομίζω ότι χθες πρέπει να ξεκινήσει η οριζόντια ενίσχυση πάλι του πετρελαίου, αλλά και της βενζίνης ενδεχομένως. Έβλεπα το πρωί 1,98-1,99 η βενζίνη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης, 2 και 2 ευρώ χοντρικά, στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στην περιφέρεια. Το Brent είναι στα 100,8. Σε λίγο θα ήταν 100,3 του Sky, αλλά το πέρασε του Sky. Χτύπησε και 101 χθες το απόγευμα, να ξέρετε. 92 είναι το αμερικάνικο. Έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έπεσε το 91 και 9. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το φυσικό αέριο είναι στα 62 και 67. Πανάκριβη τιμή. Επιμένω να λέω, με βάση αυτά που είπε και σε εμάς εδώ ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, χθες, όχι σήμερα, σήμερα είναι αργά, χθες έπρεπε να ληφθούν μέτρα οριζόντιας ενίσχυσης στα καύσιμα και στο κίνησης και στο πετρέλαιο. Είναι 95 και στο πετρέλαιο. Διότι αυτό το πράγμα είναι αλυσιδωτό. Και επειδή έχουμε μπλέξει με μία αλλοπρόσαλη αμερικανική τακτική, η οποία δεν ξέρω αν μάθετε τα νέα, έφερε λίγο δασμούς πάλι. Χθες ανακοίνωσε στις 7 η ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, 7 και 1 πρώτο λεπτό, 12 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζει δασμούς γιατί δεν πετύχαν οι δασμοί οι προηγούμενοι και έρχεται να βάλει λέει 10% και 12,5% και 13%. Καλημέρα και έφεξε. Εμπορικός πόλεμος, δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν πετύχανε οι πρώτες αποφάσεις του, παρενέβη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, μπλέξαμε. Όταν σας λέω μπλέξαμε. Έρχεται χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανακοινώνει αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι παρακολουθούμε και το Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα συνεχιστούν, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ανωδική πορεία λέει κίνδυνη για τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ. Σοκ. Θα μου πεις, άσε μας ρεψάλλει την καλοκαίρι για τώρα, κάνε μας τη χάρη. Παιδιά, καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα περάσει. Και επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή θα είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου και έρχεται, του Ιουλίου και έρχεται ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος τώρα μας ήρθαν και κάποια, πώς το λένε, δελτία τύπου λέει και για το φεγγάρι του Αυγούστου και κάτι εκδηλώσει κλπ. Παραμύθια τη καλή μα. Θα περάσουν αυτά, θα πάρουμε χαμπάρι. Και όταν έρθει η ώρα τη επιστροφή θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Άρα, μην μείνουμε μόνο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και τι θα προαναγγείλει κλπ. Αλλά πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση και τώρα. Τώρα. Έτσι. Καλά μεν, καλύτερα δε. Και εφηδιαστικούς ελέγχους λέει στην ακτοπλοεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό έγινε λέει 22 και 23 Ιουλίου, εξετάζοντας πιθανές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στη μεταφορά επιβατών και οταχή και φορτηγών μάλιστα. Η έρευνα λέει δεν προδικάζει ευθύνες ή παραβάσεις, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συλλογή στοιχείων και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λέει η παρέμβαση της αρχής, καθώς λέει η ακτοπλοεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κρίσιμο σύνδεσμο για εκατομμύρια ταξιδιώτες αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, διότι είμαστε και νησιωτική χώρα μέσα σε όλα τα άλλα. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριο Νέτσι Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι σήμερα η κυρία Αργυρό Γεμελιάδη στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας.
Γιορτάζει και Χριστίνα και μην τρελαθείτε. Υπάρχει και σήμερα Χριστίνα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το αγιολόγιο ορτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Νοτάκο, σε βλέπω το προσπέρνα στην νηστεία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνη Μεγαλομάρτυρο, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει το αγιολόγιο. Καπίτονο Ημένεου Ερμογένου Αθηναγόρα του Απολογητού του Αθηναίου, Θεοφύλου του Νεομάρτυρα και Αθανασίου του Νεομάρτυρα από την Κίο. Μάλιστα. 6 και 22, δηλαδή τώρα είναι τηλεόγιο, ε. Αλλά βλέπω οι πιτσιρικάδες κάνουν δηλώσεις πρωί-πρωί στα κανάλια. Μια χαρά έχει πάει, έχουν πάει κανάλια τώρα κάτω στο λιμάνι. Πού να πάνε, να μου πεις. Πού να πάνε. Και δεις ηλίου στις 8 και 42, 9 παρά 18. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή έχουμε εκπομπούλα παρέα, 10-12. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε, πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Δεν θα είναι το πρώτο για μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας περιμένουμε 10 και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας για τη φετινή σεζόν, κύριε Κιμιονή, θα κάνουμε παρέα 7 με 10. Έτσι θα ξεκινάμε, μάλιστα 7 και 4, διότι όπως καταλαβαίνετε, πριν υπάρχει το πρωινό μαγκαζίνο, το οποίο θα κάνει την άλλη εβδομάδα η Μελάνια, η οποία επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Άρα, κανονίστε την πορεία σας. Την άλλη εβδομάδα τα λέω αυτά για να είμαστε εντάξει και να μην ακούω εκπλήξεις. Τώρα, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Κερδίσανε και οι δύο ομάδες εκτός έδρας χθες. Με το δεξί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπράβο. Εμείς περιμένουμε. Η ΑΕΚΑΡΑ τώρα περιμένει γιατί είμαστε λίγο πιο πίσω. Ξέρετε τώρα, δεν είναι. Φέτος είμαστε εμείς ανάποδα. Σωστά, σωστά. Μετά τις 6.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδιά, πολλά λεφτά, ε. Το Κισέα, πολλά λεφτά. Το υπογραμμίζω. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι 10 συν 1 προγράμματα, τα οποία συζητήθηκαν χθες, για κάποια αποφασίστηκαν. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα επανέλθει το Κισέα για την ολοκλήρωση των αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα δώσουμε ψάλτη. Έλατε, δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα παγκοσμίως με αφορμή αυτά τα γεωπολιτικά τα οποία τεκταίνονται. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εγκαινιάστηκε επισήμως ο Ε65. Μιλάμε για τα 181,1 χιλιόμετρα που σε 4 ώρες κανείς από την Αθήνα θα φτάνει στα Γρεβενά, νότι. 4 ώρες, μπαμ μπαμ, δεν είναι, επεξεγέλασε. 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία φτάνει στα Γρεβενά. 20 χρόνια ήταν ο Ε65 να φτιαχτεί, παιδιά. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς αποφυγή όλη η διαδικασία. Αλλά θα μου πεις, έγινε το έργο ψάλτη. Σωστό και αυτό, έγινε το έργο, αυτό είναι το θέμα. Και πόσο θα κοστίσει, 13 ευρώ και κάτι, 13,5, κάτι τέτοιο. Είναι τα διόδια από την αρχή μέχρι το τέλος του Ε65. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό, δεν είναι κακό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα χτυπήματα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ήταν 13η νύχτα, τελειώσανε τα χτυπήματα. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν φαίνεται να μετέχει το Ισραήλ στα χτυπήματα αυτά. Κατά ταπεινή μου άποψη, σαν να υπάρχει μια ρογμή, σαν να υπάρχει μια ρογμή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή και το γεγονός ότι θέλει να συναντηθεί πάλι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, τις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, βλέπω και στο CNN, ας πούμε, άλλο ένα θέμα που το κουβεντιάζαμε και χθες, για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να υπογράψουν μια συμφωνία για πυρηνικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Σαουδική Αραβία, και μέσα σε ένα 24ωρο, λέει ο Τραμπ, γράφει το CNN, ανέτρεψε την αρχική συμφωνία για τα πυρηνικά της Σαουδικής Αραβίας και λέει ότι για να συμμετέχει η Σαουδική Αραβία πρέπει, λέει, να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή βάζει όρους για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Διότι σας έλεγα και χθες, για να κλείσω έτσι, ότι το Ισραήλ φέρεται να διαφωνεί εντόνως με την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξέρω, δεν είναι εύκολα και πολλά πράγματα από τα οποία λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι και αυτά τα οποία περπατάνε, έτσι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπαίδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί ατελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξέρετε ότι η κυρία Βαρσάμι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, είναι Ιταλο, πώς θα το πω, ερωτευμένη. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον ένα ιταλικό τραγούδι. Κάθε μέρα, ξαναλέω, ε. Ελπίζω να ακούει η κυρία Βαρσάμι τέτοια ώρα. Καλημέρα σας, κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Πέσα Μπόλια είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, λόγω πολυλογίας. Skyradio.gr, μπείτε πάνω δεξιά. Λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και τα στέλνετε εδώ και τα βλέπω στην οθόνη όλα. Άσχετα αν δεν απαντάω σε όλα, να τα διαβάζω, να ξέρετε όλα. Ας πούμε χθες, τώρα να το πω και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για μισό λεπτό που είναι τα χαρτιά μου εδώ, γιατί γίνεται ένα χάος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελένη. Μου λέει, έχω τη δυνατότητα να σ' ακούω, λέει, μόνο μεταξύ 6 και 4 και 7 καθοδόν για τη δουλειά. Καταπληκτικό καταρχήν. 6 και 4 με 7. Σας άκουγα σήμερα αναφερόμενο στο άτομο με τη μηχανή της ελληνικής αστυνομίας που έστειλε τα φορτηγά δεξιά στην Αττική Οδό που σας έλεγα χθες το πρωί. Με την ευκαιρία αυτή, λέει, επειδή πολύ με προβληματίζει αυτό που βλέπω κάθε πρωί, διαρωτώ αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Σε 2-3 εισόδους στο ποτάμι, Άγια Νάργυρη, Πλήντο Εγάλιο κλπ. Υπάρχουν κόνοι και πάντα εδώ και καιρό ένας τροχονόμος. Ποια η αιτία, λέει. Από τα χρόνια που περνάω, ατυχήματα εκεί δεν συμβαίνουν. Αντί η παρουσία της τροχέας να είναι από το μεσημέρι και μετά, που γίνεται ένας χαμός και άλλα τρακάβρω να χαλάνε κλπ. Παρουσιάζονται μόνο το πρωί. Ναι, και το απόγευμα δεν έχω εικόνα, αλλά για το πρωινό, επειδή συνομιλούσα και με τον κύριο Κόλιο Μιχάλη, ο οποίος λείπει σε άδεια, σας απάντησα κιόλας, αγαπητή μου φίλη, αγαπητή Ελένη. Η λογική είναι, υπάρχουν εικόνοι σε αυτά τα σημεία, εκεί που θεωρητικά βγαίνουν οχήματα, διότι κάποιοι πονηροί τι κάνουν, πάνε και παίρνουν τη λωρίδα εξόδου για να πάνε γρήγορα και μετά μόλις φτάνουν, και γιατί δεν θέλουν να στρίψουν, δεν θέλουν να βγουν, μπαίνουν αριστερά και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, όσοι μπαίνουν στη δεξιά πλευρά για να στρίψουν, τους υποχρεούν να βγουν από τον δρόμο. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Καταλάβατε τι κάνουν. Για να σταματήσουν αυτήν την αιτία η οποία προκαλούσε ανάσχεση κυκλοφορίας. Πολύ μου αρέσει η λέξη ανάσχεση, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλημέρα, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το στείλα και το μήνυμα, άλλωστε, και απάντησα ως όφυλα να απαντήσω για να εξηγήσω στη φίλη μας τι γίνεται. Επίσης να πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε χθες για το τροχαίο που είχαμε με το, πώς το λένε, με ένα αγριογούρνο κάπου στο Χαϊδάρι. Μου έχει στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα το προγραμματίσω την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε μέρα, παιδιά, έχουμε εμείς εδώ αγριογούρου να πάνε και έρχονται. Λοιπόν, καθημερινά όμως, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό, είναι καθημερινά περιστατικά με πολλές αγέλες αγριογούρουνων, τα οποία κυκλοφορούν, διότι όπως καταλαβαίνετε πολλαπλασιάστηκαν, ψάχνουν να βρουν φαγητό. Και πού να πάνε και τα αγριογούρουνα, εκεί που έχει φαγητό θα πάνε. Πάνε αλλού, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης με καλημερίζει και μου λέει: δεν μας λες τα διόδια από Αθήνα για Γρεβενά. Έλα, ντε, που δεν τα ξέρω, πρέπει να τα δω. Αλλά είδα τα στοιχεία όσον αφορά τον Ε65 στο σύνολό του, αγαπητέ φίλε, είναι 13,5 ευρώ νομίζω. Κάτσε, τα έχω τα στοιχεία. Να τα πω αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας πω για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τον Ε65, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος προφανώς διευκολύνει. Να θυμίσω πρακτικά ότι σήμερα, παιδιά, είναι η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τέλος, την άλλη εβδομάδα, όσοι είναι να πληρώσετε, πρέπει είτε να πληρώσετε την πρώτη δόση, θα μου πεις μας κάνει στη ζωή, πατίνει ψάλτη, τι να κάνω, να μην τα πω. Λοιπόν, βλέπω από τα στοιχεία, από την εκαθάριση, καταρχήν λέει, τα στοιχεία της εκαθάρισης των φορολογικών που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος, λέει, που βεβαιώθηκε, έχει ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,7 δις. Και δεν αποκλείται να κουμπίσουν, λέει, και τα 5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση, λέει, των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκτινάξει, λέει, το μέσο φόρο, πάνω από τα 2.000 ευρώ, κύριε Νότη μας. Για την ακρίβεια είναι 2.030 ευρώ. Από την εκαθάριση 6.600.000 φορολογικές δηλώσεων, 35% είναι χρεωστικές, σχεδόν 30% είναι πιστωτικό με συνολική επιστροφή 630 εκατομμύρια ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο, και υπάρχει και ένα 35% που η εκαθάριση είναι μηδενική. Μάλιστα, 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση αν ανήκετε στην κατηγορία που πρέπει να πληρώσετε, ή εφάπαξ αν έχετε τη δυνατότητα. Με την έκπτωση, ξέρετε τώρα, 4%, 3%, 2%, ανάλογα του πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. 31 Ιουλίου λήγει και η πέμπτη δόση του έμφυα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, αυτά για τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΟΕ65, 182 χιλιόμετρα. Επισήμως μεσημερό απόγευμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Βλέπω Λαμία, Εγνατία οδός, 1 ώρα και 45 λεπτά. Αθήνα Γρεβενά, 4 ώρες. Αθήνα Μέτσοβο, 4 ώρες. Θες, μου λέγε μια φίλη μου, μου λέει, ψάλτη για να πάω, λέει, Καστοριά, που πέρασε το παιδί μου, 4 ώρες και 35 λεπτά. Κοζάνη, 4,5 ώρες. Για το υπέροχο Καρπενήσι. Αλλά στο Καρπενήσι νομίζω ότι δεν πρέπει να μπεις και μέσα, δεν μπεις. Για το Καρπενήσι, παιδιά, 3 ώρες είναι η Αθήνα, ε. Στα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες. Και στην Καρδίτσα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Μάλιστα. 14 ανισόπεδοι κόμβοι και 4 ημικόμβοι, 5 δίδυμες σύραγγες. Η μεγαλύτερη λέει έχει 3 χιλιόμετρα. 31 γέφυρες. 8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης. 4 με τοπική σταθμή διοδίων και 5 πλευρική. Ξαναλέω, έχει κόστος η ιστορία, δεν τσάμπα. Και το έργο αυτό έχει ιστορία πίσω του 20 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αποτελεί, λέει, κομβικό τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνιστά έργο εθνικής και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Θα να πεις μεγάλα λόγια, ψάλτη. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι έχω ένα σύστημα, το έχετε και εσείς είμαι σίγουρος, που βάζει και σου λέει τα διόδια που πληρώνει κανείς αν θέλει να επιλέξει μια διαδρομή, και μάλιστα τα έχει πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα. Τώρα το έχω ενεργοποιήσει και θα σας πω πόσο κοστίζει να φύγεις από την Αθήνα για να φτάσεις, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στα Γρεβενά, ας πούμε, έτσι δεν είναι, με το νέο σύστημα, το οποίο και σου βάζει και καύσιμα, βέβαια, σωστό και αυτό. Για μισό λεπτό, αν μου δώσετε δευτερόλεπτο, θα σας τα πω πάρα αυτά. Λοιπόν, Αθήνα και φτάνουμε στα Γρεβενά. Για να δούμε τι μας δίνει το σύστημα με το καινούριο δρόμο. Το έβγαλε ήδη. Λοιπόν, είναι 400 χιλιόμετρα, μισό λεπτό, 401 χιλιόμετρα. Τα διόδια, λέει, ανέρχονται στα 25 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου, καλά τώρα βάζει, υπολογίζει αυτό, στο 1,98 τη βενζίνη, καλά είναι, και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, αν βάζεις λίγο πιο ελαφρύ το ποδάρι, μπορεί και λίγο πιο φθηνό. Συνολικά το κόστος είναι 85 ευρώ να πας. Ω, πολλά λεφτά, ε. Ε, λίγα. Το βγάζει όμως, ναι, από τον καινούριο δρόμο σε πάει. Ωραίο. 400 χιλιόμετρα. 4 ώρες και 33 λεπτά. Σου δίνει το σύστημα τώρα. Μάλιστα. Άρα, να και το κόστος. Και τα διόδια, και σου λέει και τα διόδια επίσης. Δεν είναι μόνο. Σου λέει και πού είναι. Να. Αφίδινες 3,9. Θήβα 4,55. Και τι έχει. Τραγάνα 4,55. Αιγαίο 32,1. Λιανοκλάδη 2,05. Σοφάδων 3,7. Τρικάλων 3,25. Και πλευρικά Καλαμπάκα. Γιατί την Καλαμπάκα μπαίνεις. 1 ευρώ. Αυτά. Εντάξει, σας τα είπα, αγαπητέ Γιάννη, για να μην έχετε παράπονα. Καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης αναφέρεται στα του γείτονα και για τις αποφάσεις του Κισέα, που ξαναλέω, το Κισέα, παιδιά, βάζει, θα σας τα πω αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες του κόστους του αμυντικού με αφορμή τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου εξωτερικών και άμυνας. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Κισέα, λοιπόν. Πω, κάτι πυράβλους. 3 και κάτι δισεκατομμύρια είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Έτσι τη λέμε εμείς, γιατί βγάζουμε και ωραίους τίτλους. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ενώ ότι από τα 3 δις, τα 700 εκατομμύρια σε ελληνικές βιομηχανίες. Θα μου πεις, λίγα δεν είναι, ψάλτη. Λίγα είναι, παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σύστημα να δουλεύει αναφορικά με την ιστορία των αμυντικών συστημάτων. Τώρα που η Ευρώπη βρέθηκε για μια ακόμα φορά ότι είναι γυμνή. Λοιπόν, 4,2 λέει το κόστος του συνόλου των προγραμμάτων το οποίο έκρινε χθες το κυβερνητικό συμβούλιο. 4,2 δις. Ωραία. 3,1 το κόστος του αντιεροπορικού θόλου που θα παραδοθεί, λέει, κυρίως είναι Ισραηλινών δεδομένων και πυραυλικών συστημάτων κλπ. Κλπ. Σε 35 μήνες. Πώς είναι 35 μήνες? 3 χρόνια. Παρά ένα μήνα. 700 εκατομμύρια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και 12 συνολικά ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στη συμπαραγωγή του συγκεκριμένου θόλου. Για να μην σας ζαλίσω, πέρα από το θόλο, ο οποίος έχει ειδικά χαρακτηριστικά, κοιτώντας προς την Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο, τη λίστα λέει συμπληρώνουν 600 εκατομμύρια που θα δώσουμε για να αγοράσουμε διακρατικά από την Πορτογαλία 3 μεταγωγικά αεριοθούμενα αεροσκάφη μιας βραζιλιάνικης εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υπτάμενα τάνκερς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, να μπορούν να μένουν στον αέρα, λέει, τα Ραφάλ, κατά κύριο λόγο, τώρα, για όσο αντέχουν οι πιλότοι. Μόνο, καταπληκτικό, ε. Σε αυτά προστίθεται άλλα 145 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 10 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων, βρετανικά είναι αυτά, με δυνατότητα, λέει, και υποβρύχιας πλεύσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα 12 πρώτα θα αναπηγηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στο Σκαραμαγκά. 100 εκατομμύρια για τη συμπλήρωση αποθεμάτων πυράβλων για τα Απάτσι, μου αρέσουν αυτά να ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, λέει, με την Πολωνία μέσω δανείων του κανονισμού SAFE για προμήθεια μικροδορυφόρων με ραντάρ και άλλα μικρότερα και τέλος πάντων και σόναρ για τις φρεγάτες, μάλιστα. Συνολικά ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πρωί-πρωί 4,2 δις. 4,2. Σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε δώσει και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για αυτά τα οποία πληρώνουμε για τα F-35. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, για να πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια συναυλία, μεγάλη συναυλία, που προετοιμάζεται ήδη, να ξέρετε, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας, για εκείνο το βράδυ που θα περάσουμε υπέροχα. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες για τη συναυλία. Και να θυμίσω ότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και προετοιμάζονται από τώρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στην αγορά δενδρυλίων αλλά και σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε, το περιβάλλον δεν περνάει τα καλύτερα. Διαβάζω σήμερα, στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Έρχεται η ώρα, να το ξέρετε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας τυπάει την πόρτα. Και έχει μπει και στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
1: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ό,τι που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Πλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Υποθητή, καλημέρα σας. Από χθες μου έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη. Να ξέρετε, την Κυριακή θα πάμε Σαντορίνη να μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Σαντορινοί είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν το νησί εκεί που ήταν πριν από την περσινή χρονιά, που τα πράγματα οριοθετήθηκαν και λόγω των σεισμών. Θα θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι σημαίνει απόσκια που λες για τον Ε65. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παπαδανάση, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει 21 βαθμούς η Λευκάδα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης μου λέει καλό Σαββατοκύριακο από τα Τσερίτσανα Τσουλίου. Σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1943, οι Ναζί Γερμανοί λαιλάτσαν και έκαψαν, λέει, απάκρος άκρο το χωριό. Χωριό, καλά, δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα που μου λέει πριν κάνα μισάωρο. Λέει, ερχόμενο στο Κηφισό από Παλαιό Φάληρο, έστριψα, λέει, στην έξοδο Αγίας Άνης. Μπροστά μου περιπολικό, πάνω εκεί στη συμβολή της εξόδου δεξιά, έχει κάποιο πάρκο. Είχε παρκάρει πάνω στο πάρκο ένα αυτοκίνητο, λέει, με Ρωμά. Κοιμόντουσαν όλο το νοικοκυριό απλωμένο πάνω στο πάρκο και σκέφτηκα, λέει, το περιπολικό φυσικά προσπέρασε και εγώ εκείνη τη στιγμή, όχι να βάλω το αυτοκίνητο εκεί πάνω, και αν έκαναν, λέει, απόπειρα να βάλω σκηνή, τι θα γινόταν. Καλά, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, Ανδρέα. Και εδώ σε εμάς, εδώ να δεις τι γίνεται από κάτω από το, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει τύχει αρκετά αυτοκίνητα Ρωμά. Έχουν απλωμένα τα ρούχα και μένουν για ένα χρονικό διάστημα κάπου πάνε. Δεν ξέρω πού πάνε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα της νομαδικής ζωής αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Ο ένας φίλος λέει, μπλέξαμε, λέει, με τον πορτοκαλί πρόεδρο. υπομονή λέει 28 μήνες έμειναν. Τα μετράει και σε τρίμηνα ο ακροατής. 9 τρίμηνα μου λέει. Λοιπόν, Χριστόφορε, αυτό που μου λες δεν το ξέρω, ενημέρωσα τη σύνταξη, αλλά αν είναι. Αν έχει σχέση με τις Πανελλήνιες, δεν το ξέρω. Αυτό τραγικό το περιστατικό, δεν λέω περισσότερα, το κρατάω να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία, όπου έχει λέει 5 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο 2,20 η βενζίνη λέει, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι φτηνότερη λέει από το ντίζελ. 2,20 το πετρέλαιο, 1,95 η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Νάσο, καλημέρα στο φίλο μου τον Νάσο εκεί στην Εύβοια. Αρτοποιός ο φίλος μου. Γεια σου Νάσο, χαιρετισμούς. Αυτό μου αρέσει που δεν σε ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Ωραία τα λες για τον επεισόδιο 65. Πες μου όμως ότι όταν φτάσεις στην Εγνατία για να πας προς Γιάννη Οικουμενίτσα, πρέπει να κινηθείς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κλειστών σειράγκων και τα διόδια κανονικά. Νομίζω γίνονται έργα εκεί. Έχω φίλους επαγγελματίες οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα και φωτογραφίες κλπ. Έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια η Εγνατία και είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης να κάνουν έργα. Έργα όχι αποκατάστασης, κυρίως εξυγχρονισμού της Εγνατίας, η οποία ήταν αρκετά παραμελημένη, μου λέγανε. Τώρα, τρεις κουβέντες, δεν έχω πολύ χρόνο. Χθες το βράδυ, που ήταν η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι, κάτοικοι και πολίτες πραγματοποίησαν εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 6 ετών από 8 ετών, όχι 6 ετών, το 18 από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκλονιστικές εικόνες με τα φαναράκια που κρατούσαν συγγενείς θυμάτων και πήγαν εκεί σε μία από τις ακτές στο Μάτι. Κάποιοι μπήκανε μέσα στη θάλασσα και αφήσανε τα φαναράκια για να μην ξεχαστούν οι δικοί τους άνθρωποι. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για αυτό το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται, ένα ακόμα κύκλωμα για να το πω σωστά, εκεί στην Κρήτη. Ποινικές διώξεις λέει για δωροδοκία ασκήθηκαν σε βάρος ιατροδικαστή Χανίων, του Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί πιθανής παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων. Εκεί λέει που, τέλος πάντων, κάποιους είχαν πιάσει λέει για κυκλώματα ναρκωτικών κλπ. Βγαίνανε χαρτιά λέει, αν κατάλαβα καλά, που ουσιαστικά έλεγαν ότι αυτοί είναι χρήστες και δεν έχουν καμία σχέση λέει με τα κυκλώματα κλπ. Κλπ. Αλήθεια, ε? Και είναι εντυπωσιακές οι δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Παλιού. Ο κύριος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, το σύστημα ETCS, αυτόματης πέδησης, ενώ έχει τοποθετηθεί, είναι εκτός λειτουργίας. Θα μου πεις, και πώς είναι τα δρομολόγια ρε ψάλτη των τρένων τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, σωστό και αυτό, αλλά ενώ τοποθετήθηκε, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό. Αυτόματο σύστημα για την προστασία, αν γίνει κάτι. Είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, αύριο βλέπω ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για 18η νύχτα πηγαίνει στη Χαλκίδα, όπου εκεί θα μπει σε μαγαζιά που διασκεδάζουν κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι, για να πείσει τον έναν από αυτούς να μην βγει, για να γυρίσει τους υπόλοιπους ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Κάνει πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο Ινστιτούτο εδώ και χρόνια, και να προσέχετε γενικά τη νύχτα. Αυτά θέλω να σας πω. Θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και σήμερα επιστρέφουμε 7 και 4 αναλυτικά, θα μιλήσουμε με την κυρία Σούζη ξεκινώντας. Καλημέρα σας.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Ο Μπαρμπούς.
17: Μόνο
15: μόνος του. Κάντο, μόνος του είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
18: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτης εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία. Η Σέντεκα με υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι περισσότερο από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ της Αμερικής. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Τον Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στην αρτησή του τώρα, ο επικεφαλής Ιρανικής Διπλωματίας, ο κ. Αραγτζή, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ, το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγκινείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την αργυρά ακτή στο μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την φωνική πυρκαγιά. Πολύ ύψιστος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο, το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο τώρα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νόμων της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπόρντο, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωποι με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η Ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε. Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παραταξής μας. Μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόρρισης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στην Σύρο ο θάνατος 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητη. Αυτή η τελωνιακή δασμή είναι αδικαιολόγητη, ασύμβατη με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα Παρασκευή 24 του μηνός είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚ στην Ουγγαρία. Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησε για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Κάντου, μόνος του, είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και

0: Ακροατές, να πούμε ότι έχουμε μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Ήδη στα βόρειο-δυτικά έχει συννεφιά, λίγο πριν την Κέρκυρα έχει και καταιγίδες, δηλαδή δυτικότερα λίγο από την Κέρκυρα. Τώρα στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και στα ανατολικά το βράδυ 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η άνεμη βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και Κυριακή Δευτέρα πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες. Δημήτρη.
1: Να σε καλά, Χριστίνα μου, και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, μια από μας αποχαιρετά σήμερα.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κρατάω την κυρία Σούζη γιατί σήμερα. Καλά, και τελευταία μέρα γιατί φεύγει.
1: Oh yes. Λέει... Έχω ήδη φύγει αυτό και δεν
0: ακριβώς,
1: το ξέρετε.
0: Αυτό ακριβώς που είπα παίξω. Σου λέω ότι μάζεστε και μου λέει: έχω ήδη φύγει. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά την κρατάω για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί έχουμε αυτά τα περίεργα καιρικά σήμερα. Περίεργα. Το γεγονός ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα μέσα στο κατακαλό καιρό.
0: Δεν είναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει, μερικές φορές έχουμε και αυτά τα καιρικά φαινόμενα.
1: Και τέτοια, βέβαια.
0: Και θέλει προσοχή, υποψιάζομαι.
1: Θέλει σε κάποιες περιοχές να θέλει προσοχή.
0: Ποιες είναι οι
1: περιοχές που είναι οι πιο δύσκολες? Είναι οι σποράδες και η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Δηλαδή Λάρισα και Μακνησία, τα παράλια από εκεί.
0: Εκεί τι περιμένουμε.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Θεσσαλία λίγο πιο μέσα θα είναι έτσι λίγο περισσότερο.
0: Εκεί τι περιμένουμε,
1: Και Φιότιδα.
0: Ναι, περιμένουμε ραγδαίες βροχές.
1: Περιμένουμε βροχές οι οποίες θα έχουν και αρκετή διάρκεια.
0: Ναι.
1: Και σχετικά μεγάλη ένταση. Α, μαζί με καταιγίδες. Που οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έντονα φαινόμενα έτσι κι αλλιώς.
0: Okay.
1: Και μπορεί να έχουν και χαλάζια και ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Και μετά από τόση ζέστη, αν και να σου πω κάτι, έχει αποκατασταθεί η θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν η ταμπουρίνια που έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είχε πολύ ζέστη και ό,τι γινόταν ήταν λόγω της ζέστης πολύς.
0: Okay.
1: Η θάλασσα, η ξηρά κτλ. Η αλληλεπίδραση όλη αυτή. Τώρα έχει αποκατασταθεί λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και επομένως θα είναι λίγο πιο.
0: Πώς να το πω,
1: πιο φθινοπορεινό, να το πω το σύστημα.
0: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκινήσει από το μεσημέρι και θα πάει μέχρι αύριο το πρωί, ας πούμε.
1: Σχεδόν. Μέχρι αύριο το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Για βροχές, όχι για έντονα φαινόμενα. Επίσης το βράδυ θα ενισχύει, θα είναι

0: η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική, άποψή μου, θα είναι στο κίτρινο.
1: Τι δηλαδή, σημαίνει τι αυτό το κίτρινο? Ναι, ναι, βάλτε μας και αυτά τα κόλπα, αφού βάλτε κίτρινα, πού να καταλάβουμε εμείς την
0: ότι
1: κίτρινα.
0: Δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αρχικά φαινόταν.
1: Ωραία.
0: Θα βγάλει και βροχή και καταιγίδα, αλλά εγώ πιστεύω, αυτή είναι μια άποψή μου, ρε παιδί μου, αν θέλεις, ότι δεν θα είναι έντονα. Μπορεί να βγάλει και μια καταιγίδα, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Και κυρίως θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, στα βόρεια του νομού.
1: Okay.
0: Όχι ότι θα βρέξει και κάτω και στο κέντρο θα βρέξει, αλλά κυρίως θα είναι εκεί.
1: Απόγευμα.
0: Από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, ναι, ναι. Αυτό. Και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο επίσης, τα νησιά Θάσος, Λίμνος και Σαμοθράκη, το βράδυ θα έχουν και εκεί έντονα φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα που θα εξασθενήσουν.
1: Οπότε λοιπόν,
0: από αύριο το μεσημέρι
1: αυτό
0: μετά,
1: θα μετά τελειώσαμε. Γεια σας. Θα γυρίσουμε πάλι στο καλοκαίρι.
0: Στο καλοκαίρι γυρίζουμε, θα ανέβει και η θερμοκρασία και φαίνεται ότι Δευτέρα Τρίτη θα έχει αρκετή ζέστη. Τρίτη κυρίως.
1: Ναι.
0: Και μετά ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από Δευτέρα θα έχω τον Γιαννόπουλο εδώ, να ξέρετε. Τον έχω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Τι να πω.
1: Τον πήρα τηλέφωνο χθες. Βέβαια. Από πριν τον έχω προετοιμάσει. Ο κύριος Γιαννόπουλος, για εσάς που με ακούτε τώρα, είναι ο έτερος μετεωρολόγος της παρέας. Εμπειρότατος. Λοιπόν, ο οποίος παραμένει.
0: Τηλεφωνικά φαντάζομαι.
1: Καλά φαντάζεστε. Καλά φαντάζεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
0: Δεν είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα, κατάλαβε.
1: Ναι, εντάξει. Ο καθένα έχει κουβαλάει τη δική του τρέλα.
0: Δική του τρέλα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
0: Στο Επανιδίν.
1: Πότε? Τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τέλος
1: Αυγούστου. Πάμε από ακροατής το πρωί. Σε
0: άκουσα και μου πιάσαν τα γέλια.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου μου
0: λέει. Ναι, όχι, τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου. Οκ, ωραία. Να μαυρίστε, να περάσετε καλά.
0: Και εσύ το ίδιο.
1: Να ξεκουραστείτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη όμως εγώ.
1: Αναμφισβήτητο αυτό. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
0: Εκτός από αυτό.
1: Βέβαια ξέρω ότι θα σας χτυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν έχει σημασία καμία. Έτσι
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας,
1: το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη ξεκινάει τις διακοπές και καλά κάνει. Ξαναλέω, είμαστε στην 24η μέρα του Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης δημοκρατίας. Λοιπόν, το βράδυ, μάλλον λέει, και λόγω των γενικών συνθηκών, αν έχετε καμιά ανησυχία κλπ., θα είναι μέσα, λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν θα είναι απ' έξω, μην έχουμε τίποτα τράβαλα. Δεν είναι αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά το μεσημέρι αύριο. Νομίζω και στο λεκανοπέδιο μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Επειδή ρωτάς και εσύ, το είπε και η κυρία Σούζη. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και αυτά που πρέπει εγώ να σας πω κλπ. Κάτσε να τα βρω κιόλας, εδώ μπροστά μου είναι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Διότι βλέπω στοιχεία του ΕΟΔΗ που μιλάει για 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δηλαδή από τα κουνούπια με λίγα λόγια. Κόκκινη δήμη. Δηλαδή έχουμε περιστατικά, ό,τι έχει το νου είναι και η περιοχή σου. Δήμη Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Κροπιές, το Κοροπή δηλαδή, Λαβρεωτικής και του δικηγόρου, του ποινικολόγου, του Γεωργίου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, ο οποίος είχε υποβάλει, λέει, αίτημα για άσυλο, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Γιατί δεν τον στείλαμε στην Αίγυπτο? Έχουμε θέμα με την Αίγυπτο να του στείλουμε πίσω ανθρώπους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε θέμα με το Αφγανιστάν, να έχουμε θέμα, ξέρω εγώ, με άλλες χώρες, το Σουδάν. Την Αίγυπτο γιατί? Υπάρχει κάποιο ζήτημα από τη στιγμή που δεν χορηγείται σε κάποιον μετά το αίτημα ασύλου άσυλο, δεν πρέπει να επιστραφεί στη χώρα από όπου προέρχεται? Ρητορικό και πρακτικό το ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδιά σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Πώς τα

0: ποιότητα.
1: Επωνυμία.
0: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEM. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
4: Α, σου λέει, εφόσον έγινε τώρα το 25, είσαι εκπρόθεσμος. Και το βάλε πρόστιμο.
5: Ναι.
4: Ο άνθρωπος λοιπόν, η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη λόγω υπηρετιότητας της εφορίας, γιατί καθυστέρησε η εφορία να βγάλει την απόφαση. Λειτουργήσε, όπως είπε η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών προς τη μνήμη της, που είναι και υπάλληλη της εφορίας αυτή μέσα στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών.
5: Ναι, ναι.
4: Λειτουργήσε το περιδικαίου αίσθημα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, είπε μέσα στην απόφασή της.
5: Okay.
4: Και είναι βεβαίως είναι προς τη μνήμη της που η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών τόλισε το θέμα.
5: Υπέρ του πολίτη προφανώς.
4: Μα να κοιτάξτε, εφόσον υπέβαλε 13 Δεκεμβρίου του 24 την αίτησή του, ήταν πρόθεσμος άνθρωπος. Χθες έκλεισε, σήμερα έκανε την αίτηση, ας πούμε. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που εκείνη καθυστέρησαν λόγω αργιών και λόγω δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε.
5: Ναι. Okay. Τώρα πάμε παρακάτω για κάποια άλλα ζητήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπορεί ο έφορος να δεσμεύσει, λέει, το 50% των καταθέσεών μου σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Έχει αυτό το δικαίωμα?
4: Κοιτάξτε, και εδώ ήρθε το απομηχανίστε ως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του λοιπόν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που θυμίζω είναι η προσημείωση υποθήκης, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όπως είναι εδώ στην περίπτωση μας, ας πούμε. Δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν βέβαια και οικονομικός διευθυντής στην περίπτωση μας, αλλά όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η παράβαση,
5: ναι,
4: δεν είχε ασκήσει τα καθηκοντά του. Έλειπε σε άδεια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εφόσον λοιπόν δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τις υποχρεώσεις του και ήταν είτε προσωρινά, λέω, όμως λέει η απόφαση, είτε διαρκώς, δεν έχει σημασία. Τότε λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον
5: αλλά δεν μπορεί λοιπόν να τον μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
4: Δεν πρέπει να τον υποβάλει, γιατί απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είχε ασκήσει τα καθηκοντά του. Λέει για τη διοίκηση ή για διαχείριση, λέει μέσα αυτή η απόφαση.
5: Okay.
4: Γενικά. Αλλά όμως αφού δεν έχει ασκήσει τα καθηκοντά του, δεν θα έπρεπε να του κάνει καμία ούτε δέσμευση ούτε σφράγγιση.
5: Κατανοητό.
4: Να του κάνει προσημείωση υποθήκη.
5: Αυτό πάλι το πάει στην αρμόδια, είναι απόφαση δικαστηρίου αυτή ή είναι κάτι άλλο, κύριε Σεϊμένη?
4: Αυτό είναι το απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία, δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Το ένα το θέτει ο Δημήτρης. Λέει, μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης από επιχειρήσεις προκαλεί έλεγχο, λέει, από τις φορολογικές αρχές?
4: Μπορεί να προκαλέσει και έλεγχο. Η εφορία υποψιάζεται σε περίπτωση αυτή,
5: ναι,
4: ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, άμα δεν επιβληθεί σε τρεις συνεχείς χρήσεις, οπωσδήποτε γίνεται έλεγχος.
5: Α, πρέπει να περάσουν τρεις φορές.
4: Αυτό είναι οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά στα επόμενα δύο χρόνια, ίσω ένα χρόνο, αν έχει, δεν έχει υποβληθεί η δήλωση,
5: ναι,
4: η εφορία το εξετάζει εκείνη τη στιγμή περιστασιακά και αποφασίζει αν θα πρέπει να παρέμβει με τα δικαιώματά της ή όχι.
5: Τώρα, έχω ακόμα ένα ερώτημα. Αν το μπορείτε να το απαντήσετε, λέει ο Γιώργος μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για την νόμιμη μοίρα. Νόμιμη μοίρα, τι μπορεί να γράψει ο συμβολογράφος στη διαθήκη για να μην μπορεί, λέει, να προσβληθεί?
4: Κοιτάξτε, η νόμιμη μοίρα άλλαξε με τα νέα μέτρα. Θα τα πούμε αύριο και με τον Δημήτρη.
5: Α, αυτό είναι τα νέα ζητήματα, ναι, που υπάρχουν.
4: Θα πούμε αύριο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
5: Ωραία.
4: Λοιπόν, για την νόμιμη μοίρα, μέχρι σήμερα, εάν τυχόν ένας πατέρας είχε δύο γιους, ας πούμε, δύο παιδιά.
5: Ναι.
4: Και τον ένα του δίνει το ολόκληρο το ακίνητο που είχε σαν κληρονομικό στοιχείο, ας πούμε. Και στον άλλο το απέκλεια, διότι ήταν δύστροπο και ήθελε να τον αποκληρώσει.
5: Ναι.
4: Όταν πέθανε ο πατέρας ή η μητέρα, το ίδιο πράγμα είναι, τότε ο αδικημένος, σε εισαγωγικά, θα μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει από τον αδερφό του το μισό. Το μισό από το σπίτι, το 50% τη αξία του σπιτιού. Όχι τη αξία, το ίδιο το σπίτι, να συμμετέχει ως συγκύριος, ας πούμε. Με το νέο μέτρο που ελήφθηκε τώρα, με την απόφαση που, με τον νόμο 1303 που ψηφίστηκε τελευταία,
5: ναι,
4: θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 26 το εξής. Δεν θα ζητάει να πάρει το μισό σπίτι,
5: αλλά
4: θα του κάνει αγωγή για αστική αποζημίωση, να του ζητάει ένα χρηματικό ποσό. Το σπίτι θα παραμένει στον ένα αδερφό. Και αυτό γιατί το κάνανε στην Επιτροπή, διότι από ό,τι είχα ακούσει που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ότι το κάνουν για να αποφύγουν διελκυστίδες σε δικαστικές και τα λοιπά και τσακωμούς μέσα στην οικογένεια.
5: Μάλιστα.
4: Σου λέει θα ζητήσεις αποζημίωση να σου δώσει ο αδερφός σου το μερίδιο της νόμιμης μοίρας του δικαιού σου.
5: Α, μέσω χρημάτων δηλαδή, χρηματικής αποζημίωσης.
4: Μέσω χρημάτων, δεν θα παίρνει το ακίνητο, δηλαδή το μισό ακίνητο.
5: Μάλιστα,
4: θα παίρνει χρήματα. Μόνο χρήμα. Αυτή είναι η νέα ρύθμιση.
5: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα και τα δεδομένα, κύριε Σέμεν. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα πρώτα, θέλω να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μασοντίνο στο Γαρδίκι, τη Γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και την Αλεξάνδρα από το Γαλάτσι. Ρέα μου, καλημέρα. 2 Αυγούστου είναι Κυριακή, να ξέρει. Τελειώνω 9, 10 και μισή θα πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι. Κανόνισε την πορεία σου. Χαιρετισμούς. Τι άλλο, ο Ανδρέας τα έχει πάρει στο κρανίο, μου λέει το εξής. Σχεδόν καθημερινά δουλεύω, λέει, στο κέντρο με φορτηγάκι από το πρωί και η απορία μου είναι: οι αστυνομικοί που βρίσκονται, λέει, στην Ερμού, στην Πλαστεία, στο Μοναστηράκι, τι κάνουν? Τα ταξί επιτόπου, λέει, μπροστά τους κάνουν αναστροφή. Το πρωί ένας με πατίνι χωρίς κράνος μέσα στη μέση Ερμού με 5 χιλιόμετρα, λέει, να του γκορνάνουν και αυτός χαμπάρι. Λίγο πιο πάνω, αρκετά πατίνια μέχρι, λέει, και τρίκυκλο μπήκε ανάποδα στην Ερμού. Τους βλέπω, λέει, με κινητό και καφέ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Καλημέρα, Ανδρέα. Τώρα, αυτό που λες για τα ζητήματα με τα πατίνια. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος και αυτό και εφαρμόζεται και πρέπει κράνη και όχι κάτω από κάποια ηλικία κλπ. Πού να δείτε τι γίνεται το βράδυ? Πού να δείτε τι, επαναλαμβάνω, τι γίνεται τη νύχτα? Τη νύχτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, θα μου πεις, ψαλτή. Πώς θα πάμε. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 έτη. Διαφημίσεις.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ομάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας.
16: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: εδώ είμαστε και ήρθαμε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά με βάση τα στοιχεία των βάσεων που βγήκαν εχθές, τα ποιοτικά στοιχεία όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών. Βλέπω σήμερα στον τύπο 3-4 στοιχεία, τα βάλω πάνω στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό ερευνητή, μαθηματικό. Το ένα είναι 10.000 θέσεις κενές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι από τις 150 θέσεις στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύφθηκαν μόνο 4. Υπάρχουν σχολές που μπήκαν ένας φοιτητής. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια.
0: Άρα,
1: από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Διότι είχαμε 10.000 θέσεις κενές και πολλές θέσεις κενές και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό γίνεται διότι κάποια τμήματα έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 1,2, ο οποίος συντελεστής δίνει πολύ υψηλή ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν την ΕΒΕ, να μένουν εκτός, να περνάνε σε μια σχολή στην επαρχία και να προσπαθούν να έρθουν στην Αθήνα με
0: τα γραφή. Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που είπατε νωρίτερα με βάση το γεγονός ότι εδώ και 5 χρόνια τέλος πάντων μπαίνουν σε σχολές ελάχιστοι. Αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές?
1: Οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φοβούνται ότι θα τα κλείσουν. Τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής, για παράδειγμα, θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν κινδυνεύουν. Να σας πω για παράδειγμα, μια και είπατε για το τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, το τμήμα αυτό έχει επιλέξει συντελεστή ελάχιστης βάσης αγωγής 1,2, το υψηλότερο δυνατό, το οποίο δίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής 15,71. Αυτό σημαίνει ένα παιδί που έχει 15,7, 15,70, δεν μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή αυτός ο συντελεστής είναι πολλά χρόνια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι καθηγητές του τμήματος δεν θέλουν να έχουν φοιτητές. Έχουν επιλέξει να μην θέλουν να έχουν φοιτητές. Γιατί αλλιώς το 1,2 θα το κατέβαζαν, θα το κάνανε 1, θα το κάνανε 0,9. Θα κάνανε πράγματα τα οποία έκανε και η σχολή Ευελπίδων όταν είχε κενά, την προσπάθειά της να καλύψει τα κενά.
0: Μήπως όμως η αίσθηση, γιατί μου το είπατε νωρίτερα, μετά που έρχονται οι μετεγραφές καλύπτει ένα κενό, γιατί πολλοί θέλουν να μετακινηθούν στο μαθηματικό της Αθήνας, αν μπορούν βεβαίως με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, και σου λέει άμα κατεβάσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα γεμίσουμε και θα έρθουν και άλλοι που αναγκαστικά θα πρέπει να τους πάρουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τις μετεγραφές έρχεται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι 15% των θέσεων των εισακτέων, είναι τα παιδιά που έχουν αδέλφια φοιτητές. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως ήταν παλιά. Και είναι διαχειρίσιμος. Εδώ νομίζω ότι πρόκειται καθαρά για επιλογή να μην έχουν πολλούς φοιτητές.
0: Τώρα, στο γενικό συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε την πορεία των παιδιών? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά?
1: Ναι, οι αναταράξεις, δηλαδή οι μεγάλες αυξομοιώσεις, οφείλονται στο μάθημα της φυσικής, το οποίο εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Διότι φέτος βάλαν πάρα πολύ εύκολα θέματα, έγραψαν όλοι άριστα. Πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ δύσκολα θέματα. Είχαμε ελάχιστους αριστούχους. Η πολύ μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων, καταλαβαίνετε, εκτείναξε τις βάσεις στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Πρόκειται για τις σχολές του δεύτερου πεδίου, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, και τις σχολές του τρίτου πεδίου, επιστήμες υγείας. Από εκεί και πέρα, άλλη έκπληξη ήταν το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γεμίσει με φοιτητές τη Σχολή Ευελπίδων. Διότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν από αυτές οι οποίες εδώ και 5 χρόνια είχαν πάνω από 100-150 κενές θέσεις κάθε χρόνο.
0: Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κενά.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ο στρατός και ο στρατός που είναι αξιωματικός δεν υπάρχει.
0: Αλλή μονό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούνε.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα θα δείτε τη διαφορετική αντιμετώπιση από το τμήμα μαθηματικών που λέγαμε πριν. Κατέβασαν σταδιακά το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής από 1,2 το κάνανε 1, μετά το κάνανε 0,9 στην προσπάθεια να γεμίσουν
0: φοιτητές.
1: Μπράβο. Δεν πέτυχε αυτό. Οπότε έκαναν το άλλο κόλπο, ενέταξαν τη σχολή Ευελπίδων, εκεί που ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, τη βάλανε και στο τρίτο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είναι η διαφορά αυτή. Αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτή τη σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω απλά, όταν ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο μπορούσαν να τη δηλώσουν περίπου 13.500 υποψήφοι. Τώρα που μπήκε και στο τρίτο και στο τέταρτο, έφτασαν οι δυνητικοί υποψήφοι στις 53.000.
0: Άρα περισσότεροι που μπορεί να δηλώσουν τη σχολή, άρα με τις πιθανότητες να μπουν. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής, κύριε Στρατηγάκη. Αυτοί που μπαίνουν από τα άλλα τμήματα και όχι από αυτά που μπαίνανε μέχρι τώρα, έχουν εκείνα τα εφόδια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, λέω εγώ τώρα, της στρατιωτικής σχολής?
1: Κάνατε διάνα. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων πρέπει να ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία και ψυχολογία, ακόμα διδάσκονται μέσα και okay. πολύ σωστά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που εισάγεται από το τρίτο πεδίο δεν ξέρει μαθηματικά. Και ένα παιδί που εισάγεται από το τέταρτο πεδίο δεν ξέρει φυσική και χημεία. Τώρα, πώς αξιωματικός θα κάνει βολές πυροβολικού χωρίς να ξέρει φυσική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό δίλημα. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μπαίνουν πιο αδύνατοι μαθητές που θα ξέραν λίγα μαθηματικά, λίγη φυσική και λίγη χημεία σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στο 8-9, ή δεν μας νοιάζει αυτό, θέλουμε λίγο καλύτερους μαθητές, αλλά που δεν θα ξέρουν μαθηματικά ή δεν θα ξέρουν φυσική και χημεία? Ξέρω διδακτικά ποιο είναι το πιο σωστό.
0: Σας άκουγα.
1: Νομίζω ότι καλύτερο είναι να ξέρουν λίγο απ' όλα και έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο.
0: Σας άκουγα χθες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις αλλαγές στην παιδεία κλπ. Για τις πανελλαδικές. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη πρόταση για τις πανελλαδικές. Ακούστηκε μάλιστα και από ένα κόμμα ότι η σκέψη του είναι να καταργηθούν υπό προϋποθέσεις οι πανελλαδικές και όπου υπάρχουν σχολές που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εξετάσεων για να μπαίνουν τα παιδιά, αφού έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες θέσεις. Εσείς τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Παρακαλώ. Αν έχετε προσέξει, η μόδα, η καραμέλα της εποχής μας είναι εθνικό απολυτήριο.
0: Το
1: λένε λοιπόν όλοι ως μία ετικέτα. Δηλαδή κανείς δεν μας...
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου?
2: τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια ως Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες ως την Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρο Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στις Χιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του Λιμανιού στον Πειραιά, αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβενά. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν καταιγίδες και βροχές σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λόγω μάχης, αν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι είχε προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 2 διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κίνα. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Ψιλοβρέχει, κυρίες και κύριοι, καλύτερες οι συνθήκες από τον καύσωνα. Πήγαμε στην βροχούλα, δεν θα πω καταιγίδες μπορεί να υπάρχουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. 160 εισακθέντες στο τμήμα λογιστικής της Πρέβεζας. Νομίζω ότι είναι στα θετικά, στις θετικές ειδήσεις της ημέρας. Ορκίστηκαν οι 11 αντιπεριφερειάρχες Υπήρου. Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα βάλουμε σε μια σειρά και το πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε το Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Της Αγίας Χριστίνας σήμερα, της Μεγαλομάρτυρας, η οποία υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια χωρίς να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Μαζί τους γιορτάζουν ο Άγιος Οθυναγόρας ο Αθηναίος, που υπερασπίστηκε με τη δύναμη του λόγου τον χριστιανισμό απέναντι στις κατηγορίες των ειδωλολατρών. Ο Άγιος Θεόφιλος ο Νεομάρτυρας από την Ζάκυνθο, οι Άγιοι Μπορίσος, Γλεύος, οι πρώτοι Άγιοι της Ρωσίας. Η Αγία Χριστίνα και οι Άγιοι που τιμώνται σήμερα υπενθυμίζουν ότι η πίστη εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Κοινό στοιχείο όλων είναι ότι δεν επέτρεψαν στο φόβο, στην εξουσία, στο προσωπικό συμφέρον να τους απομακρύνει από την αλήθεια που πίστευαν. Λέμε χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα, στον Μπόρι, στην Χριστίνα και στη Χριστιανά. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. 13 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

το θερμόκυμα των προηγούμενων ημερών, η χώρα περνά από σήμερα, όχι από σήμερα, σήμερα, σε απότομη μεταβολή του καιρού, με βροχές, καταιγίδες, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, μπουρίνια και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως αύριο το πρωί, χωρίς ωστόσο να έχουν παντού την ίδια ένταση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες, στις οποίες εκτιμάται ότι θα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής, Λάρισας, Μαγνησίας μαζί με τις Ποράδες, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, περιφερειακές ενότητες Θάσου Εύρου, ειδικά η Σαμοθράκη, περιφερειακή ενότητα Λίμνο. Το Red Code αφορά την επιχειρησιακή κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση, δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια συντονιστικά όργανα και να θέσουν σε ετοιμότητα προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Στην ευρύτερη περιοχή περιμένουμε σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πτέρουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο η ελάχιστη, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Γενικά έθριος ο καιρός την Κυριακή με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού και τη νέα εβδομάδα. Όποτε αρχίζει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται κατά τόπους ηλιοφάνεια.

για τοπικές καταιγίδες, προειδοποιεί έτσι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι οποίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν έτσι προβλήματα σε υπαίθριες δραστηριότητες. Mm-hmm. 24 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Λευκάδα.

χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι, και για τους κεραυνούς και για τα τοπικά, ίσως και έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να υπάρξουν σε κάποιες περιοχές. Το περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία του καναλιού χθες, με ηλικιωμένη γυναίκα να κινδυνεύει να πνιγεί εξαιτίας του έντονου κυματισμού, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για αυξημένη προσοχή στις παραλίες, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς. Η θάλασσα μπορεί να δείχνει φιλική, όμως όταν επικρατούν δυνατοί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, οι συνθήκες αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ακόμη και λίγα μέτρα από την ακτή, ένας λουόμενος μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση χωρίς να έχει το χρόνο ή τη δυνατότητα να αντιδράσει. Οι πολίτες καλούνται να μην υποτιμούν ποτέ τη δύναμη της θάλασσας, να αξιολογούν τις συνθήκες που βρουν στο νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών. Ευτυχώς υπήρχαν ναυαγοσωστές χθες και δύο μάλιστα. Ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών, αποφεύγουμε το μπάνιο όταν ο κυματισμός είναι έντονος ή οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Ο σεβασμός στη θάλασσα δεν είναι ένδειξη φόβου, αλλά υπευθυνότητας. Μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να μετατρέψει μια καλοκαιρινή εξόρμηση σε μια επικίνδυνη κατάσταση μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή.

Παρασκευή, σήμερα δροσερή Παρασκευή, ήδη από χθες το βράδυ είχε αλλάξει το κλίμα, κυρίες και κύριοι. Οπότε παίρνουμε καλύτερες ανάσες για να φτιάξουμε λίγο και το πρόγραμμα του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Από σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 2 Αυγούστου, η Καστικός Πέλα Καλογύρου παρουσιάζει την έκθεση καλλιτεχνικής κεραμικής γλυπτικής με τίτλο «Θάλασσα» στο Αμορέλι. Η έκθεση αποτελεί ένα αφιέρωμα στους κοραλιογενείς υφάλους, τα πολύτιμα οικοσυστήματα που λειτουργούν ως τα τροπικά δάση της θάλασσας, προσφέροντας καταφύγιο τροφή και χώρους αναπαραγωγής σε χιλιάδες θαλάσσιους οργανισμούς. Τα εγγένεια θα γίνουν σήμερα στις 8.30 ώρα το βράδυ. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 12. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή πραγματοποιείται στην Πρέβεζα σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Κυποθέατρο Γιάννης Ρίτσος με σύνθημα «Στρατηγέα ο άνθρωπος έχει ένα άτομα, ξέρει να σκέφτεται», με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα με χαιρετισμούς, με την παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία της Θήλας», με λαϊκό πρόγραμμα με το Φάνη Κατηφόρη και το σχήμα του, και υπηρώτικο γλέντι με τον Βασίλη Παπαγεωργίου. Αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου πάλι στο Δημοτικό Κυποθέατρο Γιάννης Ρίτσος έχουμε ένα μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, πολιτική συγκέντρωση με ομιλήτρια την Μύρτο Πετάση και συναυλία με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Τώρα, ο Ποντιακός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κερασούντας διοργανώνει σήμερα το δεύτερο αντάμωμα στην πλατεία Κερασούντας, το δεύτερο πόντο αντάμωμα, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην ποντιακή παράδοση, με τη συμμετοχή ποντιακών και μικρασιατικών συλλόγων από την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, γεμάτη χορό, μουσική, συγκίνηση και μνήμη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Γαλατά έχουμε τη δεύτερη γιορτή φακής, live cooking και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, ζωντανή μουσική και τοπικές γεύσεις. 25-26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μπούντας, η καθιερωμένη Αγιασμή, αλλά και στο κανάλι με πανηγύρι το Σάββατο το βράδυ με τον Κώστα Μίτση και θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Yeah.

Τώρα να σας πω ότι το My Market Λευκάδας, τα My Market Λευκάδας μεταφέρθηκαν στην Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια του νέου καταστήματος σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, με μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Περιηγηθείτε στους σύγχρονους διαδρόμους, ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές και απολαύστε τη φιλική εξυπηρέτηση που κάνει τα My Market να ξεχωρίζουν. Είναι στη λίστα μου, είναι στο My Market. Το καινούργιο κατάστημα φέρνει μεγάλη ποικιλία από φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα σε σούπερ τιμές. Από 24 Ιουλίου ως 4 Αυγούστου, ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει ένα καλάθι αγορών αξίας 200 ευρώ. Ακόμη τις ημέρες της γιορτής, είπαμε σήμερα και αύριο είναι ημέρες της γιορτής, 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.

0: Είναι στη λίστα σου. Είναι στο My Market. Κοντά μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φήφων. Φύλλα τα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Και ποιος είναι ο στόχος? Να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Πρέβεζας. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

46 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρέσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πλαβέζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Θανάσης Καβαδάς προς Γιώργο Σολδάτο. Δεν καταλογίζω ευθύνες στο λιμενικό ταμείο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Τηλικράτη, πρόεδρος ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Θανάση Καβαδάς και Πανελλαδικές, συγχαρητήρια στους επιτυχόντες της Λευκάδας. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, την ημερήσια διάταξη, το τουριστικό περίπτερο και ακόμη 16 θέματα. Ακυρώνεται η θεατρική παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, στη Λευκάδα. Η πρωτοβουλία για τη διάσωση της περιοχής του Κάστρου προτείνει συμβολική κατάληψη της γέφυρας μετά το 15 Αυγούστου.

τον Άγιο Νικήτα, η θαυματηργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας, στο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η τουριστική ανάπτυξη δοκιμάζει το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Λευκάδας. Η Ήπειρος Πολιτική Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Από το νυχτερινό θρανίο στο Πανεπιστήμιο, ενήλικας μαθητής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πρέβεζας, πρώτος στο τμήμα λογιστικής. Στις 5 χαμηλότερες βάσεις στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα. Πας Πρέβεζα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της προετοιμασίας. Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου η Πρέβεζα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ένταξη στο δίκτυο πόλεων. 9 δομές στο Δήμο Πρέβεζα στο πρόγραμμα της ΕΤΑ, 399 παιδιά και άτομα με αναπηρία μπορούν να φιλοξενηθούν. Κόπη 7 δέντρων σε Οροπό και Άγιο Θωμά για λόγους ασφαλείας και πυροπροστασίας. Αλλαγή ημέρας συνεδρίασης και ανέβηκε το θερμόμετρο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Ιστιοφόρο με 6 επιβαίνοντες χάλασε ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικήτα στη Λευκάδα. Παρουσιάστηκε το έργο και τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Ήπειρο. 50.305 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες, 24 ώρες μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Day και του Πρέβεζα του.

0: 20χρονο παιδαγωγικό κέντρο εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Πρέβεζα Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο. Προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Είναι κοντά στα παιδιά για να τα στηρίξει. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες. Σήμερα μετά τις 10, ο Πρίσμα θα εκπέμπει live από το νέο κατάστημα My Market στη Λευκάδα, Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Το κατάστημα έχει φορέσει τα γιορτινά του και μας υποδέχεται με μουσική, κεράσματα, πολλές εκπλήξεις και μεγάλος διαγωνισμός. Είναι στη λίστα σου? Είναι στα My Market. Κάνε τις αγορές σου σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση και ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα σε σούπερ τιμές. Μπορείς να περιηγηθείς τους σύγχρονους και φιλόξενους διαδρόμους, να ανακαλύψεις τα αγαπημένα σου προϊόντα σε σούπερ τιμές και να απολαύσεις μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία. Σήμερα και αύριο τα εγκαίνια με μουσική δώρα και πολλές εκπλήξεις. Από τις 24 Ιουλίου στις 4 Αυγούστου, ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, 24 και 25, 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Είναι στην λίστα σου? Είναι στα My Market.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Πράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
20: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδό.
0: Κύπριος, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα και στην άνοδο από Λέωνορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Καραμαγκά και στις Χιστού προς Καραμαγκά. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Καλυθέα και το λιμάνι του Πειραιά. Στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στη Βασιλής Σοφία στο τμήμα Σύνταγμα για Αλληνοδρομέα ανά τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα Πειραιός στα δύο και στον άξονα από Καλυμάρμανο προς Μέγαρο Μουσικής. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια σήμερα της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές που μένονται στη χώρα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στην χώρα. Εχθές, για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών στις 10 το πρωί και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σχέση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί η σωστή σχέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς εδώ στην Πρέβεζα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στην GSP Καρτζονίκας. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Στην GSP Καρτζονίκας, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165, θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 13 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Δροσερή η σημερινή ημέρα. Είχαμε και ένα ψηλόβροχο πρωί-πρωί. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, λένε από το ορολόγιο, ότι θα είναι έτσι ο καιρός. Έχουμε τους νέους θεματικούς και άμεστους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι ορίστηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη, του Αλέξανδρου Καχρημάνη, και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς της διοίκησης. Έχουμε και εκπροσώπηση από την Πρέβεζα, να το πάρουμε με τη σειρά. Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Βασίλης Γοργόλης, τομέας περιβάλλοντος, Παναγιώτα Μητροκώστα, θέματα δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πρόδρομος Γαϊτανίδης, τομέας αγροτικής οικονομίας, Νικόλαος Σπύρου, θέματα λειτουργίας και εξυγχρονισμού των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, Δημήτρης Γκαρμπέλας για την ανάπτυξη της ιστορικής περιοχής του Σουλίου, Ευάγγελος Τσοβίλης, Περιφερειακός Σύμβουλος Πρέβεζας για την τουριστική παράκτεια περιοχή της Ηπείρου και την ανάπτυξή της, Ηλίας Γκαρτζονίκας για τον τομέα του πολιτισμού, Κωνσταντίνος Κίτσιος για τον τομέα του εθελοντισμού. Άμυστοι αντιπεριφερειάρχες Σταύρου Λατσιάρα, Δημόσια Υγεία και Διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο, Τάσος Δράκος για θέματα εμπορίου και απασχόλησης, από την Περιφερειακό Σύμβουλος από την Πρέβεζα, Εκατερίνα Αρλέτου για την ανάπτυξη των ορεινών όγκων. Έχουμε και εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους, Μαργαρίτα Γκογκάκη, Νικολός Παπαγρηγορίου, Ελένη Περιστέρη, Μιχάλης Πιρέλης, περιφερειακός συμβούλος Πρέβεζας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, Αναστασία Σίμου για την πρόωθηση τοπικών προϊόντων και διαχείριση της ΕΤΑΝΑΜ, Χρήστος Χούσης, περιφερειακός συμβούλος Πρέβεζας, μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Χάρης Λαζάνης, Χριστόδουλος Παπαρούσης, Ιωάννης Κατέρης. Από 1 Ιουλίου του 26 μέχρι 30 Ιουνίου του 27.

είναι ακόμη κρίκο στη σύνδεση τη Πρέβεζα με τη διαδρομή του Αποστολού Παύλου, φιλοδοξίνων πατελέσει συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων διαδρομή του Αποστολού Παύλου, θέμα που εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, του κ. Γιώργου Κοκκίνη. Η Πρέβεζα διαθέτει ήδη έναν από του σημαντικότερου τόπου που συνδέονται με το πέρασμα του Αποστόλου των Εθνών από την περιοχή στο Λιθάρι, κοντά στην αρχαία Νικόπολη. Βρίσκεται το προσκυνητάρι του Αποστόλου Παύλου, σημείο ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία για την Ορθόδοξη.

σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, εκεί διασώζεται η πέτρα πάνω στην οποία κάθισε και δίδαξε το χριστιανισμό κατά την παραμονή του στην αρχαία Νικόπολη, ιδρύοντας ουσιαστικά την τοπική εκκλησία. Μέχρι σήμερα το προσκυνητάρι αποτελεί τόπο προσκυνήματος και σημείο αναφοράς για πιστούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Yeah.

Η έγκριση του καταστατικού σύσταση του δικτύου πραγματοποιήθηκε 13 Ιουνίου στην Κόρινθο, η οποία θα φιλοξενεί και την έδρα του νέου φορέα. Στη συνέλευση συμμετείχαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης από περιοχές που συνδέονται με τη διαδρομή του Αποστόλου Παύλου. Το Δήμο Πρέβεζας εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Λεωνίδας Αργυρός, ενώ παρόν ήταν και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομος. Σύμφωνα με την εισήγηση, το δίκτυο έχει ως στόχο την ανάδειξη της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου ως ενιαίου πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού προϊόντος, την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση κοινών δράσεων προβολής των τόπων από τους οποίους πέρασε και δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών. Παράλληλα, προβλέπεται η συνεργασία με τις κατατόπους ιερές Μητροπόλεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη διεθνή προβολή της διαδρομής και την ενίσχυση της ιστορικής και θρησκευτικής της

0: My Market Λευκάδας μεταφέρθηκαν στην Αντώνη Τζεβελέγκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια του νέου καταστήματος σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Πώς θα τα γιορτάσουμε? Με μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Μπορείτε να περιηγηθείτε στους σύγχρονους διαδρόμους, να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε τιμές σούπερ και να απολαύσετε τη φιλική εξυπηρέτηση που κάνει τα My Market να ξεχωρίζουν. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Το καινούριο κατάστημα φέρνει μεγάλη ποικιλία από φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα από 24 Ιουλίου ως 4 Αυγούστου. Ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Ακόμη τις ημέρες της γιορτής, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Ο Πρίσμα εκπέμπει live σήμερα από το νέο κατάστημα του My Market στη Λευκάδα, στην Αντώνη Τζεβελέγκη. Κρατήστε τη νέα διεύθυνση. Είναι απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Live λοιπόν ο Πρίσμα από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
12: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: InfoNet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
14: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: ακόμα.
1: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έλα στη γιορτή των εγγενείων και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου μέσα στη γιορτή των εγγενείων 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Επιδοτήθηκαν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από όλες αυτές τις τράπεζες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι ιδιώτες μείωσαν το κέρδος τους. Αν πήγαινες για κέρδος 7-8% ας ζήσεις και με 4,5%. Γιατί αυτό χρειάζεται και αυτή την προθυμία την ιδιωτική, την οποία δέχτηκε
3: του επενδυτή.
2: Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός

0: σκιάζει ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσύ στη λεωφορείο Ιωαννίνου 165 στην Τζία Πικαρτσονίκα, εδώ στην Πρέβεζα, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες. Συστήματα εσωτερικής σκίασης με περισσότερο από 30 χρόνια στο χώρο είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας θα βρείτε στην GSP Καρτζονίκας, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 40 λεπτά μετά τις 9 περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι. Ήδη σας έχω πει ότι πέρασε η πρόταση για να ενταχθεί ο Δήμος της Πρέβεζας στο δίκτυο πόλεων του Αποστόλου Παύλου. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε χθες ήταν η κοπή δέντρων σε Οροπό και Άγιο Θωμά. Έτσι εγκρίθηκε η κοπή των συγκεκριμένων δέντρων. Έγινε αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών, είχε και απόφαση, υπήρχε και απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Στον Οροπό δύο πεύκα που βρίσκονται κοντά στο δρόμο προς το νεκροταφείο παρουσιάζουν έντονη κλίση προς το οδόστρωμα, δημιουργώντας κίνδυνο πτώσης κλαδιών ή ακόμη και ολόκληρο των δέντρων. Παράλληλα, τρία ακόμη πεύκα δίπλα στο γήπεδο και σε άμεση γειτονίαση με κατοικίες προτείνεται να απομακρυνθούν, καθώς αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο μετάδοσης πυρκαγιάς λόγω της υψηλής καύσιμης ύλης και της συνεχούς βλάστησης μεταξύ του βασιλείου και των σπιτιών. Για τον οικισμό του Αγίου Θωμά προτείνεται η κοπή ενός πεύκου στην πλατεία κοντά στο παλιό σχολείο εξαιτίας της επικίνδυνης κλίσης, καθώς και μιας βελανιδιάς που παρουσιάζει εκτεταμένη σύψη στον κορμό και αυξημένο κίνδυνο πτώσης. Η εισήγηση συνοδεύτηκε και από προτάσεις για πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας και τονίστηκε, το θέμα συζητήθηκε και τονίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους ότι η αντικατάσταση των δέντρων που θα απομακρυνθούν, να γίνει δηλαδή αντικατάσταση των υγιών δέντρων, των δέντρων που θα απομακρυνθούν με νέα κατάσταση.

160 είναι οι σαχθέντες στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα. Οι βάσεις εισαγωγής ανακοινώθηκαν χθες. Να πούμε ότι ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιο σε σχέση με την περσινή χρονιά των εισαχθέντων. Και το βλέπουμε σαν... το ακούμε, όπως λένε και οι νέοι σήμερα, το ακούω ως θετική εξέλιξη. Και το λέω αυτό γιατί τα τελευταία 5 χρόνια η ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχει αφήσει πολλές κενές θέσεις, όχι μόνο στο τμήμα της Πρέβεζας, στο πανεπιστημιακό τμήμα της Πρέβεζας και στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, αλλά σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας. Να πούμε ότι φέτος 1047 θέσεις έχουν μείνει ακάλυπτες στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Έχουμε μηχανικών πληροφορικής 174, μαθηματικών 146, ιστορίας αρχαιολογίας 134, φυσικής 120, γεωπονίας 114, φιλοσοφίας 109, φιλολογίας 93, λογοθεραπείας 70, μουσικών σπουδών 47, λογιστικής και χρηματοοικονομικής 40. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός, ας πούμε, στην Πρέβεζα σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα είναι πολύ μικρότερος. Και μετά όσα είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα για τη μεταφορά της έδρας και τις συζητήσεις και όλα τα σχετικά, είναι μια θετική εξέλιξη η επιλογή δηλαδή των παιδιών που θέλουν να φοιτήσουν στο πανεπιστημιακό τμήμα της Πρέβεζας, που είναι αυξημένη την φετινή χρονιά.

αυτά που σας έλεγα θα το διαβάσετε και στο Brevizatoday.gr, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου. Το Πανεπιστήμιο στην Πρέβεζα κερδίζει φοιτητές από τους 87 πέρυσι στους 160 φέτος, 40 θέσεις μένουν και νέα.

Από τους 87 πέρυσι, 120 εισακτεύους φέτος μέσα σε ένα χρόνο. Είναι μια ανεξέλιξη που δείχνει ότι το τμήμα ανακτά μέρος της δυναμικής του. Περισσότερα στο prefestoday.gr. Μόλις ανέβηκε. Ένα άλλο θέμα πάλι στο prefestoday.gr, του Γιώργου Ευσταθείου, είναι ότι αυτό νυχτερινό θρανείο στο Πανεπιστήμιο, ενήλικος μαθητής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πρέβεζας, πρώτο τμήμα λογιστικής, και διαβάζω ότι η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Επέλεξε συνειδητά να φοιτήσει το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην ανακοίνωση, το Σύλλογος Διδασκόντων του Εσπερινού ΕΠΑΛ εκφράζει τα συγχαρητήρια προς το Σωτήρι Μπέλο, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα δύναμης, εργατικότητας και πίστης στη διαβίου μάθηση.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι από τις 10 και μετά θα εκπέμπουμε από τα My Market της Λευκάδας από τις 10 μέχρι

το νέο κατάστημα, το My Market στη Λευκάδα, Αντώνη Τζεβελέγγι, απέναντι από το πρώτο δημοτικό, από τις 10 έως τη 1. Πολλές εκπλήξεις, μουσική, δώρα, γιορτάζουν τα εγγένεια του νέου καταστήματος. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Ό,τι κάνετε, όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πάλι ραδιοφωνικά τη Δευτέρα.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
4: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
3: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
4: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
3: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
4: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
3: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
4: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
3: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
5: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.20decor.gr.
7: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Κωνσταντίνου, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο Προσφίξ και στο λιμάνι του Πειραιά. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλώντας στο Όπεν, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ευτυχώς, πρόσθεσε, η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Δεν θα συμβιβαστούμε, είπε, με ένα αριθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι και τις πρώμεσημβρινές ώρες αύριο στις περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η γυναίκα μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι είχε προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 ως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Καναδά, η Ιαπωνία και ο ΗΠΑ και η Ινδία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γιεν Σπαν. Προηγήθηκαν αντιδράσεις που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία αυτή απαγορεύεται στη Γερμανία και ο ίδιος ο Γιεν Σπαν την είχε επανειλημμένα καταδικάσει σε δημόσιες δηλώσεις του. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Συγγενείς και φίλοι θα πούν σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία φύγει από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μια σεζόν στο Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live.
9: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
10: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
11: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
10: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
12: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε όλα τα ραδιόφωνα του Energy Media Group. Να πούμε μια καλημέρα βεβαίως στους ακροατές που ακούτε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό λόγο. Τις τελευταίες εβδομάδες, όσοι είστε πάντα συντονισμένοι στα ραδιόφωνα του Energy Media Group, στον Prisma 91,6, τον Energy 93,4, το ρυθμό 101,9 και τον Art FM 103,1, καλύπτοντας σχεδόν όλο το Ιόνιο και την Ήπειρο, επικοινωνούμε με χαρά. Το νέο κατάστημα My Market, το οποίο μεταφέρθηκε στη Λευκάδα, στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Και σήμερα, ραδιοφωνικά, για τις επόμενες τρεις ώρες θα γιορτάσουμε. Έχουμε στήσει μια γιορτή. Όλα εδώ τα παιδιά που δουλεύουν ασταμάτητα τις τελευταίες εβδομάδες για να δείτε ένα πολύ προσεγμένο και αγαπησιάρικο My Market, με την ποιότητα, την ποικιλία των προϊόντων και βεβαίως όλα αυτά τα οποία αγαπάμε. Θα γιορτάσουμε ραδιοφωνικά μέχρι τη μία το μεσημέρι και βεβαίως θα υπάρχει πρόγραμμα. Θα υπάρχει κέρασμα και έχετε εσείς τη δυνατότητα να μας επισκεφτείτε. Οπότε λοιπόν, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 του Ιούλη έχουμε μουσική, έχουμε πλούσια δώρα, έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Αλλά αφήστε με λίγο να σας παιδέψω, δεν θα σας τα πω όλα τώρα. Θα πω που έχουμε και κεράσματα εδώ. Θέλω τώρα, όσοι μας ακούτε, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ο Δήμαρχος Λευκάδας, ο κύριος Βεργίνης, μόλις μπήκε εδώ, να πάρουμε ένα χαιρετισμό από τον Δήμαρχο. Κύριε Βεργίνη, τι κάνετε? Μία ευχή για το νέο κατάστημα My Market.
1: Οι καλύτερες μου ευχές, αλλά και η χαρά μου, είναι να βρίσκομαι σε μια παραγωγική μονάδα.
0: Έτσι.
1: Μια μονάδα η οποία όχι μόνο θα υπηρετεί τον καταναλωτή, αλλά θα υπηρετεί ολόκληρο τον τόπο. Όταν μάλιστα έχει αυτές τις υποδομές αυτό το κατάστημα, αποτελεί και παράδειγμα για μια συνέχιση μιας τέτοιας κατασκευής σε όλη την περιοχή. Έτσι η περιοχή εξυγχρονίζεται
0: πάντα,
1: και όλοι και οι επισκέπτες μας, πέρα από τους εδώ καταναλωτές και πολίτες και δημότες, εξυπηρετούνται τα μέγιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ο κύριος Κιονοφών Βεργίνης, ο Δήμαρχος Λευκάδας, ο οποίος έρχεται εδώ να τιμήσει με την παρουσία του το νέο κατάστημα My Market. Θα έχουμε τη δυνατότητα τώρα στα επόμενα λεπτά μαζί με τη φίλη μου την Θεοδώρα, η οποία θα την κάνω co-presenter. Γεια σου, Θεοδώρα.
2: Καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, η Θεοδώρα με ένα πλατή χαμόγελο μας κερνάει τα σοκολατάκια και τις καραμελίτσες. Και όχι μόνο, έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο σήμερα?
2: Είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε δυναμικά.
0: Έτσι πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι και σε εσάς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στη Λευκάδα κάθε Σαββατοκύριακο πάρα πολλοί κόσμος έρχεται εδώ και σκέφτεται πού θα πάει να κάνει τα ψώνια του. Και φυσικά θα έρθει εδώ στο My Market Λευκάδας. Προσέξτε, Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Παρασκευή 24 Σάββατο 25 Ιουλίου. Μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να περιηγηθούμε στους σύγχρονους διαδρόμους, να ανακαλύψουμε τα προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσουμε τη φιλική εξυπηρέτηση που κάνει τα My Market να ξεχωρίζουν και να είναι πάντα στη λίστα μας. Σε λίγο θα σας πω ότι έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις και κεράσματα, αλλά να παίξουμε λίγο μουσική, να υποδεχτούμε εδώ τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στην ακρόαση ραδιοφώνου του Energy 93,4, Prisma 91,6, ρυθμός 101,9, Art FM 103,1. Σας περιμένουμε εδώ στα My Market, γιατί έχουμε γιορτή και χαρά μεγάλη.

0: εγώ φταίω. Το χαστώ. Δύο λεπτά μετά τις 10 είστε συντονισμένοι σε ραδιόφωνα του Energy Media Group και όλοι οι ακροατές μας που ακούτε αυτή τη στιγμή Energy 93,4, Prism 91,6, Ρυθμό 101,9 και Art FM 103,1. Έχετε κάθε λόγο να μας βρείτε στο My Market στη Λευκάδα, στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Εκπέμπουμε ζωντανά, παρτάρουμε και έχουμε και σούπερ διαγωνισμούς από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Το κατάστημα εδώ με τους χαμογελαστούς υπαλλήλους και το φίλο μου τον Νίκο που ζει σε Οικονομόπουλο, γιατί είναι τόπος καταγωγής από την Πάτρα και εγώ όσο περνάει η ώρα θα τον ικανοποιήσω μουσικά. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Είναι στη λίστα σας στα My Market. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί σήμερα τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. Ελάτε να περιηγηθείτε στους σύγχρονους και φιλόξενους διαδρόμους, να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σούπερ τιμές και να απολαύσετε μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία. Βρίσκομαι μπροστά από ένα πολύ σημαντικό τμήμα όλων των σούπερ μάρκετ, το τμήμα Μαναβικής, όπου θα βρείτε ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά και τα εποχικά προϊόντα. Όλα αυτά είναι προσεγμένα, διαλεγμένα, λαμπερά και μπορούν να μπουν στο τραπέζι μας, διότι το φρουτάκι το θέλουμε και στην παραλία. Και εδώ ερχόμαστε και θα συναντήσουμε. Έχουμε και κεράσια, βλέπω εδώ, έχουμε και φέτες από ροδάκινο και φέτες από ανανά. Και είναι δύο χαμογελαστά κορίτσια που εξυπηρετούν και ζυγίζουν τα πάντα. Είναι οι φίλοι μας, ή. Κάτσε, κάνω ό,τι ξέρω. Μαρία! Ραδιόφωνο, ναι, παίζουμε λίγο σόου. Γεια σου, Μαρία, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή αρχή.
0: Καλή αρχή και σε εσάς, με χαμόγελο και βεβαίως νομίζω ότι είναι ιδανικό εδώ το μέρος με το δεξί. Είμαι και γουρλής, πιστεύω. Πες το μου μεθαύριο.
1: Θα σας πω.
0: Ωραία. Και εδώ είναι η φίλη μου, η Νεκταρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νεκταρία. Πώς αισθάνεστε που επιτέλους ανοίξατε? Ξέρω ότι δουλεύατε πολλές εβδομάδες για όλο αυτό το αποτέλεσμα.
2: Θα σαρώσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και έτσι πρέπει, διότι εδώ τα κορίτσια είναι χαμογελαστά και ξέρετε, παίρνετε τα προϊόντα σας και με το χαμόγελο τα ζυγίζετε και προχωράτε.
2: Ακριβώς.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Ένα ροδακινάκι στην παραλία είναι ιδανικό, πιστεύω. Και η μπανανίτσα και οι φρουτοσαλάτες μας. Οπότε και μου αρέσει πάρα πολύ που βρίσκουμε και το καρπούζι και κομμένο, δηλαδή δεν το παίρνετε όλο, το παίρνετε και σε φέτα, το παίρνετε μισό, τα πάντα όλα και σε μοναδικές τιμές.
2: Και ο ανανάς ο κομμένος.
0: Και ο ανανάς. Ο ανανάς είναι πάρα πολύ ωραίο φρούτο. Λοιπόν, υπέροχα, μοναδικά. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης αυτού του event, κάποιοι τυχεροί θα φύγετε με το καλάθι αξίας 100 ευρώ. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, ελάτε να προκαλέσετε την τύχη σας. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι από αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι τις 4 Αυγούστου έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα καλάθι αξίας 200 ευρώ. Οπότε λοιπόν όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ελάτε να προκαλέσουμε την τύχη μας. Εκτός από το κέρασμά μας, να επικαιροποιήσουμε άλλη μια φορά, υπάρχει το βανάκι του My Market. Σας κερνάμε φρέντο εσπρέσο, εσπρεσάκι, σπιτική λεμονάδα, mini hot dog και burger και μακαρονο σαλάτα. Οπότε ελάτε να κεραστούμε όλοι μαζί. Προς το παρόν, εμείς σας κερνάμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες της βορειοτικής Ελλάδας, όλα τα ραδιοφωνά μας και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο κόσμο που έρχεται εδώ για να μας γνωρίσει και να απολαύσει την υπεροχή και την εξυπηρέτηση και το χαμόγελο όλων των παιδιών που δουλεύουν με χαρά στο κατάστημα My Market στη Λευκάδα. Καλώς το παιδί, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.

0: αρέσει πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει το χορευτικό εδώ η πάλι τα παιδιά. Θέλω το θέλω τη χορογραφία να την ανεβάσουμε στα social media, γιατί εδώ γίνεται κατάσταση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς κάνουμε ραδιόφωνο για το κοινό, δεν κάνουμε ραδιόφωνο για μένα. Οπότε λοιπόν ξεκινήστε τις παραγγελίες. Θα παίζουμε και ελληνικά, θα παίζουμε και ξένα. Και το λέω και στο κοινό, το οποίο μας ακούει αυτή τη στιγμή και περνάει σούπερ και έρχεται εδώ να μας βρει. Και θα παίξουμε και τη μουσική που γουστάρετε. Το σημαντικότερο όμως είναι να έρθετε εδώ να κεραστείτε. Τι καρπουζάρα πήρατε, κυρία μου, μα δηλαδή πραγματικά. Πόσα κιλά καρπούζι! Γιατί μπορείτε να το βρείτε ολόφρουσκο και δροσερό. Με κοιτάει ένα μικρό φίλο. Τσούρχομαι! Βρήκα τον υπάλληλο, ο οποίο είναι. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, ακουγόμαστε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα παίξουμε και τη μουσική που θέλετε. Και εδώ βρήκα το φίλο μου τον Ασύντροπε Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς θα περνάμε, καλώς τα Ριώτος.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Είσαι έτοιμος εδώ, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ ένα αγαπημένο τραγούδι που θέλεις να παίξουμε και να το αφιερώσεις κάπου.
1: Το τραγούδι που παίζει αυτή τη στιγμή.
0: Το πιο να σου το πει με τη Λίλα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θες να παίξουμε και κάτι σε Οικονομόπουλο, όχι πολύ βαρύ, να παίξουμε κάτι, ρε παιδί μου, ένα ανεβαστικό που έχει βάλει. Θέλετε, ο συνέτερός μου, αλήθεια, είναι, θα χαρεί πολύ. Αυτό μου λέει. Θέλω να ακούσεις ο Οικονομόπουλο, αλλά θα τα παίξουμε όλα αυτά. Για άλλη μια φορά όμως πρέπει να πω ότι έχουμε κόσμο. Είμαστε ικανοποιημένοι, δεν έρχεται κόσμος, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ελάτε εδώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Το χειροκρότημα, παρακαλώ πάρα πολύ. 20 ευρώ από μένα. Στο συνέτερο, παρακαλώ πολύ. Θα πληρώσουμε με. Με αγκαλιά, σε είδος. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας υποδεχόμαστε εδώ. Είμαστε στο My Market Λευκάδας, το οποίο τα μάθατε τα νέα. Μεταφέρθηκε στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Και γιορτάζουμε 24 και 25 Ιουλίου. Εμείς θα σταματήσουμε τη ραδιοφωνική μετάδοση στη 1 το μεσημέρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είστε κερδισμένοι. Πώς θα κερδίσετε? Έχετε τη δυνατότητα σήμερα και αύριο 10 τυχεροί να κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Και δεν είναι λίγο το ποσό. Και όχι μόνο, από 24 Ιουλίου μέχρι 4 Αυγούστου διεκδικείτε το καλάθι των αγορών σας αξίας 200 ευρώ. Και έχετε τη δυνατότητα βεβαίως, εκτός από το κρεοπωλείο που είπαμε, πως από τα τυριά και τα λαντικά, να πάμε και στην κάβα μας. Διότι γιορτές, επέτη. Πόσα χρόνια παντρεμένος, φίλε?
1: 15
0: χρόνια. Κατάλαβες, δεν πρέπει να κάνεις μια ανανέωση των όρκων τώρα. Να πάρεις, να πας στην κάβα μας και να ανακαλύψετε όλα αυτά τα οποία θέλετε. Αλλά το καλύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Να έρθετε εδώ στην κάβα μας και να πάρετε τις μπύρες τις οποίες παγώνετε και πηγαίνουμε στην παραλία και καθόμαστε εκεί και κοιτάμε τον ένα στον ουρανό. Και σε λίγο, για να το κάνω πάρα πολύ ερωτικό, Μιχάλη Κίσο τραγούδι στη λίστα, υπάρχει ο Νίνο με τη Ζόζεφιν που μου το ζήτησε χθες παραγγελιά ο φίλος μου, ο γιος του φίλου μου του. Πώς λέγεται το όνομα του υπεύθυνου εδώ, του Αντώνη, του υπεύθυνου καταστήματος. Με τα γυαλιά. Πώς λέγεται? Ο φίλος μου το ζήτησε χθες που κάναμε εδώ το.
2: Ο Παλμαντούρα.
0: Μπορεί. Ο γιος του είναι 4 χρονών και είπε ότι θέλω να ακούσω Ζόζεφιν και Νίνο τι κάνεις. Και του λέω, θα στο παίξω το τραγούδι. Είναι στη λίστα, Μιχάλη. Θα το δεις. Πάμε να το ακούσουμε και συνεχίζουμε σε λίγο με άλλες παραγγελίες και θα τα πω όλα και με τους διαγωνισμούς. Μην αγχώνεστε. Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι το πρώτο δημοτικό. Το My Market είναι εδώ και τα ραδιόφωνα του Energy Media Group εκπέμπουν live.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Μην δίνετε σημασία. Απλά ήθελα να κάνω ένα copy-paste, ένα τραγούδι και γι' αυτό το λύσαμε. Αλλά καταλαβαίνετε, μερικές φορές η τεχνολογία μας φοδίζει, δεν μας άμε. Να πω μια καλησπέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Φάγατε το κερασματάκι σας? Τι γεύση έχει το ντονατάκι? Γιατί εγώ τώρα είμαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Δεν θα το φάω τώρα. Είναι ωραίο.
1: Το είδε και εγώ, αλλά έφαγα.
0: Τι να κάνουμε, να προσβάλλουμε τα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα? Όχι. Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ ζωντανά. Το όνομά σας? Το όνομά σας, μην τρέπεστε. Δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο είμαστε. Τέλος πάντων, ντρέπετε οι φίλοι μας. Παρακαλώ, περάστε με το καλαθάκι σας να ανακαλύψετε τους γεμάτους διαδρόμους μας και τις μοναδικές προσφορές στο My Market Λευκάδας. Είμαστε εδώ, ολοζώντανα, Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο και γιορτάζουμε μαζί σήμερα. Λοιπόν, προσέξτε, σε λίγο θα τρέξουμε τους διαγωνισμούς που σας έλεγα. Μπορεί ο επόμενος νικητής ή νικήτρια του τυχερού καλαθιού που θα είναι 100 ευρώ να είναι ανάμεσά μας. Εδώ τώρα κανονικά θα πρέπει να βάλουμε μουσική Νικολούλη και να λέγαμε ποιος είναι αυτός ή αυτή που θα φύγει με ένα καλάθι γεμάτο προϊόντα αξίας 100 ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να προκαλέσετε την τύχη σας, σήμερα και αύριο θα κληρώσουμε 10 καλάθια. Δηλαδή 10 τυχεροί θα φύγουν με το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Δεν το χάνεις. Όμως μη στεναχωριέστε, γιατί και εσείς που έρχεστε και κάνετε τις αγορές σας, μέχρι τις 4 Αυγούστου διεκδικείτε ένα καλάθι αγορών αξίας 200 ευρώ. Οπότε περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Επικαιροποιούμε ότι εκπέμπουμε live από το My Market στη Λευκάδα. Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Μέχρι τη μία όλα τα ραδιόφωνα του Energy Media Group. Γι' αυτό όσοι έρχεστε διακοπές και βρεθήκατε στην ακρόαση, γιατί εντάξει, από όλη την πάντα των FM, σημαντικά ραδιόφωνα τα έχουμε εμείς. Ελάτε εδώ για να βάλετε όλα τα προϊόντα που αγαπάτε στη λίστα σας. Διότι στα My Market κάνετε τις αγορές σας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με φιλική εξυπηρέτηση και ανακαλύπτουμε μαζί αγαπημένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. Ελάτε να περιηγηθείτε στους σύγχρονους και φιλόξενους διαδρόμους, να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα και να απολαύσετε μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία. Αν και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς θα τσεκάρετε όλα αυτά και στην εφαρμογή του My Market και έχει σούπερ προσφορές και μπορείτε να μαζεύετε και πόντους, ακούστε με εμένα, σας λέω, εγώ τα κοιτάζω πάντα και βγαίνω πάντα κερδισμένος. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι θα είμαστε εδώ εμείς μέχρι τη μία. Όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί έρχεστε να κάνετε τις διακοπές σας εδώ στη Λευκάδα και πολύ καλά κάνετε. Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι το πρώτο δημοτικό, θα παίξουμε και ελληνικά, θα παίξουμε και ξένα. Μου κλαίνε.
1: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Πώς νιώθεις τώρα που είσαι σε διακοπές?
1: Χαρούμενη.
0: Εντάξει, βγαίνουμε, περνάμε καλά?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Είμαστε δίπλα στις σοκολάτες. Αγαπάς σοκολάτα?
1: Ναι.
0: Σου αρέσει, δηλαδή, μια αγαπημένη σοκολάτα να σου κάνουν δώρο, να σου παίρνουνε? Αγαπημένες στις σοκολάτες, έτσι δεν είναι? Ή δεν είσαι του γλυκού?
1: Εντάξει, προτιμάς αλμυρό, αλλά ναι.
0: Προτιμάς αλμυρό? Προτιμάς το αλμυρό, εγώ θα μπορούσα να ζήσω με γλυκά. Δηλαδή, μην νομίζεις, τα φλερτάρω όλα εδώ και βλέπω για κάτι προσφορές τρελές. Να περάσεις όμορφα και ξέρεις κάτι, εδώ έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Οπότε, μαζί με τη μαμά, με τη γιαγιά είσαι. Τι δώρο θα σου κάνει η γιαγιά? Πες της γιαγιά, ξυλό σου, άνοιξε το πορτοφόλι και μην το σκέφτεσαι διπλά. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε OK, περνάμε υπέροχα. Θέλω να παίξω κάτι σε Dimension X. Δεν γίνεται, γιατί εδώ έχουμε celebrities ανάμεσά μας. Θα το κάνω σε λίγο όμως, μη στεναχωριέστε. Μείνετε εδώ στα ραδιόφωνα του Energy Media Group και θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Τώρα να σου πω, Μιχάλη, εσύ δηλαδή ένα mini burger δεν θα ήθελες να σου φέρω. Θα μου το παίξεις δύσκολος. Καλά, OK, πάμε.

0: Άνοιξε. Λοιπόν, παιδιά, τι μάτι είναι αυτό. Πάμε να το κάνουμε καπέλα. Πάτα ρε, παιδί μου, να δούμε αν θα παίξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ και ξέρετε τώρα γιατί το κάνω αυτό. Γιατί παίζω τις παραγγελίες σας και θέλω να βρίσκω και τα τραγούδια τα οποία θέλουμε να παίξουμε. Α, έχω την εντύπωση ότι δεν γίνεται αυτό γιατί έκλεισα το PC Cloud. Τέλεια. Μήπως θα το ανοίξουμε για να πάρουμε πάλι τα τραγούδια. Περιμένετε. Όλα θα γίνουν. Μην τρελαίνεστε. Είναι ζωντανή εκπομπή και έχουμε κάνει εκατομμύρια lives εδώ. Πάμε. Φτάνει το μικρόφωνο να πάω μέχρι έξω, Μιχάλη. Άνοιξε το αυτό το άλλο που σου είπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον να δω λίγο φίλος εδώ. Καλησπέρα, το όνομά σας. Το όνομά σου.
1: Εγώ είμαι ο ηλεκτρολόγος που έκανα.
0: Πάρα πολύ καλά. Να σου πω κάτι άλλο, δώσε μου την κάρτα σου. Γιατί εδώ είστε δισεύρετοι.
1: Δεν προλαβαίνουμε, φίλε.
0: Τι δεν προλαβαίνετε, φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα. Όλα καλά, κάνω μεγάλη κατάσταση.
1: Όλα καλά. Πιστεύω είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Έτσι πρέπει. Τι έγινε, ρε φίλε. Όταν είσαι οικογενειάρχης, ρε φίλε, και έχεις πολλά παιδιά, βλέπω εδώ πέρα τι. Το κρυστοκάρα με το μαγαζί. Όλα καλά.
2: Εδώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Παιδιά, έτσι είναι. Όταν είσαι πατέρ, είναι γνωστός φίλος. Γίνεται πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα τολμήσω να πάω μέχρι το βαν. Αν δεν φτάνει, δεν πειράζει. Εδώ είστε υπεύθυνοι στο My Market, υποθέτω, ε.
2: Όχι.
0: Τι είστε.
2: Είμαι.
0: Ωραία, καθίστε να μας πείτε μια καλησπέρα. Το όνομά σας.
2: Καλησπέρα, Αχιλλέας.
0: Γεια σου, Αχιλλέα. Αχιλλέα, κεράστηκες, έφαγες κάτι. Όλα καλά. Πάω να πάρω ένα φρέντο. Παιδιά, θα μου δώσετε. Φτάνει το μικρόφωνο. Εντάξει, okay. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Όλα καλά. Δεν ξέρω αν φτάνει το μικρόφωνο. Είναι ο φίλος μου, το όνομά σου, ο Τάσος και ο Αλέξανδρος, όπου μας φτιάχνουν τον καφέ μαζί με τον
3: Ραφαήλ.
0: Με τον Ραφαήλ. Είναι τα παιδιά από το van του My Market. Παιδιά, μπορώ να έχω ένα φρέντο εσπρέσο, αν γίνεται, ή ένα εσπρέσο, οτιδήποτε. Γιατί ξέρω, σαν παρουσιαστή, έχω λέει προνόμια. Σκέτο, σε παρακαλώ, αφού βλέπει ότι έχω κορμάρα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά. Δεν μ' άρεσε το γέλιο. Να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού. Εδώ χτυπιόμαστε στα CrossFit το πρωί και τα παίρνουμε το βράδυ. Έρχεται μια κυρία από εδώ, η οποία έχουμε και έναν χώρο άνετο στο πάρκινγκ. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς θα περνάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια επένδυση που ήθελα να κάνω πάρα πολλά χρόνια και σκεφτόμουν και λέω, γιατί δεν πάμε Αντώνη Τζεβελέκη να το φτιάξουμε. Σας φαίνομαι για ιδιοκτήτη, θα μπορούσα να το υποστηρίξω.
4: Νομίζω.
0: Ακούει η διοίκηση του My Market. Μια νέα καριέρα ανοίγεται μπροστά μου. Κάντε με δικό σας άνθρωπο. Και τα παιδιά κρατήστε τα, δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν, είμαστε σε ένα καινούριο κατάστημα εδώ. Έχουμε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό μπορείτε να το πιστοποιήσετε. Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το πιο σημαντικό. Ότι μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το καλάθι με τις αγορές σας 100 ευρώ. Σήμερα και αύριο, 10 τυχεροί θα φύγουν με αυτό, δεν το χάνετε. Και βεβαίως έχετε τη δυνατότητα να μπείτε και στην κλήρωση 4 Αυγούστου. Ένας τυχερός κάθε μέρα θα κερδίζει από 24 Ιουλίου 4 Αυγούστου το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Οπότε λοιπόν, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ στο mini van βγαίνει και μακαρονοσαλάτα από ό,τι βλέπω και mini burger και hot dog. Μια χαρά το βλέπω εδώ τον κύριο. Ευχαριστώ, παιδιά, έρχομαι. Δοκιμάστε λίγο και πείτε μου, είναι ωραίο, γιατί ντρέπομαι να ζητήσω. Σας αρέσει το mini burger?
3: Να δοκιμάστε.
0: Δοκιμάστε, γιατί ξέρετε, εγώ τώρα είμαι παρουσιαστής και πρέπει να το παίξω ότι δεν πεινάω. Καλοφάγωτο το mini burger, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Στον αέρα δεν τρώμε. Όταν ο καφές μου ανεπιτρέπεται είναι εκεί, ευχαριστώ πολύ. Στον αέρα θα το παίξω κόσμιος. Όταν θα τελειώσει το event, κρατήστε καμιά κάβα, να βγει το ζωντανό. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, όλα τα ραδιόφωνα του Energy Media Group είναι συντονισμένα εδώ και περνάμε καλά. Η κυρία Ρούλα. Καλημέρα, κυρία Ρούλα.
5: Καλή
0: κάνατε. Όλα καλά.
5: Όλα καλά.
0: Σήμερα είστε πριν με ένα χαμόγελο. Εγώ, επειδή ήρθαμε λίγο backstage δύο τελευταίες μέρες, φαντάζομαι πόσο καιρό το ετοιμάζετε το κατάστημα αυτό. Δουλέψατε πάνω από μήνα. Πόσο καιρό πήρε?
5: Δύο εβδομάδες.
0: Δύο εβδομάδες. Είστε πάρα πολύ γρήγοροι και καλοί. Μπράβο. Το καφεδάκι μας το πήραμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δύο εβδομάδες όλο αυτό. Μπράβο. Εδώ είναι διευθυντικό τέλεχος. Γεια σας, τι κάνετε. Α, δεν πρέπει το διευθυντικό. Θέλω να κάνω. Να είστε καλά, καλές δουλειές. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και να επιστρέψουμε σε λίγο εδώ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Αιγαίο Άννα Βύση και πάμε να το κάνουμε λίγο jukebox στο μαγαζί. Καλώς ήρθατε στην ακρόαση. Είστε πάντα συντονισμένοι στα ραδιόφωνα του Energy Media Group. Είστε συντονισμένοι στον Prisma 91,6. Μάλλον θα το πω με χρονολογική σειρά. Άσε με λίγο, θέλω να μιλήσω στην κυρία. Στον. Ποιο είναι το πρώτο μας ραδιό? Energy 93,4. Μετά έγινε ο Prisma 91,6. Μετά κάναμε το ρυθμό 101,9. Και μετά τι λέμε να κάνουμε, να βουλιάξουμε. Και κάναμε τον Art FM 103,1 και είμαστε εδώ. Τώρα, εδώ είναι η φίλη μας, η κυρία Έφη Ευγενέστατη. Κυρία Έφη, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι?
1: Του Αντώνη Ρέμου, το Δευτέρα.
0: Σας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι? Είναι λίγο μελαγχολικό όμως, η αλήθεια είναι, αλλά σας βγάζει κάτι, ένα feeling, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει στην αρχή είναι αργό και μετά δίνει ένταση.
0: Εμείς θα το δώσουμε σε ένα light, σε ένα remixάκι, θα το ακούσετε καινούριο, το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ, σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το διαγωνισμό. Κάποιος ή κάποια από αυτό το κατάστημα που είστε τώρα εδώ, στο My Market Λευκάδα, στην Αντώνη Τζεβελέ και απέναντι το πρώτο δημοτικό, και το λέω συνέχεια γιατί μπαίνετε στην ακρόαση, θα φύγει με ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ. Θα χάσεις αυτή την ευκαιρία? Δεν θες να προκαλέσεις την τύχη σου, γιατί μόνο αν προκαλείς την τύχη σου θα βγεις κερδισμένος. Και όχι μόνο, έτσι κι αλλιώς την τύχη μας την προκαλούμε, γιατί βρίσκουμε τις καλύτερες τιμές και τη μεγαλύτερη ποικιλία εδώ σε όλα αυτά τα οποία σας επικοινωνώ, με την πολύ καλή δουλειά που κάνουμε με όλους εδώ τους συναδέλφους σήμερα. Μέχρι τη μία είμαστε συνάδελφοι, παιδιά. Μέχρι τη μία είμαστε συνάδελφοι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τις αγορές σας και να είστε εσείς τυχεροί, 10 τυχεροί των 200 ή των 100 ευρώ. Τόσο απλά όλα αυτά συμβαίνουν στο My Market Λευκάδας. Παναγιώτης Κουνιάκης, Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Παναγιώτης Κουνιάκης, μου τη γλίτωσε εδώ. Και στα στελέχη θα μιλήσω, γιατί εγώ θέλω να είμαι και κοντά στα στελέχη του My Market. Δεν ξέρετε, αύριο μεθαύριο, νέοι ορίζοντες μικέ. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα, για την φίλη μας που μας το ζήτησε εδώ. Και βεβαίως, ό,τι θέλετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι συνεργάτες μας τα μεταφέρουν όλα και περνάμε καλά. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω σε λίγο ποιος ή ποια θα φύγει με ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ. Να το χειροκροτήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε και να περάσουμε υπέροχα. Επιστρέφουμε.
2: Λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε εδώ. Αλλά τώρα έρχεται η φίλη μου η
1: Ελευθερία.
0: Η οποία Ελευθερία, προσέξτε τώρα, έχει καταλάβει ότι ο παρουσιαστής είναι κυλιόδουλος και μου έφερε κουλουράκια μαζί με το συνέδερο. Και τη λέω: μα σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα. Είμαι σε διατροφή. Μου λέει: εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Απολαμβάνετε τη γιορτή σήμερα.
1: Το κατάστημα είναι πανέμορφο, είναι πολύ φωτεινό, είναι γεμάτο κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και με τα προϊόντα μου φυσικά.
0: Μπράβο σας.
1: Και εύχομαι καλές δουλειές και να δουλέψουν όλοι κόμπι.
0: Έτσι, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα. Και εδώ είναι πάντα τα κορίτσια τα οποία, ξέρετε, συνέχεια ανανεώνουν τα ράφια. Εδώ πέρα βλέπω τα ψωμιά μας. Τι ωραία, αγάπη το ψωμάκι μας. Κορίτσια, τι φτιάχνουμε. Γεια σου, Δώρα. Και ολόφρεσκε εδώ το αρτοσκεύασμα. Γιατί το βλέπω εδώ πέρα ένα χλιστό υπέροχο. Η φίλη μου η Λαμπρινή.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό λοιπόν το παίρνεις, αυτή είναι η μαργαρίτα, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Βάζεις μέσα ένα ζαμπονάκι, βάζεις ένα τυράκι, βάζεις και μία μαγιονέζα light γιατί κάνουμε διατροφή και το ίδιο για την παραλία το σνακ. Υπέροχα μοναδικά και βεβαίως και το κοτοπουλάκι σου βλένει υπέροχο. Έχετε και επιλογές εδώ για ό,τι θέλετε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο My Market Λευκάδα στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι το πρώτο δημοτικό. Είμαστε εδώ και εκπέμπουμε ακριβώς από τις 10 η ώρα το πρωί και η ώρα έχει πάει 11.30 και νομίζω ότι ξεκινήσαμε χθες. Μήπως θα το κάνουμε μέχρι 9 το βράδυ? Θέλετε? Όχι, εντάξει, πρέπει να γυρίσω Αθήνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και περνάμε πάρα πολύ ωραία γιατί έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να ανακαλύψει και να περιηγηθεί στους σύγχρονους διαδρόμους μας τα αγαπημένα προϊόντα του σούπερ μάρκετ και τη φιλική εξυπηρέτηση που κάνει τα My Market να ξεχωρίζουν. Μην ξεχνάτε, και θέλω να το λέω συνέχεια όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, όσοι έρχεστε για το τρίμερό σας ή όσοι έχετε κανονίσει τις διακοπές σας εδώ και το πρώτο πράγμα που λέτε στο αυτοκίνητο είναι αγάπη μου, σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάμε? Μην το σκέφτεστε, θα έρθετε εδώ, Αντώνη Τζεβελέκη, στο My Market Λευκάδας, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Να σας το κάνω και πιο εύκολο, απέναντι από το διοικητήριο Λευκάδας. Θα το δείτε. Έχουμε βγάλει τα μπαλόνια μας έξω. Υπάρχουν τα παιδιά με το mini van και σας κερνάμε τα μοναδικά μας εδέσματα και το καφεδάκι σας και τα mini burger και τα hot dog. Και μπορείτε να βρείτε και την μακαρονοσαλάτα. Υπέροχα. Όλα αυτά με πάρα πολύ αγάπη, γιατί σήμερα γιορτάζουμε. Όμως κερδίζουμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 24 και 25 Ιουλίου, 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 200 ευρώ. Και βεβαίως μέχρι τις 4 Αυγούστου, ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Οπότε λοιπόν, στο πεπόνι που κρατάω αυτή τη στιγμή και είναι μυρωδάτο, σας λέω πως έχετε κάθε δυνατότητα να προκαλέσετε την τύχη σας. Ένα υπέροχο κατάστημα το οποίο σήμερα χαμογελάει και χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι θέλουμε να είστε πάντα ικανοποιημένοι. Και εμείς, βεβαίως, ως συνεργάτες στον My Market, το Energy Media Group έχει κάνει πολλά εγγένεια. Μην νομίζετε, εμένα που με βλέπετε, έχω οργώσει τους διαδρόμους του My Market γενικότερα. Οπότε, ελάτε εδώ να απολαύσετε τα πάντα. Πλήθος κόσμου και στα φρούτα και στα λαχανικά. Πλήθος κόσμου και στο ακροπολείο μας και στα τυριά μας και τα λαντικά μας και στην κάβα μας. Και βεβαίως, επειδή με ρώτησε μια ακροάτρια λίγο πριν, εννοείται ότι μπορείτε να βρείτε και προϊόντα χωρίς γλουτένια, αν έχετε κάποια δυσανεξία οτιδήποτε. Μην στεναχωριέστε, ελάτε να μιλήσετε εδώ με το προσωπικό και να σε εξυπηρετήσουν όλοι. Οπότε, τη μουσική την έχουμε. Τα φρέσκα φρουτάκια εδώ πέρα τα έχουμε. Καλή διάθεση έχουμε, καφεδάκι έχουμε. Τι άλλο θέλουμε? Να παρτάρουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και σε λίγο έχω την εντύπωση ότι ένας ή μία θα φύγει με 100 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί, πρέπει να οργανωθούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ που έρχεστε εδώ, με βρίσκετε και μου λέτε θέλω να παίξω το επόμενο τραγούδι, να μεταδώσουμε αυτό που θέλετε και το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Έρχεται το Αλληλούια για την εκλεκτή εδώ φίλη και ακροάτρια. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς εδώ κάνουμε κομπές χρόνια. Μας ξέρει ο κόσμος. Κάποιοι δυστυχώς δεν με συμφέρει που το λέω. Μεγάλωσαν μαζί μας. Στο My Market Λευκάδας βρισκόμαστε. Όσοι έχετε συντονιστεί στα ραδιόφωνα του Energy Media Group, μας ακούτε είτε από τον Energy 93,4 και να ρωτιέστε τι ακούμε γρανίτα από λεμόνι. Έχετε δίκιο. Όσοι είστε στο ρυθμό 101,9, μια χαρά. Και βεβαίως όσοι μας ακούτε από τον Prisma 91,6, έχουμε γιορτή σήμερα και από τον Art FM 103,1. Τέσσερα διαφορετικά κοινά, όλα εδώ συντονισμένα στο My Market Λευκάδα, στην Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, όπου εσείς βγαίνετε κερδισμένοι, κάνετε τις αγορές σας και βεβαίως.

0: καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή τον γείτονα?
1: Κανέναν από τα δύο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όλα καλά?
1: Όλα ωραία, όλα πολύ ωραία.
0: Μπράβο, βλέπω χορεύατε λίγο πριν, τα καταγράφω όλα αυτά. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ εδώ να μπούμε λίγο στο ταμείο. Πόπο ουρές, πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σας, σας ξαναβρίσκω, τι κάνετε? Όλα καλά?
2: Μας έπεσες πάλι.
0: Είδατε, μα δηλαδή μια συμπάθεια σήμερα. Ξέρετε κάτι, τι θα μπορούσε να σας φτιάξει το όνομά σας λίγο?
1: Ξέρετε,
0: με γνωρίζετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς οι celebrity, λοιπόν, τι θα μπορούσε να σας φτιάξει τη μέρα σήμερα, ξέρετε? Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα, διότι οι φίλοι μας εδώ έχουν κερδίσει ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ, οπότε είστε τυχερός.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, το πρώτο καλάθι έφυγε και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιράζω τα χρήματα του My Market. Τι ωραία, δώστε κι άλλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν φίλοι μου, θα λες Παναγιώτης Κουνιάκης και My Market και θα μας κάνεις ένα καλό λόγο, μια καλή ενέργεια, εντάξει, μια καλή ευχή. Να τα απολαύσετε και βλέπω εδώ πέρα χοιρινό λαιμό σήμερα η μανδά. Μάλιστα. Αυτό θα το κάνετε λεμονάτο, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Λεμονάτο με λίγο ριζάκι, θα βάλετε και καροτάκι μέσα. Συγχαρητήρια! Θα σας πούνε τώρα τη διαδικασία. Έφυγε το πρώτο καλάθι. Τι ωραία, Αθανασία.
3: Μια χαρά.
0: Ξέρετε κάτι, έχω την εντύπωση ότι οι προϊστάμενοι με αποφεύγουν. Θα μιλήσουν όλοι να τους πει στην εκπομπή σήμερα. Όλα και ο CEO θα μιλήσει στην εκπομπή. Λοιπόν, γεια σου, συμμαθήτρια. Όλα καλά? Λοιπόν, όσοι μας ακούτε, πρέπει να σας πω το εξής. Μέχρι να τελειώσει η μετάδοση, σε μία ώρα και ένα τέταρτο, έχω την εντύπωση θα δώσουμε και άλλα καλάθια. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς δεν κλείνει η μετάδοση. Θα μείνουμε εδώ και θα δώσουμε άλλα καλάθια. Σας παρακαλώ πολύ. Μοιράστε χρήματα. Καλώς ήρθατε. Τι ωραία. Μιχάλη μου, Περίμενε. Πάτε το από την αρχή του τραγούδι να παίξει, γιατί είναι παραγγελιά. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Όσο εγώ κάνω μία βόλτα στους καφέδες για να πάρουμε για την παραλία. Εντάξει, επιστρέφουμε.

0: Group και πρέπει να το λέω και πρέπει να το λέω συνέχεια και έχουμε κάθε λόγο να το λέμε συνέχεια διότι εκπέμπουμε ζωντανά ο Energy 93,4, Prisma 91,6, Ρυθμός 101,9 και Art FM 103,1 από τα My Market στην Αντώνη Τζεβελιακή απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο. Λίγα λεπτά πριν κληρώσαμε και ένα τυχερός, μια υπέροχη οικογένεια, η γιαγιά, ο παππούς και η εγγόνα έφυγαν με ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ και είδαμε χαμόγελα υπέροχα. Αυτό θα συμβεί και σήμερα και αύριο σε όλο αυτό το event που τρέχει στο νέο μας κατάστημα. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι διεκδικείται παράλληλα 10 τυχεροί, όχι, να το πω σωστά, από 24 Ιουλίου μέχρι 4 Αυγούστου. Ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Και αυτό είναι ένα μικρό ευχαριστώ, ένα ελάχιστο ευχαριστώ για όλη αυτή την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα καταστήματα My Market και βεβαίως στη Λευκάδα. Γι' αυτό και ήρθαμε πιο κοντά σε εσάς για να σας γίνουμε απαραίτητοι. Έχει κόσμο εδώ. Κάνετε τα ψώνια του Σαββατοκύριακου και βεβαίως βλέπω εδώ πέρα και οικογένειες, βλέπω και γνωστούς, παιδιά που μεγαλώσαμε. Είχαμε μαλλιά και τα χάσαμε. Καταλαβαίνετε, συμβαίνει αυτό στην πανέμορφη Λευκάδα. Λοιπόν, ελάτε να ανακαλύψετε όλα αυτά τα προϊόντα μας, ελάτε στη μαναβική μας, ελάτε να δείτε χαμογελαστά πρόσωπα, ελάτε να πάρετε τα έτοιμα γεύματα, ό,τι πραγματικά θέλετε σε σούπερ τιμές. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι, θα παίζουμε αυτά τα οποία θέλετε, τα αγαπημένα σας ελληνικά αυτή τη στιγμή, γιατί στα social media κάνετε χαμό και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και βεβαίως να πούμε εδώ μία νέο αίμα. Είναι ο φίλος μου, ο Δημήτρης, ο οποίος ξέρω και το τμήμα που δουλεύεις. Κλείσε τα μάτια. Είσαι στο κρεοπωλείο.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
0: Γεια σου, Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, τέλεια εδώ.
0: Περνάμε όμορφα.
1: Περνάμε φανταστικά. Περιμένουμε έτσι να δούμε χαμογελαστό κόσμο εδώ πέρα να ψωνίσει.
0: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Να κερδίσει κιόλας γιατί θα βγει και κερδισμένος.
0: Ναι, παιδιά, συγγνώμη, άμα έχετε τέτοιο κανό υπάλληλο, δεν χρειάζεται να παρουσιάζω εγώ το event. Δώστε το στο Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Να έρθουμε να στήσουμε ένα μικρόφωνο γιατί το παιδί είναι ετοιμόλογο.
1: Έτσι, πέστα, ρε άνθρωπε, πέστα, πέστα.
0: Δεν μου λες, σου αρέσει το ραδιοφωνο, ασχοληθείς. Δεν θα σε πάρουμε το My Market. Μια εκπομπή λέξουμε 8, έχουμε ένα κενό.
1: Γιατί όχι, δεν λέμε όχι στις προτάσεις. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές.
0: Έτσι, μπράβο. Δημήτρη, είσαι δικός μου. Τι ζώδιο είσαι, Δημήτρη?
1: Σκορπιός.
0: Παπαπα, μου το χάλασες. Σκορπιός, δηλαδή.
1: Είναι προς τα τέλη του μήνα.
0: Εντάξει, το σώσες. Λοιπόν, μπράβο, εμείς εδώ ξέρουμε και τα ζώδια των υπαλλήλων. Λοιπόν, περνάμε πάρα πολύ καλά. Ελάτε στην παρέα μας να περάσετε όμορφα. Ελάτε να γνωριστούμε. Και βεβαίως είμαστε δίπλα σας, μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαστε στο My Market Λευκάδα, Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο και περιμένω με ενθουσιασμό αυτό το ξαφνικό ντου που θα κάνουμε σε λίγο για να δώσουμε πάλι 100 ευρώ. Και το κάνουμε με πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη χαρά και το εννοούμε. Οπότε λοιπόν σας περιμένουμε εδώ για να περάσουμε όμορφα σε μια μέρα γιορτής που αρρωγός είναι και το Energy Media Group. Μιχάλη, απ' την αρχή θέλω σε παρακαλώ πολύ το τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ολοζώντανα. Η ώρα είναι 12. 12 και 1 πρώτα λεπτά. Συντονισμένη στα ραδιόφωνα του Energy Media Group. Εκπέμπουμε ζωντανά από το My Market Λευκάδας. Συνέχεια είμαι δίπλα σοκολάτες. Γιατί δεν μπορώ να τρώω σοκολάτα? Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα το φίλο τον Νίκο. Τρώει τα γλυκά και δεν παχαίνει. Εμείς τα τρώμε και γίνεται κατευθείαν κατακράτηση. Σήμα, τα χάνει.
1: Εγώ τα χάνω.
0: Κάνει διαλυματική. Σε κόβω εσένα. Πώ σε λένε εσένα, κούκλα μου?
2: Έλλη.
0: Έλλη, τι ωραίο το μπαλόνι. Έλλη, τι θε να γίνει όταν μεγαλώσει?
2: Δεν ξέρω.
0: Influencer, μήπως είναι και εύκολο. Δεν θα σπουδάσω κιόλα. Ποιο? Ασχολείσαι με το εκτιτρό κάθε μέρα?
2: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Να μην ασχολείστε πολύ. Καλή συνέχεια. Κάντε τα ψώνια σας εδώ. Περάστε υπέροχα. Κοριτσιά και αγόρια. Δυναμική ομάδα στο Μανάβικο, πρέπει να πω. Είναι. Ναι, όχι, όχι τόσο σα. Είναι δυναμική ομάδα εδώ στο Μανάβικο. Όλα τα παιδιά είναι ξεχωριστά βεβαίως, αλλά μην νομίζετε, είναι και το μικρόφωνο που με βοηθάει. Οπότε σας έρχομαι εδώ συνέχεια. Είμαστε εδώ. Γεια σου, φίλε Περικλή. Σου είπα, δεν θα μίλαγε στην αρχή, αλλά θα μίλαγε στο τέλος. Ο Περικλής είναι η ψυχή του καταστήματος. Ζητώ συγγνώμη. Στέλλα.
2: Δεν πειράζει.
0: Φύγε, Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Ο Περικλής είναι ο Περικλής Παλμαντούρας. Υποδιευθυντής.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Είναι ένα πολύ ευγενικό παιδί που γνωριστήκαμε χθες. Και όπως καταλαβαίνετε, η ευγένεια είναι πολύ σημαντικό σε ένα κατάστημα στο My Market. Και αγαπάει και πάρα πολύ τη Λευκάδα και είναι εδώ. Πώς πάμε σήμερα, είμαστε ικανοποιημένοι?
3: Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Σας περιμένουμε όλους με το χαμόγελο το οποίο το ξέρετε και το γνωρίζετε όλοι από τους υπαλλήλους του My Market. Σας περιμένουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς σταματάμε στη μία, αλλά το πάρτι συνεχίζεται σήμερα και αύριο. Πώς νιώθεις που δώσαμε τα πρώτα 100 ευρώ, το πρώτο καλάθι μοιράστηκε. Έχουμε να δώσουμε κι άλλο. Δεν είναι ωραία να μοιράζουμε, να δίνουμε εμείς τα λεφτά σας? Πόσο ωραίο. Σας ευχαριστώ.
3: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Δώστε όσα θέλετε.
0: Να δώσουμε, παρακαλώ πολύ, να ξεστοκάρουμε το μαγαζί. Λοιπόν, φίλε Περικλή, εύχομαι τα καλύτερα και είναι τόσο ευγενικός ο Περικλής που πριν έρχεται και μου λέει: μπορείτε να κεραστείτε και να πάρετε ό,τι θέλετε. Σε ευχαριστούμε. Εκτιμούμε.
3: Φαγητό, ποτό, καφέ, ό,τι
0: θέλει. Σε παρακαλώ, δεν είμαστε κοιλιόδουλοι. Μας πέρασες για τέτοιους ανθρώπους. Σε φιλώ, να είστε καλά. Λοιπόν, υπέροχα μοναδικά. Με εκτιμή είμαστε εδώ και σε λίγο έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλες κληρώσεις μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε μείνετε μαζί μας. Ελάτε να ανακαλύψετε όλα τα τμήματά μας. Ελάτε στο τμήμα Μαναβικής που δίνεται πάντα έμφαση για να βρείτε ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά από τα καθημερινά απαραίτητα μέχρι τα εποχιακά προϊόντα. Είναι όλα προσεγμένα, λαμπερά και έτοιμα να μπουν στο τραπέζι σας. Με τη φρεσκάδα να κάνει τη διαφορά και θα τα δείτε όλα απόλυτα περιποιημένα. Τώρα, θέλετε να απολαύσετε βεβαίως και τα φρέσκα και ντόπια κρέατά μας? Είναι όλα κομμένα και προετοιμασμένα από έμπειρους κρεοπόλες, ακούσαμε λίγο πριν τον Δημήτρη, και βεβαίως και στα τυριά και τα αλαντικά, ένα αγαπημένο τμήμα. Πάντα βεβαίως και τα αγαπάμε. Μεγάλη γκάμα από τυριά και αλαντικά για τα τόστ μας, τις σαλάτες μας, για το τραπέζι της παρέας, για εκλεκτούς μεζέδες. Θα βρείτε από καθημερινές επιλογές μέχρι και premium προϊόντα. Όλα αυτά στο My Market Λευκάδα. Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Και να κάνω και μια αναφορά και για την κάβα μας, να μην μείνει αδοκιμένη. Στην κάβα μας θα ανακαλύψετε κρασιά, μπύρες και ποτά που ταιριάζουν σε κάθε γεύμα και διάθεση. Από value for money, προσέξατε λίγο το αξάν. Value for money. Μέχρι και πιο ιδιαίτερες ετικέτες σε σούπερ τιμές. Αυτά και άλλα πολλά. Κληρώνουμε σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Ή όσοι μας ακούτε και μπαίνετε στο νησί, κάντε μια στάση. My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Και περίμενε, ρε Μιχάλη, με ρωτάνε πότε κάνω εκπομπή στο ρυθμό. Κάνω κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Να με ακούτε. Σας παρακαλώ πολύ, κοινό μου.

κοινωνία μας. Αλλά προσέξτε να δείτε, μάλλον να σας εξηγήσω, ότι στο συγκεκριμένο My Market, αν είστε εξοικειωμένοι, καλά, εγώ το κάναμε στην Αγγλία, αυτό το σπουδάζαμε. Έρχεστε εδώ για τα πράγματά σας και υπάρχουν κάποιοι εκλεκτοί συνάδελφοι που σας εξηγούν πώς μπορείτε να πληρώνετε μόνοι σας. Δηλαδή, δεν θέλετε να πάτε παραδοσιακά στο ταμείο, σκανάρεις το προϊόν, πληρώνεις με την πιστωτική σου κάρτα και έχεις φύγει σε χρόνο τετέ. Οπότε και. Έκλεισα το μικρόφωνο. Οπότε κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο γιατί συγγνώμη, μισό και το όνομά σας. Μα μην πιτρέπεστε, γιατί δεν σας δείχνουμε. Είναι μερικοί που ματιάζονται, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε την όλη διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό γιατί το λέω, για τη Λευκάδα. Είναι ένας τουριστικός προορισμός. Και έρχεστε λοιπόν μερικές φορές, θέλετε να πεταχτείτε για δύο πραγματάκια και σκέφτεσαι και λες, θα περιμένω τώρα εγώ στην ουρά. Έρχεσαι, σκανάρεις, πληρώνεις, φεύγεις στα My Market στη Λευκάδα, στην Αντώνη Ζεβελέ και απέναντι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Είμαστε εδώ και εκπέμπουμε ζωντανά. Έχει ξεκινήσει αυτό το ραδιοφωνικό πάρτι χαράς και γιορτής από τις 10 το πρωί και ήδη έχουμε κληρώσει ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ. Θα κληρώσουμε κι άλλο, θέλω να πιστεύω. Πρέπει να κληρώσουμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή εδώ, η μετάδοση. Όμως οι διαγωνισμοί συνεχίζονται και μόλις εμείς σταματήσουμε τη live μετάδοση, διότι βγαίνετε πολλαπλά κερδισμένοι. Οπότε, όσοι τώρα έρχεστε στο νησί και βρίσκεστε στη γέφυρα, στείλτε μας και κανένα μήνυμα. Έχει πολλή κίνηση να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μπορείτε, παρακαλώ πάρα πολύ, να κάνετε τις αγορές σας και να βγείτε κερδισμένοι, καθώς 24 και 25 Ιουλίου 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ και από 24 Ιουλίου μέχρι και 4 Αυγούστου ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Οπότε βγαίνετε πάρα πολύ κερδισμένοι. Ελάτε εδώ, έχουμε κεράσματα, υπάρχει το minivan έξω που μπορείτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, τον εσπρέσο, μπορείτε να απολαύσετε, έχουμε και την μακάρονο σαλάτα, το έχω σε χαρτί ρε παιδιά. Έχουμε επίσης το mini burger, το mini hot dog, τη σπιτική λεμονάδα, το εσπρέσο, το φρέντο εσπρέσο, όλα αυτά και μαζί με τα κεράσματα που έχουμε εμείς εδώ. Κόσμο στα ταμεία, εξυπηρετούμε με χαμόγελο, κάνετε τις αγορές σας και εμείς εδώ παίζουμε τη μουσική, θα σας ενοχλήσουμε ακόμα για 45 λεπτά. Όλα τα ραδιόφωνα του Energy Media Group είναι εδώ. Πάμε να παίξουμε μουσική και να επιστρέψουμε σε λίγο για να μάθουμε αν θα κληρώσουμε τυχερό καλάθι. Μείνετε μαζί μας.

0: στείλουμε καλησπέρες πολλές. Μπήκα λίγο στα social, παιδιά. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στην Μέρη, καλησπέρα στο Σάκη, καλησπέρα στη Δέσποινα. Είναι φίλοι που είναι συντονισμένοι. Τώρα δεν ρωτάω σε ποια ραδιόφωνα έχετε συντονιστεί. Εδώ είμαστε 27 λεπτά μετά τις 12 στα ραδιόφωνα του Energy Media Group. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως όλη η ομάδα του Energy Media Group στην υποστήριξη της παραγωγής. Μαζί με τον Μιχάλη Μίχο είμαστε εδώ στο My Market στη Λευκάδα, στην οδό Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Βγαίνω λίγο και πηγαίνω προς τα εκεί για να μην μικροφωνήσει. Λοιπόν, σε λίγο έχω την εντύπωση, σας παρακολουθούμε εδώ, ψωνίζετε, σας βοηθάνε όλα τα χαμογελαστά παιδιά στο My Market εδώ στην Αντώνη Τζεβελέκη. Είναι εδώ και η μητέρα μου επίσης, πρέπει να σας πω, η οποία άκουσε το τραγούδι Τζάλα και μου λέει: δεν είναι η συμμετοχή της Κύπρου αυτή? Μάλιστα, λέω, υπέροχα, μαμά. Και πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι. Πάντα κερδίζετε εδώ και γι' αυτό θέλουμε να σας φέρουμε στο κατάστημά μας. Γι' αυτό θέλουμε να έρθετε εδώ να διεκδικήσετε σήμερα και αύριο 10 τυχεροί το καλάθι των αγορών σας αξίας 100 ευρώ. Και βεβαίως από 24 Ιουλίου μέχρι και 4 Αυγούστου, ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Με πλησιάζετε γιατί θέλετε να αφιερώσετε κάπου, θέλετε μπισκότα. Είστε το γλυκού κι εσείς. Καλησπέρα. Το πιο, εδώ πέρα είναι το διπλό τώρα. Ποιο να, τι να διαλέξετε εδώ? Έχει μια απίστευτη ποικιλία. Έχει 100 γεύσεις. Τι να προδιαλέξετε?
1: Μπισκότα και το γλυκό. Έχει μια επιλογή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ζωή είναι μια επιλογή. Να περάσουμε και ένα μήνυμα, παρακαλώ πολύ, σε αυτή την μετάδοση. Είναι αλμυρό ή γλυκό? Λοιπόν, και περνάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τώρα, συγγνώμη. Κάσε λίγο, ρε Δεσποινής. Σε παρακαλώ, βάλε φίλτρο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πότε πέρασαν 2,5 ώρες εδώ παρέας και περνάμε ακόμα πάρα πολύ όμορφα και απολαμβάνουμε ένα υπέροχο κατάστημα το οποίο έφτιαξε το My Market στη Λευκάδα, στην Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Το λέω συνέχεια και θα το λέω συνέχεια για να μας γνωρίσετε και να έρθετε τώρα εδώ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε αμέριμνα. Θες να με ακολουθήσεις, αγαπημένη μου? Έλα, έχει ενδιαφέρον. Έχει την κάμερα stand-by και θα γίνει σκηνικό. Λοιπόν, προχωράμε. Και εδώ να είναι πλάτη, τι στεναχωριές θα τα σκηνοθετήσω? Μπορώ δηλαδή εδώ, π.χ. δεν είναι ωραίο μια selfie στις ριζοκοφρέτες? Για να περάσω λίγο και το ότι είμαι παραγωγός, αλλά είμαι και fit. Εντάξει. Αν θέλεις πάμε και στο Κοτόπουλο, δεν έχω πρόβλημα, το υποστηρίζω και αυτό. Περάστε παρακαλώ πολύ, τι κάνετε, πώς είστε, το όνομά σας?
2: Ελένη.
0: Κύριε Ελένη, από εδώ ή διακοπές?
2: Από εδώ είμαι.
0: Πόσα χρόνια, δεν σας γνωρίζω.
2: Γεννήθηκα στη Βραζιλία.
0: Σοβαρά μιλάτε, στη Βραζιλία και ήρθατε εδώ στη...
2: Ναι, γιατί οι γονείς μου είναι από τη Λευκάδα. Και τώρα μένω εδώ.
0: Πόσα χρόνια ήρθατε?
2: Ένα χρόνο.
0: Διαφορά της ζωής της Λευκάδας με τη Βραζιλία?
2: Τεράστια διαφορά. Εδώ είναι πολύ καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα. Εδώ γνωριζόμαστε και περισσότερες, δεν είναι, δεν είναι. Μπράβο! Και πού μένετε, στην πόλη μέσα?
2: Ναι, εδώ, δύο τετράγωνα από εδώ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σπίτι στη Βραζιλία έχετε?
2: Ναι, ναι. Ήρθα εκεί, είναι η ζωή μου, αλλά τώρα μένω εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε τώρα τι θέλω να πω εγώ, αλλά θα γίνω... Αν πάμε στη Βραζιλία κάποια στιγμή να σας θυμηθούμε. Λοιπόν, έτσι, απλά να έχουμε stand-by, ρε παιδί μου, μια φίλη να μας πει έχω ένα loft. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, στα My Market στη Λευκάδα. Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο και νομίζω ότι περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Τι ωραία, αυτή η εξωστρέφεια μας αρέσει. Και πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί φτιάχνουμε κατάσταση.

0: παρακαλώ. Θέλετε να βγάλουμε φωτογραφία? Τι να κάνω. Πάλι ρούφιγμα παρουσιαστής. Με την κυρία, βγάζω φωτογραφία.
1: Κυρία Ελένη Λου.
0: Κυρία Ελένη, να είστε καλά, να γίνουμε φίλοι και στο Instagram.
1: Να σας πάω Βραζιλία.
0: Να με πάτε Βραζιλία, γιατί όχι. Τι λέτε να ανοίξουμε και ένα κατάστημα στη Βραζιλία, κύριε Διευθυντά? Θα το αναλάβω εγώ, μη στεναχωριέστε. Εσείς κανονίστε να γίνεται η διανομή. Deal. Οπότε να το. Λοιπόν, εδώ. Πάμε λίγο εδώ. Να βοηθήσουμε λίγο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Να ρωτήσω λίγο το όνομά σας. Έχει ενδιαφέρον, μείνετε μαζί μου, ακούστε με που σας λέω. Πείτε μου το όνομά σας, σας παρακαλώ πολύ. Okay. Μα πείτε μου το όνομά σας, μην τρέπεστε. Τέλος πάντων. Είναι και οι άνθρωποι που ντρέπονται το ραδιόφωνο, η αλήθεια είναι. Δεν είναι εξοικειωμένοι εμείς που είμαστε από κουνιά. Όλα καλά, να πω μια καλησπέρα και εδώ, φίλοι μου. Το όνομά σας?
1: Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα, αλλά σε ξέρω τώρα. Όλα καλά, πώς είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Πώς νιώθεις το vibe?
1: Το νέο κατάστημα είναι πολύ καλό. Πολύ γεμάτο, κόσμος.
0: Η Λευκάδα σου αρέσει?
1: Πολύ ωραία η Λευκάδα.
0: Είναι πρώτη φορά που έρχεσαι?
1: Είναι η πρώτη φορά, αλλά θα ξανάρθω.
0: Πρέπει να κανονίσουμε διακοπές. Να έρθεις εδώ να σου δείξουμε τις παραλίες μας, τα πάντα.
1: Νομίζω πρέπει.
0: Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Τώρα που γνωριστήκαμε θα κρατήσουμε επαφή. Λοιπόν, και όχι μόνο, θα ερχόμαστε και θα ξυπνάμε το πρωί και θα λέμε. Ναι, yeah, κύριε δημοσιογράφε, πάρτε το όνομά σας.
2: Εγώ είμαι Μάτσι Μαρία.
0: Η Μαρία της Μαρίας ή της Μαρίας? Μαρία. Τα φιλιά μου στη Μαρία, όλα καλά?
2: Όλα καλά.
0: Βλέπω το καλαθάκι γεμάτο. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Το γεμίζετε. Τώρα εδώ πέρα έχετε πάρει καλαθάρα. Μη στεναχωριέστε, μια χαρά είστε. Μια χαρά είστε. Τι θα μαγειρέψετε σήμερα?
2: Μοσχαράκι κοκκινιστό.
0: Μοσχαράκι κοκκινιστό, και εμένα η μάνα μου θα μου κάνει ρεβίθια. Άδικη ζωή. Να τα και τα τυχερά του παρουσιαστή. Έλα να φας και μοσχαράκι. Γιατί όχι, γιατί να μην πάω να φάω μοσχαράκι και μετά ρεβίθια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Εσείς όσο ψωνίζετε, η τύχη σας δουλεύει. Σε λίγο ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει το καλάθι αξίας 100 ευρώ. Οπότε εκεί που αμέριμνα βάζετε τα προϊόντα, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να βάλετε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό εδώ, συντονισμένοι. Έχεστε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Θα ήθελα να δουλεύω σε πολυκατάστημα και εκεί που παίζει μουσική να διακόπτει και να λέγεται η εξής αναφορά. Να σοβαρευτούμε. Ενοχλεί ένα αυτοκίνητο, παρακαλώ πάρα πολύ. Το EVA 9411. Πού έχει παρκάρει αυτό το αυτοκίνητο? Στην παραλαβή. Έχει παρκάρει εκεί που παραλαμβάνονται τα προϊόντα. Οπότε το EVA 9411, παρακαλώ πάρα πολύ, να το μετακινήσουμε. Και επίσης θα ήθελα να πω και το άλλο. Ο υπάλληλος κύριος Κουνιάκης να έρθει στο... Άσε να μιλήσω λίγο ρε Μιχάλη, άσε με. Έχω να πω πολλά. Είμαστε για λίγο ακόμα εδώ στο κατάστημα My Market. Είναι και 42, είναι μία παρατέταρτο. Να είστε καλά, το μετακίνησαν? Άμα έχεις ακροαματικότητα, παιδί μου, μετακινούμε και αυτοκίνητα. Είμαστε εδώ στο κατάστημα My Market στην Λευκάδα. Στην Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε για λίγη ώρα ακόμα, ζωντανά, ραδιοφωνικά. Αλλά μην στεναχωριέστε, το event είναι διήμερο και είναι εορταστικό. Η ατμόσφαιρα εορταστική θα συνεχιστεί 24 και 25 Ιουλίου, καθώς αυτό το οποίο επικοινωνούμε από τις 10 το πρωί που βγήκαμε ζωντανά στα FM είναι ότι όσοι έρχεστε εδώ να απολαύσετε την υπεροχή των σούπερ μάρκετ, των My Market, στην Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο, θα είστε τυχεροί γιατί διεκδικείτε ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ. Θα κληρωθούν σήμερα και αύριο 10 καλάθια, το ένα το δώσαμε, και βεβαίως από τις 24 του Ιούλη μέχρι και 4 Αυγούστου ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Άρα έχετε κάθε λόγο να είστε εδώ να απολαμβάνετε τις αγορές σας σε ένα υπέροχο καινούριο κατάστημα το οποίο είναι κουκλί, είναι προσεγμένο από την αρχή μέχρι το τέλος, με χαμογελαστούς εδώ συναδέλφους σήμερα, γιατί είμαστε μέρος αυτής της γιορτής, οπότε μην το χάσετε. Όσοι μπαίνετε τώρα στην πόλη, όσοι έρχεστε σιγά σιγά και είστε στη γέφυρα, κάντε μια στάση για τα ψώνια της ημέρας σας στο My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη, απέναντι το πρώτο δημοτικό σχολείο, και βεβαίως ό,τι είναι στη λίστα σας είναι στα My Market. Ελπίζω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να μοιράσουμε, λέω, ένα καλάθι 100 ευρώ, έτσι λίγο να αισθανθώ ότι μοιράζω χρήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και συνεχίζουμε κανονικότατα.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε, ακολουθήστε με νοερά όσοι είστε στην ακρόαση. Ακολουθήστε με. Έχει πάρα πολύ κόσμο και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θα μικροφωνήσω λίγο. Οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κόσμο. Α, έχετε και τα φυλάδια, γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Σήμερα, παιδιά, είμαι ο άνθρωπος των My Market. Όπως και να το κάνουμε, είμαι εγώ εδώ, πώς λέμε, για την υποδοχή. Καλώς ήρθατε στο My Market. Μισό να λέμε συνέχεια που είμαστε. Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Και βεβαίως, ωραία. Πάμε εδώ να. Α, μια όμορφη οικογένεια. Γεια σας, τι κάνετε. Η μαμά, το όνομά σας.
1: Δήμητρα.
0: Γεια σας, και ο μπαμπάς.
2: Γιώργος.
0: Ακούστε να δείτε τώρα τι παίζει σήμερα. Έχετε ενημερωθεί τι γίνεται στο κατάστημα My Market
2: σήμερα?
0: Εκτός από τα εγγένεια, ξέρετε τι άλλο κάνουμε?
2: Α, δεν το ξέρουμε.
0: Εσείς δηλαδή τώρα μέρημνα ψωνίζετε και μπορεί να έχετε κερδίσει το καλάθι των 100 ευρώ.
2: Δεν νομίζω.
0: Γιατί δεν το νομίζετε? Κι όμως έχετε κερδίσει το καλάθι των 100 ευρώ. Έχουμε και έχουμε το δεύτερο νικητή. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ πάρα πολύ, διότι εδώ τα μικρά παιδιά, οι φίλοι μας, ο. Το όνομά σου.
3: Θανάση.
0: Η.
3: Κριστίν.
0: Η μαμά.
1: Δήμητρα.
0: Κυρία Δήμητρα, ακούστε να δείτε. Κερδίσατε το καλάθι των 100 ευρώ. Πρέπει να μαγειρέψετε κάτι για τον παρουσιαστή. Να είστε καλά, θα σας δώσουν τώρα τις λεπτομέρειες, οπότε.
2: Να είστε καλά.
0: Είστε από Λευκάδα.
2: Μένουμε εδώ τώρα.
0: Μπράβο λοιπόν, πόσο χαίρομαι. Ναι, είναι αλήθεια, μην με κοιτάς εσύ μικρέ. Δώσαμε και το δεύτερο καλάθι, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι ωραία, τι καλά. Λέτε να προλάβουμε να δώσουμε για τριτό? Δεν ξέρω. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά εδώ οι υπεύθυνοι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πάμε να παίξουμε μουσική. Η ώρα είναι παρά 10. Εμείς συνεχίζουμε για λίγο ακόμα τη ραδιοφωνική μας μετάδοση. Και εκεί λοιπόν που αμέριμνα, ακούστε λίγο εσείς που μας ακούτε από την ακρόαση, τι μπορεί να συμβεί. Εκεί που αμέριμνα ψωνίζετε, θα έρθει ένας υπάλληλος και θα σας πει: συνεχίστε ό,τι κάνετε και μην μετράτε τη βάση στο καλάθι, διότι ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ είναι δικό σας. Και αυτό είναι συναρπαστικό και θα γίνεται σήμερα και αύριο, διότι 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ και εμείς δώσαμε μόλις το δεύτερο. Οπότε έχετε κάθε λόγο να έρθετε εδώ να κάνετε με την άνεση του χρόνου σας τα ψώνια. Εξάλλου, το μήνυμα πρέπει να είσαι στο My Market είναι μία ώρα για να δεις όλα τα ράφια, να δεις προσφορές, καλύτερες τιμές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε και για το επόμενο καλάθι σε λίγο. Πάμε.

0: εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο My Market στην Λευκάδα, στην Αντώνη Τζοβελέκη, απέναντι το πρώτο δημοτικό. Θα είμαστε μέχρι τη 1:30 εδώ. Γιατί ζήτησα να κληρώσουμε κι άλλο ένα καλάθι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ξέρω κι εγώ, να δώσουμε κι άλλο ένα πριν κλείσει η μετάδοση, να το κάνουμε και ζωντανά στον αέρα. Οπότε, μαθαίνω από τους συνεργάτες μας ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Μπαίνετε στο νησί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι έρχεστε στη Λευκάδα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Επιβάλλετε να κάνετε στάσεις στα My Market στην Αντώνη Τζοβελέκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Όχι μόνο να πάρετε τα απαραίτητα, αλλά να διεκδικήσετε αυτό το διαγωνιστικό πλαίσιο το οποίο λέμε ασταμάτητα από τις 10 το πρωί. Διότι σήμερα και αύριο 10 τυχεροί θα κερδίσετε το καλάθι των αγορών σας αξίας 100 ευρώ. Πώς γίνεται η διαδικασία? Είδατε, το πρώτο καλάθι έφυγε διότι η γιαγιά, ο παππούς με την εγγόνα ήταν στο ταμείο και πήγαμε και τους είπαμε μέχρι 100 ευρώ ότι έχετε πάρει το καλάθι δικό σας. Και βεβαίως αμέριμνο άλλο ένα ζευγάρι με τα παιδιά του ψώνιζε και πήγαμε και τους είπαμε συνεχίστε ότι κάνετε άλλο ένα καλάθι 100 ευρώ. Είναι εδώ προσφορά από το My Market στη Λευκάδα Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Όμως θα δοθούν σήμερα και αύριο συνολικά 10. Δηλαδή ακόμα κι αν δώσουμε άλλο ένα εμείς μέχρι τη 1:30 που θα είμαστε ζωντανά στον αέρα, το πάρτι συνεχίζεται εδώ. Έχουμε κορυφαίο DJ που θα παίζει μουσική μέχρι τις επόμενες ώρες. Οπότε ελάτε να παρτάρετε. Θα κάνει πολύ καλή κατάσταση. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας. Έχει και μια πολύ ωραία μπλούζα. Έχει κάνει και μούσκουλο. Μια χαρά. Κορίτσια, ελάτε εδώ να θαυμάσετε και όχι μόνο. Λοιπόν, οπότε, ελάτε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα εδώ στην παρέα μας. Ελάτε να κερδίσετε και ελάτε να κεραστείτε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πάω να πάω λίγο στην υποδοχή στα κορίτσια. Περιμένετε να δω τι γίνεται εδώ με τα ωραία, τα μοσχομυρωστά. Εδώ η φίλη μου η Στέλλα. Στέλλα!
1: Καλησπέρα!
0: Κερνάμε τον κόσμο, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Φεύγουν με τη γλύκα των καταστημάτων My Market.
1: Βέβαια.
0: Και εδώ δίνουμε μπαλονάκι. Φίλη μου! Ρούλα μου, τι κάνεις? Καλά είσαι?
2: Είμαι καλά εδώ.
0: Καλά ψώνια, πήγαινε μέσα και θα σε δω. Εδώ είναι η φίλη μου η...
3: Μαριλένα.
0: Η Μαριλένα με τα μπαλονάκια του My Market. Θέλω κι εγώ ένα όμως, μπορώ να πάρω? Τι χρώμα να πάρω εσύ, Μαριλένα? Να πάρω μπλε.
3: Ένα μπλε,
0: μπορώ να το έχω? Τέλειο, έχω κι εγώ ένα για όσα αγαπάς hashtag. Υπέροχο, My Market. Μην ξεχνάτε πως έξω έχουμε ένα minivan του My Market. Είναι όλα τα παιδιά εκεί και σας προσφέρουν το εσπρεσάκι, φρέντο εσπρέσο, ένα hot dog, mini hot dog, mini burger και μακάρονο σαλάτα. Έχουμε το καλύτερο πακετάκι σήμερα και έχουμε και νεολαία. Εδώ βλέπω με μπλούζα μέση, απολαμβάνουν και περνάνε υπέροχα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε εδώ. Παίζουμε τα αγαπημένα του χθες για να αλλάξουμε και λίγο την παλέτα των ραδιοφώνων μας και είμαστε εδώ για τα επόμενα 30 λεπτά για να μάθουμε αν θα κερδίσει άλλος ένας τυχερός τυχερή.

0: αφιέρωση. Ακούει η μαμά. Παρακαλώ, ελάτε να βγάλουμε και selfie. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι είναι και έξω που απολαμβάνει τα κεράσματα του My Market. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Σήμερα είμαστε μέχρι τις 9 το βράδυ εδώ και σας περιμένουμε με τη μουσική, με τα κεράσματα, με όλη αυτή την party atmosphere στο My Market Λευκάδα στην Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο και το διοικητήριο, θα έλεγα εγώ. Θα μας δείτε. Έχουμε τα μπαλόνια μας, έχουμε έναν άνετο χώρο πάρκινγκ για να παρκάρετε και έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ που δροσίζεται γιατί έχουμε και ωραίο κλιματισμό και απολαμβάνει βεβαίως τα ολόφρεσκα φρούτα, κάνει τις επιλογές του από το κρεοπωλείο μας και βεβαίως οτιδήποτε θέλετε. Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία Λάζαρη? Με έπαιρνε ο γιος σας λίγο πριν να πιούμε καφέ, δεν πρόλαβα σήμερα, το χρωστάω. Καταλαβαίνετε, έχουμε και τους φίλους μας εδώ. Το καινούριο κατάστημα My Market φέρνει μεγάλη ποικιλία από φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα σε σούπερ τιμές και βεβαίως από τις 24 Ιουλίου μέχρι και 4 Αυγούστου ένας τυχερός κερδίζει κάθε μέρα το καλάθι των αγορών του 200 ευρώ και μην ξεχνάτε σήμερα και αύριο 10 τυχεροί με το καλάθι αξίας 100 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα το βράδυ μέχρι τις 9 και αύριο μέχρι τις 8:30 θα φύγουν άλλα, έχουμε δώσει 2, άλλα 7 καλάθια. Αν δώσουμε κι άλλο ένα μέχρι τη 1:30 που παρακαλώ πάρα πολύ θέλω να μεταδοθεί ραδιοφωνικά, θα έχουμε να δώσουμε άλλα 6. Οπότε έχετε κάθε λόγο να είστε εδώ στο νούμερο ένα προορισμό. Έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι στα ραδιόφωνα του Energy Media Group. Μέχρι τη 1:30 θα είμαστε ολοζώντανα. Παναγιώτης Κουνιάκης με όλη εδώ την ομάδα και πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε πολύ καιρό να σας συναντήσουμε από κοντά και να γνωριστούμε και να αλλάξουμε και αφιερώσεις και μουσική να παίξουμε και να απολαύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στο My Market στη Λευκάδα. Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι το πρώτο δημοτικό σχολείο. 10 μέχρι 1:30 έχουμε φορές στα γιορτινά μας. Έχουμε μουσική, έχουμε κεράσματα, έχουμε εκπλήξεις και τους διαγωνισμούς που σας είπα. Εντάξει, τώρα ξέρετε τι θέλω να κάνω. Θέλω να πατήσω αυτό το μικρόφωνο που λέει παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, οκ. Μου χαμηλώνεις εδώ λίγο. Γιατί θα μικροφωνήσει. Κάνε λίγο μια πουλήσα, γιατί εδώ, να, φτάνω. Λοιπόν, για ακολουθήστε με λίγο. Τι ωραία τα ροδάκινα. Θες κάτι θανασάκι να σου φέρω? Λοιπόν, τι κάνετε, μιλήσαμε. Γεια σου, Έφη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Όλα καλά.
1: Τέλεια.
0: Εξυπηρετούμε τον κόσμο, υπέροχα σήμερα.
1: Εννοείται, η καλύτερη εξυπηρέτηση εδώ.
0: Να, έχω κοινό. Πρόσεξε να δεις πόσο celebrity είμαι, γιατί εγώ έχω διεισδυτικότητα. Μπορεί να είμαι. Είναι ο φίλος μου.
2: Ορέστη.
0: Ρε, Ορέστη, τι κάνεις?
1: Ορέστη,
0: χορεύεις τέλεια.
2: Ναι.
0: Πρέπει. Ορέστη, τι τάξη πας?
2: Πρώτη δημοτικού.
0: Πρώτη δημοτικού και με ακούς στο ραδιόφωνο?
2: Ναι.
0: Ακούτε στο εμπορικό τμήμα του σταθμού, έχουμε και μικρά. Από 4 χρονών θα πουλάμε πλέον τα πακέτα μας. Λοιπόν, θα πάρει δωράκι ο... Θα δώσουμε, να δώσουμε ένα ντονατάκι, θέλεις? Ένα γλυκάκι. Έλα, πάμε να του δώσουμε. Για πάμε λίγο εδώ. Και εκεί που προχωράμε αμέριμνα, κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ. Είμαστε αμέριμνα και είμαστε εδώ. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, το ονοματάκι σας?
3: Φατιμέ.
0: Κυρία Φατιμέ. Τι υπέροχο κορίτσι. Συγγνώμη, δηλαδή, ο μπαμπάς είχε φιλική συμμετοχή στην όλη διαδικασία? Είναι κόπια σας. Λοιπόν, κυρία Φατιμέ, κάνετε τα ψώνια σας, εντάξει? Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή ένα καλάθι αξίας 100 ευρώ είναι δικό σας?
3: Αλήθεια τώρα.
0: Το γράψαμε στην κάμερα αυτό το αυθόρμητο. Ή να το ξαναπάμε πρόβα. Γιατί έτσι είναι η διαγωνιστική διαδικασία. Έχετε κάνει εδώ τα ψώνια σας. Μέχρι 100 ευρώ όλα αυτά είναι από το My Market για το ξεκίνημα του νέου καταστήματός μας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδατε πόσο ήρθατε για τα ψώνια σας και τι σας δουλεύει.
3: Ευχαριστούμε ξανά.
0: Να είστε πάντα τόσο τυχεροί και στη ζωή σας. Το τρίτο καλάθι έφυγε και έχουμε να δώσουμε σήμερα και αύριο άλλα 7. Είμαι καλός στα μαθηματικά? Ναι, στούρνος ήμουν στα μαθηματικά, Φατίμε.
3: Περίμενα από το φώτος.
0: Είδες λοιπόν.
3: Ευχαριστούμε πάρα πάρα.
0: Είδες λοιπόν, αγαπημένη μου, αυτό ήταν.
3: Και άλλα πραγματάκια. Πάρτε και άλλα πραγματάκια να φτάσετε 100 ευρώ. Είναι πολύ λίγα αυτά.
0: Μπορείτε να πάτε να συμπληρώσετε το καλάθι σας, να πάρετε το κρεατάκι σας, οτιδήποτε θέλετε. Γεμίστε το καλάθι σας άφοβα. Βρείτε τις προσφορές του καταστήματός μας.
3: Έλα, έλα.
0: Να, η φίλη μας η Φατίμε, είδατε τι ωραία που τα κάνουμε εδώ. Κουκλί. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Αυτά, δώσαμε 3 καλάθια. Νομίζω πως μένουν άλλα 7. Εγώ νομίζω ότι ολοκληρώθηκα προσωπικότητα. Έκανα και την καλή μου πράξη. Είμαι καλός χριστιανός με τα χρήματα.

0: εδώ είμαστε. Η ώρα είναι και 25. Είμαστε από τις 10 η ώρα ακριβώς. Έχει πάει 1 και 25. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι ξεκινήσαμε τώρα. Αλλά αυτό το δημιουργήσαμε κι εμείς. Φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο vibe εδώ, όλο ζώντανα τα ραδιόφωνα του Energy Media Group από το My Market Λευκάδας. Πάω λίγο έξω, Μιχάλη μου, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη. Δεν μπορώ να περπατήσω. Δηλαδή, μιλάμε πραγματικά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Κερνάει εδώ η φίλη μου η Μαρία, γιατί έχει εγκαίνια το νέο κατάστημα My Market Λευκάδας στην Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Και μας καλούν, συνέχισε.
1: Σας καλωσορίζουμε.
0: Να γιορτάσουμε μαζί, διάβαζε. Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μουσική δώρα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πολλές εκπλήξεις.
0: Παιδιά, αυτά εδώ πέρα είναι καταπληκτικά. Μυρίζουν σε όλη την είσοδο τα κουλουράκια μας και το μπαλονάκι μας. Δώρα. Πρέπει να κλείσω μαζί σου, μου είπαν. Ναι, οπότε έλα λίγο εδώ. Είμαστε μαζί από τις 10 η ώρα, μαζί και με τον Περικλή. Θα μου πεις, το λες τυπικά. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα τέτοιο ζωντανό. Είχαμε βγει πριν μερικά χρόνια και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η εξωστρέφεια. Αισθανθήκαμε ένα υπέροχο vibe και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με άλλη μία αλυσίδα που δίνει το παρόν σε έναν τόπο όπως η Λευκάδα. Έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με το χαμόγελο, έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό σας, γιατί είστε νομίζω άξιοι πρεσβευτές ενός δυνατού brand. Οπότε λοιπόν το έχετε στην κορυφή και πρέπει να το πω. Διευθύντρια καταστήματος Θεοδώρα Χόρτη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Είμαστε εδώ για να τους εξυπηρετήσουμε. Πάνω απ' όλα ο κόσμος.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Τράει ο κόσμος.
0: Και επειδή είμαστε και γνώριμοι εδώ, λέμε και την πρώτη μας καλημέρα, γνωριζόμαστε. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνατε με τα self-checkout.
2: Είναι κάτι πρωτοποριακό.
0: Νομίζω ότι είναι το πρώτο. Το έχετε και
2: όχι στην εταιρεία μας.
0: Στην εταιρεία, στη Λευκάδα νομίζω.
2: Είναι το πρώτο.
0: Είναι το πρώτο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι που επειδή ξέρεις, περνάνε τη γέφυρα, έχει ουρά από ό,τι μου είπε τώρα εδώ ο συνεργάτης μας. Οπότε λοιπόν θέλετε να κάνετε τα γρήγορα σας ψώνια, μπαίνετε στο checkout και όλα αυτά. Δίνω τον λόγο να χαιρετήσεις άλλη μια φορά εσύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα, ήσασταν απίστευτοι. Λίγο περισσότερο Οικονομόπουλο θέλαμε, αλλά.
0: Μην με προκαλείς και το παίξω τελευταίο και φρικάριο συνέτερος.
2: Ναι, Οικονομόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Είμαστε εδώ καθημερινά για σας.
0: Ωραία. Και Περικλή, όταν επεκταθείτε και κάνετε κι άλλο, γιατί φαντάζομαι θα επεκταθείτε, θα μας καλέσετε και στο επόμενο.
3: Εννοείται, θα σας καλέσουμε. Πρώτη θέση. Με χαμόγελο, όπως μόνο το My Market ξέρουν.
0: Έτσι πρέπει. Οπότε λοιπόν, συνεχίστε 9 η ώρα σήμερα το βράδυ, 8.30 αύριο το ωράριο καταστήματος. Μην ξεχνάτε, παρακαλώ πάρα πολύ, δώσαμε σήμερα από τις 10 το πρωί 300 ευρώ μέσα σε 2,5 ώρες. Δηλαδή, 3 καλάθια αξίας 300 ευρώ και η φίλη μου η τελευταία έκανε τα ψώνια της και συμπλήρωσε το ποσό να φτάσει 100 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μέχρι και αύριο 8.30 μένουν άλλα 7 καλάθια. Που σημαίνει ότι θα φύγουν καλάθια αξίας 700 ευρώ. Και θα μου πεις, δεν θα προλάβω, έχετε και την άλλη την διαγωνιστική διαδικασία. Μέχρι 4 Αυγούστου έρχεται κάποιος και μπαίνει στην κλήρωση για να διεκδικήσει 200 ευρώ.
3: Βεβαίως, 200 ευρώ κάθε μέρα για τον τυχερό μας.
0: Για τον τυχερό ή την τυχερή. Λοιπόν, μου έχουν σπάσει αυτά εδώ πέρα τη μύτη. Αλλά τώρα κλείνουμε, οπότε τώρα θα με δεις. Να είστε καλά, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές του Energy Media Group. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας σε αυτό το πάρτι. Ελπίζουμε να μεταδώσαμε τον παλμό, ελπίζω να μεταδώσαμε όλη αυτή τη χαρά που κάνουμε. Ως Energy Media Group είμαστε πάντα αρρωγοί σε τέτοιες πρωτοβουλίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα My Market που μας εμπιστεύονται. Γενικότερα κάναμε και τα εγκαίνια στην Άρτα, κάναμε και στη Λευκάδα. Εύχομαι να αναπτυχθείτε και να τα κάνουμε παντού. Εχθάρχομαι εγώ με το πι, στα 60, στα 70, θα είμαι εδώ. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα των ραδιοφώνων μας. Και βεβαίως το πάρτι συνεχίζεται. Θα το πω για άλλη μια φορά. Ελάτε, κάντε μια στάση στο My Market, στην Αντώνη Τζεβελέκη απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο. Θα πάρετε και το καφεδάκι σας και το mini burger σας και το hot dog, το mini hot dog και την μακαρονό σαλάτα και τα κουλουράκια και τα κεράσματα. Λοιπόν, δίνουμε πάσα στο πρόγραμμα του σταθμού. Να παίξουμε με μια Ριάννα. Don't stop the music, don't stop the party. Άντε παιδιά, καλά κέρδη στον όμιλο. Φιλιά πολλά και τα λέμε μέσα από τα προγράμματά μας εδώ στο Energy Media Group. Να είστε καλά. Καλές διακοπές όσοι έρχεστε. Χαμόγελο, αισιοδοξία και αγάπη μόνο. Η ζωή είναι μικρή και σύντομη. Φιλιά πολλά.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζήτη
2: στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά. Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
7: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Μέρη που πάνε, καπνίζουν όλοι.
10: Ναι.
5: Κλειστή
2: νομίζω ότι καπνίζουν πια το αυτό το,
5: αυτό δεν σημασία,
2: το τέτοιο, το ατμίζουν.
5: Είναι επίσης πολύ κακό αυτό.
10: Ναι.
5: Οι Τούρκοι το έχουν κόψει, αλλά εμείς τα ίδια. Δεν πάνε, καταλαβαίνω.
10: Καλά, δεν είμαστε ίδιοι εσύ, Νότι. Να κάνουμε.
5: Υποτίθεται πως είμαστε πολιτισμένοι.
10: Καλά, εντάξει τώρα και εσύ.
5: Ακολουθούμε τον νόμο.
10: Καλά, μην λες και απολύτως το αυτό που καπνίζει.
5: Είναι λίγο απολύτως το αυτό που καπνίζει.
10: Καλά τώρα. Δεν είπαμε να ρυθμίσουμε στη μούρη σου, εσύ Νότι.
5: Αν
10: θέλει να καπνίσει, όλο είναι δικό του. Κακό στην υγεία του κάνει, έτσι κι αλλιώς. Και στην τσέπη του.
2: Όχι, αν είναι κλειστό χώρο, κάνει κακό και στην
10: τσέπη. Άλλον, δεν λέμε για κλειστό χώρο.
2: Στον ανοιχτό χώρο όμως.
10: Πάλι αρχίσαμε.
5: Πρέπει να σας πω ότι πριν εδώ πέρα μπουν οι ειδήσεις, έφευγε τρέχοντας για να πάει να κάνει την τζούρα και γιατί τρέμει.
10: Μας καβήκα να πάρω αέρα, γιατί δεν σ' άκουγα, μίλαγες μισή ώρα με τον Παπαστεργίου και λέω τι έχει πάθει αυτός τώρα.
5: Δεν σ' άρεσε αυτό που λέει ο Παπαστεργίου.
10: Μια χαρά μου αρέσουν. Η υλοποίηση με ενοχλεί εμένα.
5: Ότι?
10: Όταν βάζεις κάμερες. Για να ξαναέρθω και στο θέμα μας. Όταν βάζεις 300.
2: Να φύγω, γιατί
10: όχι, αφορά αυτό. Όταν βάζεις κάμερες για το κόκκινο ή για το πράσινο ή για το μπλε, δεν με νοιάζει. Πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λειτουργικό. Δεν είναι ότι βάλαμε τις κάμερες και θα λειτουργήσουν μόνες τους. Τώρα πρέπει μετά να υπάρξει άλλη απόφαση, να κουμπώσει με τα συστήματα της αστυνομίας, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις κτλ.
2: Να σου πω κάτι άλλο για αυτές τις
10: κάμερες. Ένα πράγμα, από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί δεν το κάνουμε. Να πούμε μπήκανε, λειτουργούνε.
2: Ήμασταν στο δρόμο με το μηχανάκι, με τα κράνη μας, με όλα. Και ανοίγει το. Όχι, είναι κόκκινο και ο τροχονόμος μας λέει να περάσουμε. Ρύθμισε την κυκλοφορία. Είναι δίπλα μου μια κυρία, μηχανάκι, κράνος, όλα κανονικά και λέει: αχ, τι έπαθε ο άντρας μου με αυτό το πράγμα. Τι έπαθε, πέρασε. Επειδή ο τροχονόμος του είπε, όχι εκείνη την ημέρα, άλλη μέρα. Επειδή ο τροχονόμος του είπε να περάσει, η κάμερα τον έγραψε γιατί ήταν κόκκινο και δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα εδώ και 15 μέρες.
10: Τα βλέπεις.
2: Είναι δυνατόν.
10: Ναι, γιατί δεν είναι όσο έξυπνη και να είναι αυτή η κάμερα.
2: Δεν είναι άνθρωπος.
10: Εμείς είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι.
2: Ναι. Λοιπόν, προφανώς αυτός είχε δίκιο όμως ο άνθρωπος, έτσι, γιατί ο τροχονόμος την πέπέρασε.
10: Α, είναι να βρει άκρη.
2: Δεν έχει βγάλει άκρη 15.
10: Δεν θα βγάλει.
2: Ούτε θα βγάλει
10: αυτό. Δεν θα βγάλει.
2: Να πληρώσει την κλίση.
5: Γεια σου, Χριστίνα μου.
2: Σας χαιρετώ.
10: Γεια σου, καλά να περάσει.
5: Ο Σάββας λέει στις Μαρίκες από πού που δεν καπνίζουν. Σαν φουγάρα καπνίζουν.
10: Ναι, ρε παιδί μου, είχε βγει όμως αυτό ότι να είναι free smoking η παραλία. Τώρα αυτό σου λέω ότι είναι. Τύπου προτροπή, σύσταση κτλ. Δεν θα το βάζει.
5: Εσύ θες το να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα.
10: Όχι όλα. Τα απλά. Αυτά που λέμε καθημερινότητα. Αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Δεν είναι αν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβρη ή το 2027.
5: Τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και το
10: προφανώς.
5: Σημαντικό είναι
10: φυσικά. Και τα φανάρια και οι κάμερες και το κάπνισμα και τα πατίνια. Όλα αυτά είναι καθημερινότητα. Και οι λακκούβες δρόμους. Όλα αυτά. Καθημερινότητα τι είναι.
5: Πήγαινε στο χρησιμοποιούσε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτό ήταν ως το ένα σημείο είχε τελειώσει.
10: Άστο, μην με το λες. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι γύριζα από Ιγουμενίτσα με το πλοίο και από Ιγουμενίτσα φεύγεις και για να κατέβεις κάτω παίρνεις τον Ε65. Μπαίνεις Εγνατία.
5: Γιατί δεν παίρνεις την Ιωνία οδό.
10: Γιατί έπρεπε να πάω προς Λαμία μεριά γι' αυτό. Καλώς. Και μπαίνω από Εγνατία Παναγιά.
5: Ναι.
10: Για να φτάσει κάτω Καλαμπάκα κτλ. Αυτό το κομμάτι το έκανα μια μισή ώρα.
5: Ναι, γιατί είναι δύσκολο.
10: Ασύλληπτα κουραστικό.
5: Άμα πέσει κανένα φορτηγό από πίσω.
10: Θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό το πράγμα θα είναι αεροδρόμιο.
5: Ναι.
10: Πραγματικά.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγουν αυτοί οι δρόμοι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ την Ιωνία εδώ πάρα πολύ συχνά. Είναι άδεια πάντοτε.
10: Ναι.
5: Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν υπήρχε ξέρεις, όριο 110 και 120 σε ελάχιστα σημεία, θα ήσουν σε μία ώρα θα ήσουν σε Γιάννα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται αυτοί οι δρόμοι. Και αυτό ο λέω ότι ο δρόμος, επειδή έχει φτιαχτεί μέσα στην τελευταία 20 ετία, έχει ξεπεράσει τα 2 δις.
10: Καλά, μην το λες, γιατί κουμπώνει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, δεν είναι λίγο.
5: Δεν είπα εγώ ότι είναι λίγο. Λέω ότι είναι.
10: Είναι οι μεταφορές σου. Εξοικονόμηση χρόνου.
5: Προφανώς.
10: Περισσότερα κέρδη.
5: Ιδιαίτερα για τους κάτοικους εκεί είναι καταπληκτικό. Απλώς λέω ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη που δίνουμε τα χρήματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμο έρχονται και από τα λιμάνια μας και τα λιμάνια μας είναι. Έχεις πει στη Ραφίνα τελευταία να δεις.
10: Όχι, τα έχω μάθει όμως, ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι όλη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, επενδύει σε σιδηροδρομικό δίκτυο, εμείς είναι σαν να μην υπάρχει.
5: Άσε και αυτό. Ακριβώς.
10: Όλη η Ευρώπη με τρένα κινείται. Παντού.
5: Εμείς τα ρίξαμε τα λεφτά στου αυτοκινητόδρομου.
10: Και εδώ τώρα γίνεται ο καυγάς αν λειτουργεί το σύστημα απέδησης. Το αυτόματο σύστημα απέδησης, το οποίο έχει
5: και
10: μπει. Υποτίθεται και λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μπει. Τι συζητάμε τώρα.
5: Και αυτό είναι μια γραμμή που καλύπτει τη μισή Ελλάδα.
10: Μία και μονή.
5: Μία μονή.
10: Τώρα είναι μονή.
5: Διπλή, εν πάση
10: περιπτώσει. Ναι. Διπλή είναι, αλλά την έχουμε κάνει μονή. Πας για λόγους ασφαλείας.
5: Στην Αυστρία στα 3.000 μέτρα και υπάρχει τρένο που σε φέρνει εκεί. Δηλαδή στο βουνό πάνω. Εδώ πάμε στην πεδιάδα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τη φτιάξουμε. Αλλά αυτό όμως θέμα προτεραιότητας είναι. Γιατί τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πέσουν κάποια από αυτά και στο τρένο.
10: Με
5: να
10: το
5: γίνει
10: συζητάς.
5: Το πιο ασφαλές μέσο. Και όχι να γίνει το πιο επικίνδυνο έτσι πως έχει γίνει.
10: Χαίρομαι πολύ. Έχει τον Οδοντοτό, πήγαινε πάρτονε. Ανεβοκατεβαίνει διακοφτό γαλάβρυτα πάνω κάτω. Κάποιες ώρες της ημέρας.
5: Ναι.
10: Γιατί και εκεί είχε κάτι κατολιστήσει και το σταματήσαμε για λίγο.
5: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 45.
10: Πώς περνάει η ώρα με τον Νότι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
5: Κάτσε ακίνητος. ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, 100.000 αποφύτους. Ισότιμο πτυχίο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου για νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε.
15: Έρθει φορά!
14: Μαζί φωνάζουμε. γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εδώ είμαστε, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπίζεται την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
15: Υπηρέτηση του πολίτη. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα την ανάγκη να υπάρχει μπέριμνα για την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών, για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μιλήσουμε και να προβλέψουμε στο Σύνταγμα, και έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το σχετικό άρθρο εισηγητής μας, ο Ευρυπίδης Οστυριανίδης, για το πώς θα επεξεργαστούμε την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, για τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, για τις ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Όχι με τρόπο περιοριστικό, αλλά με αρκετή ευκρίνεια, ώστε να γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η διάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το συνταγματικό νομοθέτη. Είναι δυστυχώς ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Δεν άκουσα τα υπόλοιπα κόμματα να αναπτύσσουν μια εκτενή επιχειρηματολογία για τα θέματα αυτά. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Να μπορεί η ίδια η Βουλή να διαλύεται. Η αξίωση του εκλογικού σύστημα να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τη συνταγματική πρόβλεψη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
5: Δεν βλέπω και πολύ ζωντανιά στη Βουλή, δεν είναι.
10: Καλά, ακόμα είναι νωρίς τώρα.
5: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ θα ψηφίσει παρόν.
10: Άλλη παρόν, άλλη απόν.
5: Γιατί θα δώσει συνένεση στην επόμενη.
10: Και το βράδυ θα έχει απουσίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό.
5: Ναι.
10: Που έχει καλέσει ο Τασούλας.
5: Η μεγάλη θα είναι, δηλαδή. Νομίζω και Πασόκ θα είναι. Και η κυβέρνηση θα είναι.
10: Με το Πασόκ θα είναι, εντάξει. Δεν θα
5: είναι.
10: Η Δούρος δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βελόπουλος δεν θα είναι. Ο Νατσιός δεν θα είναι. Η κυρία Δούλος με είπε ότι δεν συμφωνώ με όλο το πνεύμα και τα λοιπά.
5: Τι εννοεί?
10: Για τους αγώνες, για τη δημοκρατία και το πώς γίνεται. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πριν δεν τον προλάβαμε, είπε, της απάντησε και λέει: συγγνώμη, λέω, όταν κυβερνούσατε, συγκυβερνούσατε μάλλον με τον ακροδεξιό Καμένο, πηγαίνατε μια χαρά στη δεξιό στο Προεδρικό. Τώρα δεν θέλετε να έρθετε.
5: Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να
10: τώρα
5: πάει
10: στη δεξιό? Τώρα τι να σου πω, έτσι θέλω να μην πάει.
5: Η οποία γίνεται για πόσο είναι, 52 χρόνια για την επέτειο αποκατάσταση δημοκρατίας.
10: Ότι δεν τιμάται, δεν τιμούνται οι αγώνες με αυτούς τους τρόπους, ξέρω εγώ. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, να σου πω, μην ψάχνεις τώρα λογική. Και αφηγήμα, ο καθένας με το αφηγημά του και για να ακουστεί ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Το βράδυ πάντως, αν είσαι στην Προεδρικό, που ελπίζω να είσαι, έχει Aperol και Negroni, εσύ που είσαι λίγο πιο του κοκτέιλ.
5: Το ξέρεις, δεν ήξερα το Aperol.
10: Το μαθαίνω.
5: Ούτε Aperol.
10: Τι έπινε ομάδα, έπινε.
5: Στείλανε εδώ ένα. Να δοκιμάσω, η Aperol. Πέρσι. Ναι, δεν είχα δει.
10: Σ' άρεσε, ωραίο, δροσερό.
5: Πορτοκαλί ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως.
10: Πορτοκαλάδα δεν έπινες?
5: Ποτό, ρε παιδί μου, αλκοολούχο.
10: Ναι. Κρασάκι θα έχει πολύ ωραίο, καναπεδάκια.
5: Χτες πήγα και είδα Οδύσσια.
10: Τρεις ώρες?
5: Ναι, αντέχω εγώ.
10: Για πες.
5: Δεν πήγα στο IMAX, δυστυχώς πήγα σε ένα άλλο εκεί που είχε.
10: Καλά, δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς.
5: Έχει πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ήχο.
10: Πώς σου φάνηκε η ταινία?
5: Κοίταξε, τα γυρίσματα είναι καταπληκτικά με αυτές τις κάμερες της παράξενες. Έχει πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο πρωταγωνιστές παίζουν καταπληκτικά, και η Hathaway και ο
10: Matt Damon.
5: Δεν μπορώ να την τρελάσω.
10: Είναι χορταστική, ρε παιδί μου.
5: Χορταστική είναι.
10: Τη βαριέσαι κάποια στιγμή, όχι.
5: Τρεις ώρες είναι too much. Έτσι, αλλά περίμενα κάτι. Καλύτερους διαλόγους. Περίμενα να ήταν πιο κοντά σε αυτό.
10: Είναι λίγο Αμερικανιά, ας πούμε.
5: Ναι. Σε μερικές στιγμές
10: είναι
5: τελείως.
10: Είναι λίγο, ναι.
5: Λέει κάποια στιγμή ο Matt Damon. 10 fucking years in this island.
10: Ναι. Δεν το έλεγε αυτό ποτέ ο Οδυσσέας, ποτέ θα μιλάει έτσι, γιατί ήταν και ευγενής.
5: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τη δει κανένα όμω.
10: Ναι.
5: Είναι μια.
10: Η Βινελόπη που έχει γίνει, η ωραία Ελένη τέλος, που έχει γίνει πολλή λόγο.
5: Εμφανίζεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ναι. Και έχει και ένα σημάδι. Επίτηδε.
10: Να.
5: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
10: Έχουν βγει στο διαδίκτυο, γίνεται κακό χαμό με όλα αυτά τώρα του Νόλαν.
5: Οι μαύροι, α πούμε.
10: Ναι.
5: Εντάξει, αυτό έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά. Προσπάθησε. Και για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι.
10: Καλά, το συζητάμε. Καλά, φάνηκε για τι πωλήσει στα εισιτήρια τώρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βγάλανε μέσα σε δύο μέρε το κόστο τη ταινία.
5: Έτσι, 150, βγάλανε 151 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο. Της Οδύσσιας, όχι, πλακίες λέω, 264 εκατομμύρια δολάρια.
10: Ναι, τόσο όσο ήταν. Έτσι, το κόστος παραγωγής.
5: Το κόστος ήταν 250.
10: Ναι, ναι, το βγάλανε.
5: Δηλαδή με ένα Σαββατοκύριακο, όπως το πες, πιο πολύ.
10: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
5: Θα βγάλουν δηλαδή ένα τρεις, ας πούμε.
10: Θα βγάλουν τεράστιο ποσό. Ναι, και βάλε ότι δώσαν και μια πενταριά και παραπάνω εκατομμύρια δολάρια για το promotion, τη διαφημιστική καμπάνια. Εντάξει, είναι επιτυχία τώρα, η αλήθεια είναι επιτυχία. Το συζητάμε.
5: Και πόσο μάλλον να μιλάς για ένα τέτοιο έπος, για ένα τέτοιο καταπληκτικό έργο. Εσύ πας σινεμά ή...
10: Πάω, πάω. Εμένα μου αρέσει ο θερινός πολύ. Ο χειμερινός με νιστάζει λίγο. Δεν ξέρω, είναι επειδή είναι κλεισούρα, δεν την μπορώ.
5: Έχεις κάποια ηλικία.
10: Θέλω, όχι, όχι, μου αρέσει το. Θέλω να έχει χαλίκι. Ναι, θέλω να ακούω κράτσι κράτσι κάτω. Πλά. Και παλιά που σε αφήνανε και έτρωγες και πασατέμπο ήταν ακόμα πιο ωραίο. Τώρα δεν σε αφήνει.
5: Πέτα έχεις τον πασατέμπο.
10: Ναι, όλοι έτσι κάναμε. Εσύ τι έτρωγες στο σινεμά, τη ρόπιντα?
5: Δεν τρώω, κοκ έτρωγε. Μ' αρέσει το κοκ. Κόκλι. Τώρα δεν πουλάνε κοκ πια.
10: Τι να πω, παιδιά, αλλά πραγματικά του Λούμπες λες στο σινεμά. Εσύ βασικά πας να δεις να φας, δεν πας να δεις έργο.
5: Όχι τώρα.
10: Τρεις ώρες πρέπει να τρώγες εχθές, ε. Έσκασε το φαΐ.
5: Τρώγα popcorn και Coca-Cola light. Πολύ ωραία. Είναι εκεί.
10: Να είναι καλά ο Νόλαν, ε. Αλλιώς θα μένεις μυστικός.
5: Πού θα πας, διακοπές?
10: Θα δούμε τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
5: Δεν έχεις αποφασίσει?
10: Δευτέρα ξεκινάω εγώ.
5: Α, Δευτέρα. Με τη μοτοσυκλέτα?
10: Όχι, φέτος δεν απαγορεύεται. Για ιατρικούς λόγους. Του χρόνου πάλι. Μαζεύω μίλια. Θα τα κάνω όλα μαζί. Του χρόνου. Θες να πεις κάτι?
5: Όχι.
10: Σε βλέπω τρόγιος εδώ. Κάνεις.
5: Εγώ θα πάω... Λίγο στη Χαλκιδική τώρα, που έχει ένας φίλος που με έχει.
10: Αν πας Χαλκιδική, να έρθω.
5: Ναι, έλα.
10: Αν πας Χαλκιδική.
5: Κοντά στη Διάπορο, εκεί σε ένα μέρος, πολύ ωραίο.
10: Εντάξει, υπέροχο είναι εκεί.
5: Ναι, ναι, ναι.
10: Μοναδικά.
5: Μπανάκι.
10: Άμα θες, πάμε και Άγιο Όρος ένα βράδυ.
5: Άγιο Όρος, περιμένω το Χιώτη, να δώσει το σύνθημα. Δεν πάω εγώ, γιατί.
10: Ο Χιώτης.
5: Ναι, ο Χιώτης θα έχει καλά με τους παπάδες. Εγώ...
10: Ξέρεις τι πλάκα γίνεται εδώ, λέει. Το μεγάλο στοίχημα της νέας σεζόν είναι. Ποιος θα ξυπνάει, λέει, αν θα ξυπνάει, λέει, ο Πιτεράς ή ο Χιώτης το πρωί. Και θα πάρουν, λέει, το Γιαννίρη να τους παίρνει τηλέφωνα.
5: Είναι αλήθεια, πρέπει να ξυπνάτε 4 η ώρα, από τι ώρα ξυπνάτε εδώ για να αρχίσει, να αρχίσει την εκπομπή?
10: Ναι, φίλε μου, έτσι είναι οι επαγγελματίες, ξυπνάνε νωρίς, για να έχουν πλήρη σφαιρική ενημέρωση.
5: Τι είναι ξυπνήκε πριν, αφού ήταν τη μέσα την προηγούμενη.
10: Εσύ έρχεσαι εδώ 12:00 το μεσημέρι και τα βρίσκει έτοιμα.
5: Ναι, ναι, μα δεν έχουμε να πούμε και τίποτα σαν και εσά. Δεν ήταν μιλήστε 4 ώρε τώρα.
10: 4 ώρε.
5: 4 ώρε.
10: Τόσο θέλει.
5: Δηλαδή πιο πολύ από τον Όλα.
10: Τόσο θέλει το μαγαζί, τι να κάνουμε τώρα. 4 ώρε.
5: Λοιπόν.
10: Πολύ τιμητικό, πολύ τιμητικό πριν σε αφήσω που έστω και εξ αντανακλάσεως βρεθήκαμε στο ίδιο στούντιο αυτές τις
5: πολύ
10: μέρες. Η αλήθεια είναι και πάντα περνάω καλά μαζί σου και εδώ και εκτός και επί τα αυτά.
5: Καλές διακοπές, καλές βουτιές, καλά περπατήματα. Θα τα πούμε εκεί μετά το τέλος Αυγούστου και τα λοιπά.
10: Θα σας ενημερώσει όταν επιστρέψει.
5: Αν
10: σας ενημερώσει.
5: Αν βρούμε τον δρόμο για την επιστροφή.
10: Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Γεια σας.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
18: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater,

0: με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρο Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο. Το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή αυτό και μόνο του είναι καλό νέο. 24 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Στο τραπέζι νέα μέτρα μετά την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου για την συγκράτηση ενός νέου κύματος αυξήσεων, φτιάχνεται παράλληλα και το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Την πηξίδα στους ελεύθερους επαγγελματίες έστρεψε ο Πρωθυπουργός.
1: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Δεν μπορώ να το χωνέψουν οι Τούρκοι πως η Ελλάδα αποκτά μια σύγχρονη αντιπυραυλική ασπίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα, και μάλιστα με όπλα που φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών. Εκτενέστατα ρεπορτάζ και αντιδράσεις στην Άγκυρα που δίνουν έμφαση απ' τη μια στις δυνατότητες των νέων οπλικών συστημάτων που πέρασαν από το Κισαία και από την άλλη ότι το Ισραήλ φέρει την υπογραφή του σε αυτά τα συστήματα.
2: Σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αντίον της Τουρκίας. Η ανησυχία είναι ότι τα Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή αυτά τα Ισραηλινά ραντάρ, το πού μπορούν τους να φτάσουν και το τι μπορούν να παρακολουθούν.
3: Η εξωτερική πολιτική ασκείται σε καιρό ειρήνης μόνο όταν υπάρχει στρατιωτική ισχύ. Αλλιώς ο καλύτερος διπλωμάτης δεν μπορεί να πείσει αν πίσω του δεν υπάρχει ουσία.
0: Αυτό είναι ένα διαχρονικό δόγμα, είναι η αλήθεια. Τοποθετήθηκαν οι 388 κάμερες της περιφέρειας για το κόκκινο. Είναι μια παράβαση που προκαλεί δεκάδες δυστυχήματα κάθε χρόνο, οπότε είναι πολύ κρίσιμο να λειτουργήσουν. Και επειδή λέμε να λειτουργήσουν, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Για να τεθούν κανονικά σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα. Προς το παρόν, μάλλον δεν υπάρχει.
4: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά-σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι κλιματικές για μένα ενέργειες.
0: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουν και οι άλλοι. Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν οι άλλοι, θα πρέπει να φτιαχτεί και το κυκλοφοριακό κέντρο. Αλλά υπάρχουν ενστάσεις εκεί. Θα τα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και η Δέσποινα Χριστοπούλου έχει την καλοσύνη, τώρα που δεν έχουμε το Δημήτρη Κολιομιχάλη, να μας δίνει μια εικόνα από την κίνηση της πόλης και ειδικά Παρασκευή. Παρασκευή Ιουλίου, φαντάζομαι φεύγει κόσμος.
5: Φεύγει κόσμος. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών έχει αρκετή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση ανατμήματα, στο τμήμα κυρίως από λεωφόρο Αθηνών έως σε Πόλια και στα Ανοπατήσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση όλη μέρα σήμερα στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή από το ύψος του Πολεμικού Μουσείου, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το κόμβο Απελοκήπων προς την Πανόρμου και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Μικράς Ασίας και Αλυπέδου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήταν αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης αυτή τη στιγμή και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο φορτωμένη η έξοδος των εθνικών οδών, η έξοδη γενικά της πόλης, εάν κάποιοι δεν είχαν φρενάρει, δεν είχαν κάποια διστακτικότητα, ίσως το αναβάλουν για αύριο, επειδή ακούν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Με αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε. Υπάρχουν προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και παρότι το 112 έχουμε συνηθίσει να ηχεί τέτοια περίοδο για πυρκαγιές, άρχισε να ηχεί για κεραυνούς και βροχές. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Όλη σχεδόν η κεντρική Ελλάδα και η Εύβοια είναι σε κλιοκακοκαιρία, δηλαδή θα είναι τις επόμενες ώρες. Και έτσι λοιπόν το 112 έχει χτυπήσει σε Φθιώτιδα, Μαγνησία, Ποράδες, Λάρισα, Εύβοια, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και στη Σχήρο. Και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται.
0: Πιάνει κέντρο από ό,τι κατάλαβα.
6: Κέντρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι. και ισχυροί άνεμοι. Άρα λοιπόν το 112 εστάλει προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, άρα λοιπόν και οι τουρίστες εκεί οφείλουν να ενημερωθούν.
0: Τους λέει, φαντάζομαι ότι μη αποφύγετε μετακινήσεις.
6: Ναι, ναι, είναι κυρίως αποφυγή μετακινήσεων μόνο από τις απαραίτητες και επίσης προστασία από τις καταιγίδες, ναι, και τις βροχές. Δηλαδή,
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι πως δεν είναι και το χειμώνα, ναι, αλλά τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπορεί να βρεθούν κάποιοι στη θάλασσα.
6: Και όχι μόνο στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα δεν...
6: Τώρα το καλοκαίρι περπατάμε περισσότερο, τώρα το καλοκαίρι οδηγούμε και περισσότερο προς τα, προς τις καλοκαιρινές, ναι, ναι, ναι, και, και στα μπάνια. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα του 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχουν, έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Μιλάμε για, για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες κακοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα, ναι, του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε Ρόδο, μόνο σε Ρόδο, κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα,
0: κάτι μισό λεπτό,
6: Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
0: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
6: Σε φωτιές, ναι.
0: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες
6: και κίνδυνο για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές, εκεί που δεν θα βρέξει. Δηλαδή εκεί που δεν θα βρέξει και προβλέπεται.
0: Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
6: Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δηλαδή η Ρόδος.
0: Τέλεια.
6: Τεσάρι, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίος, Σάμος, Ικαρία έχουν κατηγορία 3. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή εκεί κυρίως που θα βρέξει, είναι κατηγορία 2. Αυτή είναι λοιπόν και μια μικρή φωτιά που είχαμε σήμερα στο Κοροπή, σβήστηκε μέσα σε 20 λεπτά εκεί, σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και ένα τελευταίο σημαντικό, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ειδοποιηθήκαμε την πολιτική προστασία ότι η Ελλάδα στέλνει 2 CL415. 5-2 Καναντέρ και προς την Ισπανία, ούτως ώστε να επιχειρούν τα ελληνικά Καναντέρ στις μεγάλες περιοχές που υπάρχουν. Που
0: Γαλλία και Ισπανία δοκιμάζονται από μεγάλες.
6: Δηλαδή τα δύο ελληνικά Καναντέρ θα επιχειρούν στις πυρκαγιές στο Τολέδο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, χωρίς να το πω, το γνωρίζει εκείνος πάρα πολύ καλά, ότι οτιδήποτε προκύψει μπαίνει στο στούντιο, μας ενημερώνει real time, που λέγαμε και στο χωριό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε σε λίγο κοντά μας. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος είναι εκπρόσωπος της, αναπληρωτής εκπρόσωπος της του πυροσβεστικού σώματος. Ήταν στο Action 24 και μίλησε για αυτό που σας λέγαμε. Ξέρετε, αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μας βρίσκουν λίγο σε διακοπές, μας βρίσκουν λίγο πιο χαλαρούς, μας βρίσκουν στη θάλασσα και αυτό είναι μόνο κινδύνος.
7: Όσοι λοιπόν σήμερα βρίσκονται στα παράλληλα μέρη αυτών των περιοχών που θα δεχτούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, βουρίνια όπως τα είπε η Επιτροπή Κινδύνου, καθώς επίσης και κεραυνική δραστηριότητα θα έχουμε, καλό θα είναι να αποφύγουν να κάνουν θαλάσσιες δραστηριότητες σήμερα, διότι ο κεραυνός όταν είμαστε στη θάλασσα μπορεί να μας πλήξει. Όταν βρισκόμαστε σε παραρεμάτιες περιοχές, φοβόμαστε ιδιαίτερα και ανησυχούμε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Συνεπώς το παρακολουθούμε. Στη Βουλή τώρα πριν από λίγο είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έστρεψε τα βέλη του Κυριάκος Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη, προς Τσίπρα, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη πρόβαλε το χαρακτήρα της θεσμικότητας σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Άντζη Κούκη, χωρίς να την καθυστερούμε, γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες, νομίζω έχει ανέβει τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου, Άντζη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κόκκινο που πάει σήμερα το κοντέρ της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προέταξε την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί προνόμασης των θεσμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά το ΠΑΣΟΚ και τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι και αυτή τη στιγμή την διαδικασία. Μάλιστα μίλησε για ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με αυτόν, ενώ στο Βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αποκρούσει τα βέλη του Πρωθυπουργού. Τη μία ήταν και η κριτική που άσκησαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω της υπονόμευσης των θεσμών και της διαδικασίας, ενώ νωρίτερα στο Βήμα της Βουλής και ανέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης πραγματικό μηδενισμό.
0: Θα σε καθυστερήσω λίγο ακόμη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσεις τις ομιλίες, ενημερώνεις και εμάς, αλλά οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με αυτά που προτείνει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, είναι οι ευθύνες υπουργών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι, η μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγησή της, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και νομίζω κάποια πήγαν πίσω, δεν ξέρω αν επιμείνει το κυβερνών κόμμα μετά και από τοποθετήσεις βουλευτών του, για παράδειγμα στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ή ακόμα και στη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
8: Ακριβώς. Πες είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το ασυμβίβαστο
0: βουλευτή
8: υπουργού,
0: ναι.
8: Μετά από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις από βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας των μελών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων.
8: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση. Θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
0: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει, εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
9: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
10: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
0: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι φανερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Όπως πέρσι. Στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Αγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Μάλιστα, ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο, αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο από Κωνσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
11: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Ωραία,
11: σπίρο.
0: Ωραία. Πάμε. Εγώ έκανα ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
11: Αν θέλεις μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βεβαιώνει και επιβεβαιώνει τα σενάρια που λένε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες εργασίας και μικρομεσαίοι είναι οι ομάδες στόχοι της επικείμενης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από εκεί πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα παίξει το χαρτί του εφνιδιασμού στέλνοντας νωρίτερα κάλπες. Επιπλέον έκλεισε τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά, χαραμάδες που είχαν δημιουργήσει διαδεκτικές δηλώσεις γαλάζιων στελεχών και με εμφανώς ειρωνική διάθεση πήρε και θέση για τα μετεωρολογικά σενάρια περί μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο, με την χαρακτηριστική αποστροφή «καλή τύχη». Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις οικονομικές προτάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί και να υλοποιήσει πράγματα, να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και κρατάμε για το τέλος, Σπύρο, και τις θέσεις που πήρε και έλαβε για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για ΑΟΣ. Είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, δείχνοντας και την ισχυροποίηση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά στα F-35, ο ίδιος υπογράμμισε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2019, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι στα F-35 και η Τουρκία παλεύει να επιστρέψει.
0: Καταρχάς, ευχαριστώ γιατί έδωσε στους ακροατές μας με πολύ έτσι λιτό τρόπο τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Αλλά θα ήθελα εγώ να επιμείνω λιγάκι. Αυτά είπε ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω το δικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο, να σταθούμε λιγάκι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
11: Τώρα με βάζει στα χωράφια του Φιλιππίδη, βέβαια. Γιατί αυτό θα γράφει, Τασβήνα.
0: Θα σε βάλω στα χωράφια του να μου πεις τι προκύπτει από το δικό σου ρεπορταζάν και νομίζω ότι είναι ακόμα. Φτιάχνεται το πακέτο.
11: Νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι γράφεται και σβήνεται η παρέμβαση στα τεκμήρια. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, όπως και στο σκέλος της προκαταβολής φόρου. Είναι δύο από τα πεδία στα οποία είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Σπύρο, ότι η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όχι ως απλώς ένα βήμα για την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά ως το πρώτο βήμα, ως ο βατήρας για το πρόγραμμα της τετραετίας, της τρίτης θητείας, εν πάση περιπτώσει, την οποία διεκδικεί.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Και εμείς σας πάρουμε λίγο μία γεύση από αυτή τη συνέντευξη μέσα από σπάσματα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την 13η σύνταξη.
1: Είναι και αστείο, ξέρετε, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις.
0: Για τον κύριο Τσίπρα και για όσα έχουν δηλώσει στελέχη του και σε τηλεοπτικά πάνελ περί φόρων.
1: Περιμένω από την αντιπολίτευση είναι να μας πει αν θα τους κατέλει με διαφορετικό.

0: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη, γιατί όσοι ακούγατε χθες μαγκαζίνο, βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε με τον Χάρη, αλλά έχει και συνέχεια η υπόθεση της προσαγωγής, γιατί τότε μιλούσαμε ακόμα για προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων και δύο-τριών ακόμη ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ερευνούν οι αρχές. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Από τις προσαγωγές φτάσαμε στις δύο συλλήψεις. Δύο συλλήψεις για τον ιατροδικαστή και για τον γνωστό τοξικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 8 υποθέσεις. Έχουν από 3 υποθέσεις ο καθένας και μία κοινή στη δικογραφία. Τι αφορά? Αφορά παραποίηση στοιχείων για υποθέσεις που είχαν ποινικό χαρακτήρα με βάση τις ψευδείς βεβαιώσεις που εξέδιδαν. Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά βιασμό. Δύο υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Η μία υπόθεση αφορά πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Στη δεύτερη υπόθεση εμπλέκεται και ο τοξικολόγος, και αφορά τον θάνατο ενός πολίτη σε ένα μπλοκ που είχε των Βρυσών. Και η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο επίσης. Σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, δύο υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση με ένα τροχαίο και την κοινή υπόθεση με τον ιατροδικαστή. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα το πρωί στις 10. Να σας πω όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται από την ασφάλεια Χανίων και σήμερα υπήρξαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κλήθηκαν δηλαδή στην ασφάλεια άτομα να καταθέσουν, ενώ αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μαζί με τον Ταξίαρχο Χανίων και τον Διοικητή της Ασφάλειας Χανίων θα κάνουν την παρουσίαση της υπόθεσης στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Χανιά.
0: Πολύ σοβαρή, από χθες το λέγαμε, υπόθεση αναμφισβήτητα. Η εκτίμησή σου, Χάρη, μας λες ότι συνεχίζεται η έρευνα, είναι προς τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή και άλλων, πώς να το πω, υποθέσεων? Δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους να συμμετείχαν εκτός από τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή?
1: Δεν ξέρω αν εμπλακούν άλλα πρόσωπα ως...
0: Από την πλευρά
1: να είναι ενδεχομένως να βρεθούν κατηγορούμενοι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ασφάλεια εξετάζει πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Έχει ανοίξει φακέλους, φαντάζομαι τώρα, και ψάχνει να βρει την υπογραφή αυτών των δύο που έχουν βάλει την υπογραφή.
1: Ακριβώς. Και ειδικά σε υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ήδη.
0: Εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Έχει να κάνει με το αν θα ζητήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να
0: ξαναγίνει η δίκη. Να πούνε ότι η δίκη έγινε με στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τα πραγματικά συμβάντα. Πρέπει να ξαναγίνει.
1: Μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχουν... υπάρχει η εμπλοκή του σε δίκες, είτε με εργαστηριακό έλεγχο, είτε με βεβαιώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ ας πούμε θα ζητούσα επανεξέταση των δειγμάτων σε μια υπόθεση που
0: ανοίγει. Όλοι τώρα ανοίγει με αυτή την ιστορία, Χάρη, αναμφισβήτητα. Πριν σε αφήσω, Χάρη, υπήρχε και μια κινητοποίηση χθες των αρχών για μια έκρηξη στα Χανιά.
1: Ναι, ήταν σε μια βιοτεχνία κατασκευής βαρκών και εξαρτημάτων σκαφών με πολυεστέρα. Υπήρξε πρώτα φωτιά, έπιασε φωτιά η βιοτεχνία. Ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε με ένα λάστιχο μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική εκεί να τη σβήσει, ενώ αρχικά ήταν έξω από την επιχείρηση, έξω από το χώρο της βιοτεχνίας του. Στη συνέχεια, και παρά την προσπάθεια που έκανε ένας γείτονάς του να τον αποτρέψει, πήγε μέσα σε αυτό, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις, γιατί υπήρχαν φιάλες με
0: οξυγόνο, φαντάζομαι, με άλλα υλικά.

0: ναι. Ναι.
1: Αλλά και λένε οι πληροφορίες και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα, παρελήφθη από ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει εγκάβματα στο 80% του σώματός του, η κατάστασή του θεωρείται ακόμα εξαιρετικά σοβαρή. 15 άνδρες, 5 οχήματα έσβησαν την πυρκαγιά, ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση υπήρχαν σπίτια. Ευτυχώς η έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα εκεί.
0: Ναι, σε καλά Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης για αυτές τις δύο υποθέσεις και την έκρηξη, αλλά βεβαίως και την υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία με τις βεβαιώσεις από ιατροδικαστή, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρουσιάζονται ως τοξικομάνοι στα δικαστήρια για να έχουν μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, επιστρέφω σε αυτό, ήταν κάτι που αναστάτωσε βεβαίως τον κόσμο εκεί.
2: Ξαφνικά είδαμε τους καπνούς, ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω και κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει τη φωτιά. Μην μπεις μέσα Δημήτρη, μην μπεις μέσα Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε. Και τον χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλανε σε αυτή την κατάσταση που ήταν.
3: Πετάγανε νερό ένας κύριος εδώ,
4: γείτονας,
3: ναι, έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά, και ήταν πίσω από την πόρτα, και βγήκε έξω σε μια κατάσταση.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Σύρο, με αυτή την δολοφονία, το έγκλημα, 41 ετών το θύμα, μια γυναίκα. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το τι έγινε στο σπίτι που πήγε αυτή η γυναίκα και κατέληξε με τραύμα από μαχαίρι. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση σε πολύ λίγο.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίμνη, Ποπνεμαία και Πούγου Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπνεμαία και Πούγου Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
4: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο στο πραγματικό cruise review.
1: Επιστρέψαμε. Την έντονη ενόχληση της Τουρκίας έχουν προκαλέσει οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας προκειμένου να θωρακιστεί, προκειμένου να μπορέσει να εγκαταστήσει συστήματα, υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας, αντιπυραυλική ασπίδα, ασπίδα του Αχιλλέα όπως την αναφέρουμε, για την αποτροπή και την αντιμετώπιση κινδύνων από τον αέρα όπως βαλιστικούς πυράβλους, ντρόν ή ακόμη και πολεμικά αεροσκάφη. Αυτά τα συστήματα θα δημιουργήσουν έναν θόλο ο οποίος θα προστατεύει τη χώρα και φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών δυνάμεων, Ισραηλινών εταιριών, οι οποίες χρησιμοποιούν πραγματικά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό είναι ένα, πώς να το πω, ένα μείγμα το οποίο δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Τούρκοι, δηλαδή από τη μια ότι η Ελλάδα δείχνει ότι αναπτύσσει αυτές τις δυνάμεις και από την άλλη εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Ισραήλ, οπότε είναι εύλογες οι αντιδράσεις που έρχονται από την Άγκυρα, έτσι όπως τις καταγράφει ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Θεωρούν ότι αυτά που γίνονται εναντίον της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά η εφημερίδα Χουριέτ λέει ότι η Ελλάδα επεκτείνει το τεράστιο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, πακέτο 4,2 δισεκατομμύρια με την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως λένε οι Τούρκοι αναλυτές, υπάρχει μια αεροπορική ισορροπία υπέρ της Ελλάδος στο Αιγαίο και η Τουρκία θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση με Eurofighter, με F-35, αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ούτε έχει εξοικειωθεί F-16. Και αυτό λένε ότι γίνεται εναντίον της Τουρκίας. Επειδή θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα σε Αιγαίο και Θράκη, αυτό υποστηρίζουν. Νομίζω θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης με αυτό ουσιαστικά σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή, κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εναντίον της Τουρκίας.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τα εθνικά θέματα και για το συγκεκριμένο το θέμα των F-35 από τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, τους συναδέλφους μας που το πήραν τη συνέντευξη για το Open, και απάντησε:
3: δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύουμε ποτέ αποθέσεις αδυναμίας. Και το 2019 η κατάσταση σε ένοπλες δυνάμεις ήταν πολύ προβληματική. Και δεν θέλω να πω τίποτα για τα F-35, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν αεροσκάφη. Εξάλλου αυτή τη στιγμή ξέρετε, το είπε και το State Department, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Όμως το 19 η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 F-35. Δείτε πού ήμασταν εμείς τότε και πού είμαστε εμείς σήμερα. Και οι ανακοινώσεις είναι πολύ σημαντικές. Του Κισέα σηματοδοτούν και μια αλλαγή φιλοσοφίας.
1: Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το αφήγημα αυτό της γαλέζιας πατρίδας από την πλευρά των Τούρκων.
3: Δεν βλέπω να ζητάμε άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζητήσω άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζητήσω καμία άδεια για να κάνω τον χορταστικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απάντηση σε όλες τις πιθανές κινήσεις της Τουρκίας.
1: Αυτές ήταν οι αναφορές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα που σας προανήγγυλα. Είναι αυτή η περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Τα δεδομένα είναι ότι μία γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της, φέρει τραύμα από μαχαίρι, αλλά οι συνθήκες και το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα είναι κάτι που απασχολεί την αστυνομία. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις που δημιουργούν ένα μυστήριο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός σας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και δεν ξέρω αν έχει μπορέσει ακόμη η αστυνομία να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι προσπαθεί τις τελευταίες ώρες κυρίως από το περιβάλλον της γυναίκας του θύματος να αντλήσει κάποιες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα.
1: Πάμε τα να οποία το έχουν, αρχή, ναι, να δούμε τι έγινε.
4: Ακριβώς. Τώρα, εμείς αυτό το οποίο είχαμε μάθει αρχικά είναι ότι μια γυναίκα δέχτηκε ένα.
1: Κάτσε. Είναι μια γυναίκα που πηγαίνει σε ένα σπίτι στη Σύρο. Να το πιάσουμε από εκεί.
4: Να το πιάσουμε αν είναι κομμάτι-κομμάτι από το ότι αποτυπώνει και κάποια βίντεο τα οποία έχει στην κατοχή της η αστυνομία. Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η γυναίκα, η οποία εργάζεται στο ΕΚΑΒ, δεν δουλεύει στο συγκεκριμένο σημείο. Βρίσκεται λοιπόν έξω από σπίτι στην Άνω Σύρο, χθες το απόγευμα. Την αποτυπώνει ένα βίντεο να κινείται έξω από το σπίτι, χωρίς να κάνει κάποια κίνηση όμως για κάποια λεπτά. Φοράει, έχει καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και στο ένα της χέρι φέρει να κρατάει μαχαίρι. μαχαίρι.
1: Μάλιστα.
4: Χτυπάει μετά από λίγη ώρα που βρίσκεται έξω από το σπίτι το κουδούνι.
1: Ναι.
4: Ανοίγει μια γυναίκα,
1: ναι,
4: την πόρτα. Την τραυματίζει ελαφρά με το μαχαίρι που κρατάει την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, ένας διαπληκτισμός,
1: ναι,
4: ο οποίος κινητοποιεί τον άντρα, γιατί είναι ένα ζευγάρι στο συγκεκριμένο, ναι, σπίτι που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Εκείνος αρπάζει ένα μαχαίρι και τραυματίζει, ουσιαστικά χτυπάει στην ομοπλάτη το θύμα.
1: Ναι.
4: Προσπαθεί να τρέξει αυτή η γυναίκα το θύμα στον δρόμο μετά από αυτό το αρχικό χτύπημα το οποίο δέχεται. Της εκτοξεύουν αντικείμενα, μια καρέκλα, μια γλάστρα, ό,τι έχουν μπροστά τους. Φέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τελείωμα σε όλο αυτό το περιστατικό, να ακούγανε ηχητικά να φωνάζουν το ζευγάρι βοήθεια, μας κλέβουν, βοήθεια, είναι μια κλέφτρα. Αυτές ήταν οι φωνές που τουλάχιστον, ναι, μεταφέρουν στην αστυνομία κάποιοι μάρτυρες, γιατί αυτά τώρα είναι η όποια εικόνα έχει και η αστυνομία και εμείς μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό το οποίο έχει προκύψει ως επιπλέον πληροφορία είναι ότι αφήνει ένα σακίδιο πριν μπει στο σπίτι της, σε διπλανό σημείο. Το σακίδιο μέσα είχε έναν λωστό και ένα αεροβόλο. Όταν λοιπόν ένα πρόσωπο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πηγαίνει με ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο, ένα λωστό σε ένα χώρο, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από τις αρχές σαν ένα στοιχείο και αντιμετωπίστηκε αρχικά όλη αυτή η υπόθεση σαν μια απόπειρα ληστείας.
1: Μισό λεπτό. Τους γνώριζε αυτούς?
4: Αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και από τις δύο πλευρές.
1: Γιατί είναι να γράψετε χρωστούμενα κάτι για
4: αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Ωραία. Και δεν ισχύει ούτε από το περιβάλλον.
1: Ωραία, γνωρίζονταν.
4: Γνωρίζονταν, γιατί είναι αυτό το οποίο μετέφεραν και οι ελεγχόμενοι, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη για αυτή την, για αυτή την δολοφονία, και η. Και η σύζυγός του, η οποία φέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, φέρεται να ανέφεραν ότι γνωρίζαν, γιατί γνωρίζονται όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή, ξέραν ποια είναι, δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη φιλική σχέση ούτε και διαφορές, και αυτό τουλάχιστον φέρεται από κάποιες δηλώσεις που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία λεπτά, να επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του θύματος, ναι, ότι ναι, γνωριζόμαστε σαν οικογένειες, όχι, δεν ισχύει ότι χρωστούσαν νίκια ή ότι είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή. Μεν λοιπόν να φανεί και να διαπιστωθεί,
1: γιατί,
4: αν υπήρχε κάποια άλλη.
1: Και ότι χρωστούσε νοικιά, δικό της είναι το σπίτι του.
4: Όχι, αυτό δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει. Και να τονίσουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας δεν μένει σε αυτό το σπίτι, είναι η σύντροφός του και γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Όπως και να έχει, βέβαια, έχει κάποια αντλήση, κάποιες πληροφορίες που εμείς μέχρι αυτή την ώρα δεν τις γνωρίζουμε, και από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος, η αστυνομία, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα παραπάνω.
1: Τι ακριβώς,
4: όσον αφορά τα κίνητρα.
1: Αυτή το θύμα που λες ότι πήγε με την τσάντα, με το λωστό, με το μαχαίρι, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές?
4: Δεν έχει απασχολήσει, όχι, και μιλάμε για μια επαγγελματία που, σύμφωνα και με συναδέρφους της, ήταν υπόδειγμα όσον αφορά την εργασία της, μια γυναίκα με δύο παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε είναι γιατί φορούσε τη στολή εργασίας. Φέρεται να φορούσε το παντελόνι της στολής εργασίας, αλλά δεν εργαζόταν, και αυτό, ας πούμε, εξετάζεται για ποιο λόγο και γιατί είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και τι επιχειρούσε να κάνει.
1: Αλλά φαντάζομαι, έχεις δει πολλά πράγματα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν κολλάνε, πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δηλαδή, μια
4: αρχικά
1: γυναίκα,
4: σε αυτές τις υποθέσεις δεν κολλάνε, αλλά ενδεχομένως κάτι μας διαφεύγει.
1: Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα ότι πήγε να κάνει ληστεία και χτύπησε το κουδούνι και.
4: Είναι πραγματικά κάποια κενά τα οποία υπάρχουν.
1: Προφανώς αυτό
4: τουλάχιστον
1: που
4: αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε είναι η πρώτη αίσθηση που είχαν και στις συνομιλίες που είχαμε στους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και είδαν αυτό το οπτικό υλικό. Η αίσθηση που είχαν από κάποιες μαρτυρίες, από άτομα τα οποία άκουσαν και, ναι, ενδεχομένως είδαν ελάχιστα πράγματα, αλλά ό,τι είδαν, και από αυτό το οποίο αποτυπώνει η κάμερα ασφαλείας, δεν φάνηκε από την αντίδραση του ζευγαριού ενδεχομένως να υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ήταν, μάλλον αντέδρασαν σε κάτι που παρέπεμπε ότι υπήρχε μια απόπειρα να τους κάνει κάποιος κακό,
1: μια απειλή.
4: Ενδεχομένως αυτό να επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό. Όπως και να έχει όμως, βέβαια, υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Είναι ένα μυστήριο. Μέχρι και αυτή την ώρα θα ασκηθεί δίωξη. Πολύ, έχει πάει στον εισαγγελέα.
1: Πολύ εύστοχα το είπες. Υπάρχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σε αυτή την υπόθεση. Είναι βέβαιο αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις, να ακούσουμε τον κύριο Τσούκαλη. Είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Άξον. Κάτι λέει για το μαχαίρι και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
5: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε, ναι, η γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν. Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι. Ναι.
1: λέει ο κύριος Τσούκας, δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να φωτίσει κάποιες στοιχείες. Με ποιο αν το χτύπημα γίνει με το μαχαίρι του θύματος ή έχει βρεθεί το
4: είναι μαχαίρι. Είναι άλλο μαχαίρι το είναι οποίο είχε ο άντρας. Βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε τις φωνές.
1: Πήρε το μαχαίρι
4: και έτρεξε προς τα έξω.
1: Κατάλαβα. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμη να μου πεις αν υπάρχουν νεότερα και για τη δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου. Εδώ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει ή αναζητάει η αστυνομία ενδεχομένως και κάτι άλλο.
4: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί από την αστυνομία
1: και άλλος αυτή την
4: είναι αρχικά ότι είχε ξεκαθαρίσει. Αυτό όμως το υποστηρίζει το οποίο ανέφερες μόλις και ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, γιατί σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έκανε λοιπόν μια δήλωση έξω από τα δικαστήρια. Άφησε εχμές ότι ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται και επίσης ο ίδιος είπε ότι θα εισφέρουμε κάποια στοιχεία και εμείς από το περιβάλλον του ποινικολόγου, τα οποία ενδεχομένως να κατευθύνουν τις έρευνες για τα κίνητρα σε διαφορετικό επίπεδο από τα όσα εμείς έχουμε ακούσει και γράφονται στα μέσα ενημέρωση. Αυτή είναι η δική του πλευρά. Θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο υποθέσεις. Ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εντάξει, τη μία υπόθεση βεβαίως είναι στα χέρια των αρχών ο δράστης. Μιλάω για την δολοφονία Γεωργίου. Στην άλλη υπόθεση, ακόμη μένουν να διευκρινιστούν πολλά πράγματα, να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Να έρθουμε λιγάκι στα της οικονομίας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει και η παράταση της αρχικής προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν στο Άξιον, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
6: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100.000-150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, ναι, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο Κωνσταντίνος Δαύλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όταν λέμε τελειώνουν σήμερα, ξέρεις αν είναι τη 12η.
7: Ναι, 12η, 23 και 59.
1: 23 και 59.
7: Παράταση δεν προβλέπεται. Πλέον έχουν αλλάξει οι τρόποι και αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους, να μην δίνονται παρατάσεις. Για όσους καθυστερήσουν, ενδεχομένως υπάρχει.
1: Κατ' στα ευρώ.
7: Κατ' στα ευρώ, το οποίο είναι για την καθυστερημένη υποβολή της δήλωσης.
1: Είπαμε ότι δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει η προθεσμία. Είχε δοθεί παράταση.
7: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να δούμε.
1: Το λες κατηγορηματικά.
7: Έτσι, το λέω κατηγορηματικά.
1: Εντάξει.
7: Αυτή τη φορά το λέω κατηγορηματικά.
1: Πώς πούνε, εντάξει ρε παιδιά, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο, όχι.
7: Αν δεις και το διάγραμμα, την πορεία της κατάθεσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο υψηλότερο νούμερο των τελευταίων ημερών. Οπότε και των προηγούμενων και τις προηγούμενες χρονιές εκεί ήμασταν. Οπότε δεν νομίζω δεν υπάρχει άλλη παράταση.
1: Ωραία.
7: Έχουμε φτάσει στα 4,75%. Το σύνολο φόρου που έχει βεβαιωθεί. Υπολογίζεται ότι και με τις τελευταίες που θα κατατεθούν θα ξεπεράσουμε ίσως τα 5 δις για πρώτη φορά. Περίπου μοιρασμένα ανά 1/3 είναι οι χρεωστικές με τις πιστωτικές. Οι χρεωστικές είναι 35,5%, οι πιστωτικές είναι στο 29%. Αλλά τέλος πάντων, ένα στους τρεις πληρώνει, ένα στους τρεις παίρνει επιστροφή, ένα στους τρεις έχει μηδενική.
1: Μάλιστα.
7: Και ο μέσος φόρος είναι λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ, στα 2.030. Η μέση επιστροφή είναι στα 228 ευρώ.
1: Ωραία. Εντάξει, και αν κάποιος τώρα. Αλλά πώς. Είπαμε, 2 εβδομάδες δόθηκαν. Τέλος πάντων, αν κάποιος παραμένει πιστός στη συνήθεια αυτής της χώρας να τα αφήνει όλα την τελευταία, της τελευταίας στιγμής, έχει κάποιες ώρες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω, αρχίζουν και έρχονται πρόστιμα για ανασφάλιστα.
7: Εδώ και καιρό έρχονται πρόστιμα. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί
1: σχεδόν. Ανασφάλιστα οχήματα, αυτό
7: για ανασφάλιστα, ναι. Και, ναι. Για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας, μη η καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κοντά στις 300.000. Ο τελευταίος κύκλος αποστολής είναι πάνω από 32.000 και το ποσό σε, αυτές τις, σε αυτά τα πρόστιμα είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο πρόστιμο δηλαδή είναι περίπου 390 ευρώ για κάθε παράβαση. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει η ΑΔΕ να ελέγχει και με τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο κανείς κάνει ένσταση, διότι γίνονται και ενστάσεις.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Το ανασφάλιστο αποδεικνύεται, αφού όλα περνάνε σε ένα σύστημα πια.
7: Έχεις δίκιο, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει και την ένστασή
1: του.
7: Επομένως,
1: μπορεί κάτι να μην είχε ενημερωθεί κάποιο σύστημα.
7: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, με αυτή την λογική, λοιπόν, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προχωρούν οι έλεγχοι, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση και αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, δίνονται, αποστέλλονται ειδοποιήσεις, είτε με SMS είτε με email, αναλόγως με το τι έχει υποβάλει κανένας και τι στοιχεία υπάρχουν. Διαφορετικά τελικά έχει η ΑΔΕ τα email μας και μπορεί και εκείνη να μας ενημερώσει για όλα αυτά, για τα οποία όπως και να έχει πρέπει κανείς να είναι να έχει ευθύνη απέναντι έστω τουλάχιστον στο ανασφάλιστο.
1: Και έχει πια τα εργαλεία, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που μπαίνουν εκεί μέσα τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εκκρεμούν τα τέλη κυκλοφορίας, εκκρεμούν τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής, οπότε με το κουμπί πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού πρέπει να σου εμφανίζει η λίστα αριθμού κυκλοφορίας.
7: Όλη εικόνα.
1: Πάρε το ραβασάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαύλος ήταν. Θα μείνουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τα ασφάλιστρα υπάρχει και το θέμα της αστυνόμευσης. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν, η αλήθεια είναι, κάμερες της περιφέρειας. Είναι οι 388, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις για κόκκινο. Δεν είναι αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να καταγράφουν αν φοράτε ζώνη ή αν μιλάτε στο κινητό τις παραβάσεις. Αυτές θα εγκατασταθούν στην πορεία, επειδή υπάρχουν προβλήματα με τους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια αυτών των χιλίων καμερών. Προς το παρόν όμως, οι 388 κάμερες της περιφέρειας τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις που υπέδειξε η Τροχέα Αττικής ως πλέον επικίνδυνες διασταυρώσεις, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αρχίσουν να στέλνουν υλικό, το υλικό να αξιοποιείται και να φεύγει η κλίση, χρειάζεται να υπάρχει μια υποστήριξη σε επίπεδο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, τα εξηγεί ο κύριος Μαρκουίζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Θεματοδικής Ασφάλειας. Λέει, εμείς στη δουλειά μας σαν ο Ιαβέρης, εμείς στη δουλειά μας, λέει, σαν περιφέρεια την κάναμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να την κάνουν και τα υπουργεία. Μίλησε στην ΕΡΤ.
8: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι κλιματικές για μένα ενέργειες.
1: Πολλοί θέτουν το ερώτημα, τι γίνεται αν εγώ υπακούσω στις οδηγίες ενός τροχονόμου ενώ υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάποιες στιγμές τροχονόμοι αναλαμβάνουν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις, δίνοντας προτεραιότητα ανεξάρτητα από το τι δείχνει ένα φανάρι. Αν λοιπόν υπάρχει μια κάμερα, μου πει ο τροχονόμος πέρνα, αλλά η κάμερα με καταγράψει εμένα για κόκκινο, τι μπορώ να κάνω? Ο κύριος Ρήγας είναι από τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, ήταν στην ΕΡΤ.
9: Η κάμερα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματάει όταν οι τροχονόμοι είναι εκεί.
1: Ακριβώς.
9: Όμως, όταν υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες αποτυπώνονται τη στιγμή που ένας τροχονόμος ρυθμίζει, αυτές οι κλίσεις είναι λογικό ότι δεν θα αποστέλλονται.
1: Λογικό ακούγεται, να δούμε αν αποδειχθεί και στην πράξη. Λογικά ναι, δεν θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να παίρνεις δραβασάκι, να παίρνεις το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Παπαστεργίου βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και είπε για το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι χίλιες κάμερες που γράφουν και για ζώνη, που γράφουν και για κινητό.
10: Δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον Τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε περαιτέρω ενστάσεις, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
1: Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όταν φεύγει η χρονιά, κάπου εκεί, παράταση στην παράταση, είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Σε λίγο θα ακούσετε στο ένθετο όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της και την εγκυρότητα από την Deutsche Welle. Αλλά τραβήξαμε ένα θέμα να το παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του Κώστα Αργυρού, του συναδέλφου μας από την Deutsche Welle, που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είδα την ανταπόκρισή του στην τηλεόραση του Sky, στους ατέριαστους, και τον παρακάλεσα να μας πει τι γίνεται στη Γερμανία για ένα θέμα που μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν μιλάμε για Γερμανία και οικονομία. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ρεκόρ πτωχεύσεων λοιπόν στη Γερμανία τον Ιούνιο, ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει από εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και πιο μέσα γράφοντας την κατάσταση στη Γερμανία. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Βάρτα, η γνωστή εταιρεία κατασκευής μπαταριών, έχει καταθέσει 4 αιτήσεις για πτώχευση. Μια εταιρεία που έχει προβλήματα έτσι κι αλλιώς από το 2024 και πιθανότατα οδηγείται πλέον προς τη διάλυση, αφού δεν μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Ο τελευταίος της ισολογισμός ήταν το 2024 με παθητικό 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, νομίζω, αυτό. Πάρα πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ρεκόρ πτωχεύσεων αυτές αφορά κυρίως. Δεν μιλάμε για μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Αποδίδεται σε πάρα πολλές αιτίες, και στο ενεργειακό φυσικά, στα προβλήματα με την ακριβή ενέργεια, αλλά για πολλούς ίσως και να είναι μια διαρθρωτική αλλαγή της γερμανικής οικονομίας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες κρίσεις. Η ελπίδα είναι ότι δεν είναι μια διαρθρωτική αδυναμία συνολική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ότι είναι μια μεταβατική φάση που πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινούργιο. Ναι. Υπάρχει το αισιόδοξο ότι υπάρχουν αρκετά startups, αρκετές αιτήσεις για startups στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει, και γενικώς το κλίμα και με τις καθημερινές ανακοινώσεις. Προχθές είχαμε την Πόρσε που έλεγε για απολύσεις.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι που... Είναι
11: ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα. Η Volkswagen μιλάει ακόμα και για 100.000 που μπορεί να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μιλούν για περικοπές θέσεων εργασίας και φυσικά και για αναδιαρθρώσεις και προσπάθεια να περάσουν και σε άλλα κομμάτια. Υπάρχει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και το μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, όσο η Volkswagen, όσο και οι Mercedes, να μπορέσουν να παράγουν ίσως και για το γερμανικό στρατό για να σώσουν κάποια εργοστάσια τους. Αλλά γενικώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει μείνει πίσω όπως ομολογούν οι ίδιοι οι ειδικοί εδώ στη Γερμανία, και στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και στο θέμα της κατασκευής μπαταριών, νομίζω αυτό με τη Βάρτα είναι ενδεικτικό, αντιμετωπίζει τεράστιο ανταγωνισμό από την Κίνα. Παλιά η Κίνα ήταν ο βασικός προορισμός, κυριαρχούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Πλέον αυτό δεν ισχύει, έχουν τεράστιο πρόβλημα να πουλήσουν στην Κίνα, και αυτό βεβαίως επανακτάται και στα οικονομικά στοιχεία, στο τζίρο και στα κέρδη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, της Volkswagen, της Audi, της BMW. Όλες βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν πιθανώς πολύ επίπονες, πολύ επώδυνες αποφάσεις για αλλαγές.
1: Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Κώστας Αργυρός ήταν από την Deutsche Welle. Τώρα ανέφερε ονόματα, Κώστας, μεγαθύρια στο χώρο του αυτοκινήτου, και καταλαβαίνω και εσάς που έχοντας ζήσει, έχοντας βιώσει την περίοδο της κρίσης εδώ στη χώρα μας, και θυμόμαστε τότε σε τι κατάσταση βρισκόταν η Γερμανία, ατμομηχανή της Ευρώπης, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από εσάς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στη Γερμανία. Εννοώ διεθνείς, οι υπόλοιπες εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ανασχηματισμό προχωρά ο καγκελάριος Μέατς με στόχο την επανεκκίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Το Ιράν απορρίπτει μια εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Με ψυχραιμία απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η είδηση της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει ο ανασχηματισμός στη Γερμανία, μια πολιτική κίνηση που πραγματοποιείται σπάνια μέσα σε μια κυβερνητική θητεία. Η αποχώρηση του Γεν Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών δίνει στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέατς την ευκαιρία να ανανεώσει το κυβερνητικό του επιτελείο εν ώψη μεγάλων προκλήσεων σε κρίσιμους τομείς.
13: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
14: Χαίρετε.
13: Καλά τα πήγαμε χθες.
14: Καλά τα πήγαμε. 2-2 για τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νίκη που χρειαζόταν το τριφύλι έτσι για να ξεκινήσει ιδανικά την σεζόν στον ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ έκανε και αυτό τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει προβάδισμα για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Γόρα. Νίκη με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, σε ένα match thriller μπορώ να πω. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί πολύ νωρίς, έκανε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο 1-3, δέχθηκε ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε, έχει όμως και αυτό το προβάδισμα προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Πριν από κάποιες ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά από το Ισραήλ για την απόκριση του Kings Kangua, τον παίκτη από την Ζάμπια που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στο να τον πάρει ΑΕΚ.
13: Μάλιστα.
14: Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και προσθέτει ακόμη έτσι ένα γρανάζι στη μηχανή του Νίστρου.
13: Στη μεσαία του γραμμή.
14: Ακριβώς.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
15: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε
16: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θέλει λίγο προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις λόγω του καιρού, οπότε μένετε εσείς εδώ στο Sky. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εγώ να ευχηθώ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχετε.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο.

0: ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Plex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαριού στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από το Χαλάνδριο στο Μαρούσι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις σταδίου στη Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκιος Φιλοθέη και στους δρόμους από το λιμάνι του Πειραιά. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας αλλά και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχάρη την κυρία Δούρου για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την απόφασή της να μην προσέλθει στην απόψινη εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο πηγαίνατε στη δεξιά. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό και καλούντας τον να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική πρακτική. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δραματική περιέγραψε την κατάσταση ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Την αποστολή 2 αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η αποστολή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές που φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο λόγω μαζικών περιπτώσεων που έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα αλλά όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ήταν σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά παρουσίασαν πυρετό, εμετούς και έντονη κόπωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο ενώ υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση,

γίνεται, ρε παιδιά, πώς πάει. 3 και 10. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ είμαι εδώ. Επειδή χθες κάποιοι μας ξεφτύλιζαν δημόσια εδώ πέρα από τον Sky 100,3. Εγώ είμαι εδώ. 3 και 10.

μια συννεφιά την έχει έξω. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο η Χριστίνα μας. Μας τα έχει πει βέβαια ότι θα είναι έτσι η μέρα σήμερα. Έχουν βγει και κάτι 112, έχουν χτυπήσει κάτι μηνύματα. Τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων. Θα τα ακούσετε και συνέχεια. Τα πούμε και αναλυτικά για βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Εντάξει, μια μουντάδα την έχει. Τη χρειαζόμασταν μετά τη ζέστη, αλλά παρά είναι. Βλέπω όμως και όταν πως έρχομαι ξαφνικά στην Αττική Οδό, πάνω από 20 λεπτά λέει αναμονή. Φεύγει ο κόσμος. Σιγά δεν φεύγει. 24 Ιουλίου τι θα κάνει, 12 έτσι.

0: Λοιπόν, θα πρωτοτυπήσουμε σήμερα. Μιας και εμείς είμαστε εδώ και άλλοι δεν είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι. Έχω σηκώσει ολόκληρο έργο, να ξέρεις.
1: Ότι
0: εσύ δεν είσαι εδώ πέρα και ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Έπρεπε να κουβαλήσω το κύπελο.
0: Α, ναι, είναι και κυπελούχος. Ξεχάστηκα, συγγνώμη. Έχει σηκώσει και κύπελο το τένις.
1: Το κύπελο, παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ.
0: Είδες πόσο βαριά είναι η κούπα τελικά.
1: Ο Ζερυφόπουλος μας έδωσε μία. Ο διοργανωτής μας έδωσε μία κούπα που δεν σηκώνεται.
0: Ασήκωτη, ε.
1: Ναι. Και νιώθεις και το βάρος της ευθύνης για την επόμενη χρονιά.
0: Βάση με μάρμαρο κάτω. Είναι τεράστια, έτσι είναι.
1: Βάση με μάρμαρο τώρα μιλάμε για πλάκα, όχι.
0: Ναι, πλάκα μεγάλη.
1: Δεν ξέρω πόσο κοστίζει το κάθε τρόπαιο δηλαδή.
0: Καλά, άστο τώρα, είναι ακτίνητη αξία του.
1: Και ήμασταν και αρκετοί.
0: Και κυκλοφορείς με αυτό στο δρόμο τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο τώρα.
1: Τώρα αυτό θα το έχω για τσάντα. Παντού θα πηγαίνω με το τρόπαιο.
0: Μα είναι μεγάλο.
1: Ναι. Οκ, Γιάννη, τέλειωσε όμως το τρόπαιο.
0: Ήρθες εδώ.
1: Έλα να μας πεις τώρα όλα όσα έγιναν στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάνατε χαμό.
0: Δεν θα πούμε τίποτα.
1: Έδωσε ειδήσεις η συνέντευξη.
0: Κάτι
1: και
0: είχαμε.
1: Θέλω μία-μία τις ατάκες του να τις σχολιάσω. Όχι, παιδιά, θα βγάλουμε όλο το 2 ώρο τελευταία εκπομπή τη σεζόν με το Μητσοτάκι. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Κάπου όπα.
0: Όχι. Αλλά... Μπορεί να δίνει σπάνια συνέντευξη ο Πρωθυπουργό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Άρα το δικό σου τρόπαιο ήταν η συνέντευξη Μητσοτάκη, αυτό μας λες.
0: Σήμα θα παίξουμε.
1: Ναι, φύγαμε.

κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφύγηση.

0: Και σε συνέντευξη με τον πλανητάρχη εύχομαι, λέει η Κωνσταντίνα. Κούκλος ήσουν, πολύ καλός, ακριβής, σοβαρός και πολλά άλλα που δεν στα αποκαλύπτει τώρα. Εντάξει.
1: Δεν τα έχει πει αυτά, εσύ τα βάζεις.
0: Όχι καλά, διάβασε το μήνυμα της Κωνσταντίνας.
1: Σοβαρός και πολλά άλλα. Εντάξει, ωραία, αυτό. Δεν είπε και δεν στα αποκαλύπτω τώρα.
0: Δεν στα αποκαλύπτει αυτή τη στιγμή, ίσως τα πει κάποια άλλη ώρα. Είναι το.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα, περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλουμε παρακαλώ Γιώργο Βραχνέ, που κάνουμε σήμερα την τελευταία εκπομπή για αυτή την περίοδο, για αυτή τη σεζόν. Θέλουμε το Φίνο Φανταράκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας λέει τώρα, πρόσεξε, η Ρούλα από την Κοζάνη. Γεια σας Μαρία και Γιάννη. Στις 12 Νοεμβρίου σας είχα ζητήσει το Φίνο Φανταράκη όταν παρουσιαζόταν ο γιος μου Φαντάρος. Σήμερα ο γιος μου μετράει ώρες σαν στρατιώτης, αύριο παίρνει άδεια απολύσεως και απολύεται στις 12 Αυγούστου. Θέλει το απολύω με, συγγνώμη. Το απολύω με, παρακαλώ.
1: Απολύω, ψυχραιμία, δεν είναι τίποτα.
0: Με εσάς πήγε, με εσάς θα απολυθεί, λέει.
1: Απολύω με. Και τρελαίνω τραγουδάρα είναι αυτή. Το τραγουδούσαμε στο στρατό συνέχεια, συνέχεια.
0: Πώς το λέτε, απολελέ.
1: Απολελέ και τρελελέ. Απολύω με ψαρόκλες στα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες και τα λοιπά.
2: Μέρες μείνανε, μάτια μου.
0: Λίγες ώρες η πυρούλα.
1: Τώρα είναι λίγο ώρες, ναι.

0: Δηλαδή, εμείς τον πήγαμε φαντάρο, εμείς τον απολύουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
1: Αλλά δεν πέρασε και κανένα τρόπο, δύο μήνες ήταν.
0: Των 12 ετών της εκπομπής.
1: Έξι μήνες, εντάξει.
0: Δεν ήταν δύο μήνες.
1: 12 Νοεμβρίου, ναι.
0: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος είναι 8 μήνες.
1: 8 μήνες πήγε
0: το παιδί. Έλα, που είναι δύο μήνες.
1: Εμείς πήγαμε 18.
0: Ρούλα, μην τον ακούς.
1: Εμείς πήγαμε 18.
0: Λόγω, καλά, τότε ήταν προ-Χριστού.
1: Εμείς τιμήσαμε την πατρίδα, βάλαμε τα. Το άκουσα.
0: Α, συγγνώμη. Ρουλά, θα το κάνω εγώ. Άστο. Πού υπηρέτησες?
1: Εγώ υπηρέτησα ως ανθιπολαγωγός, κυρία μου.
0: Ναι, ναι, πού λέω. Ναι.
1: Ανθιπολαγωγός νοτάσανε, τι.
0: Πού.
1: Τι πού.
0: Πού ρε παιδί μου, ήσουν ξέρω εγώ στην Ορεστιάδα, ήσουν
1: ήμουνα.
0: Στη Ρόδο.
1: Όχι στην Ορεστιάδα, ναι.
0: Στην
1: Στη Ρόδο ήμουνα.
0: Στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο ήμουνα.
0: Πόσες μέρες?
1: Ήμουν μήνες.
0: Πόσο?
1: Ήρθα, Κόρινθο ξεκίνησα, πήγα στα Γιάννενα, ναι. Γιατί ήμουνα και αξιωματικός αρμάτων, οδηγό και άρμα δηλαδή.
0: Και παρουσιάστηκε.
1: Στο στρατό, στην Κόρινθο παρουσιάστηκα.
0: Στην Κόρινθο.
1: Αλλά πήγα για εκπαίδευση στα Γιάννενα.
0: Μάλιστα.
1: Και από τα Γιάννενα στη Ρόδο, όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από άκρη σ' άκρη.
0: Γιάννενα πόσο έμεινες?
1: Ένα μήνα εκπαίδευση.
0: Okay. Και μετά στη Ρόδο?
1: 10 μήνες.
0: 10 μήνες έμεινε στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: 10 μήνες
1: ναι,
0: έμεινε
1: ναι. Πήγα Γενάρη και έφυγα το Σεπτέμβριο.
0: Τι έκανε στη Ρόδο?
1: Υπηρεσίες, τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή.
1: Τα πάντα όλα.
0: Σκοπιά.
1: Πολύ σκοπιά. Mm. Υπηρεσίες, ήμουν αλφαμίτης εγώ αναγκαστικά. Υπηρεσίες, σκοπιά στην πύλη. Αλφαμίτης στην πύλη.
0: Μετά τη Ρόδο.
1: Είναι εικόνα του στρατοπέδου.
0: Είπες 18 μήνες.
1: Ναι, 10 έχουμε φτάσει στους 13. Μετά ήρθα στην Αθήνα.
0: Δεν έχουμε φτάσει στους 13. Θα πάρουμε πάλι
1: ένα μήνα. Ένα μήνα είναι.
0: Στην Κόρινθο τι έκανε?
1: 40 μέρες κάτω στην Κόρινθο.
0: 40 μέρες. Στα Γιάννενα πώς?
1: 1,5 μήνα.
0: Ωραία, πάμε στους 2 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 2,5 μήνες.
1: 3 μήνες είναι αυτό.
0: 3 μήνες έστω.
1: 3 μήνες.
0: Ωραία.
1: 10 μήνες. Ρόδο.
0: 10 μήνες, 13.
1: 13.
0: Ωραία. Και τους
1: άλλους 5 μήνες ήρθα στην Αθήνα για λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήμουν εδώ στο Πεντάγωνο πολύ καλός αξιωματικός.
0: Α, πήρες δηλαδή ότι.
1: Μετάθεση, τιμητική.
0: Αυτό πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στο Πεντάγωνο.
1: Τιμητική μετάθεση, ναι. Ως εδώ.
0: Τι έκανες 5 μήνες στο Πεντάγωνο?
1: Ήμουνα στο γραφείο υπουργού. Τιμητική. Ήμουν από τους καλύτερους αξιωματικούς στην Ελλάδα.
0: Αυτό ποιος το είπε?
1: Εγώ.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Σου αρέσει να με ξεφτιλίζεις, αλλά τη σημαία την κράτησα ψηλά 18 μήνες. Και το παιδί μην το βάζει στη συζήτησή μας.
0: Το παιδί καταρχάς υπηρέτησε στην Ορεστιάδα, στο πυροβολικό στον Εύρο.
1: Αυτό, ναι, βέβαια, στην Καβύλη.
0: Πυροβόλησε στην Καβύλη.

0: ο κύριος Μητσοτάκης στο off.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Για να σου πω τι είπε στο off.
0: Πάντως πριν από λίγο είδαμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, απέλησε μια πολύ σκληρή.
1: Θα πάει στη Βουλή τώρα πριν λίγο, ναι.
0: Στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως και στη συνέντευξη που παραχώρησε σε εσάς. Ήσασταν, λέει, πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Σε μια τόσο σημαντική συζήτηση αναμασίσατε όσα πάντα λέτε για το κράτος δικαίου, είπε. Η συζήτηση είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε.
1: Ναι, δεν τη βλέπω.
0: Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από την άλλη, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε ότι εμφανίζεστε ως θεματοφύλακα της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας. Μεταξύ άλλων, γενικώς είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Ότι θα ήθελε πάρα πολύ να έχετε συνένεση και συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι ευθύνη του Πασόκ που δεν υπάρχει συνεννόηση, είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το Πασόκ λέει, συζητούσαμε να έχουμε 180, το Πασόκ είχε και 20% στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Τώρα είναι στα 10% και δεν ξέρουμε τελικά αν μαζί με το Πασόκ, ρίχνοντα μπηχτή τρομερή στον κύριο Ανδρουλάκη, αν μαζί με το Πασόκ μετά τις εκλογές θα έχουμε 180 βουλευτές μαζί. Γιατί λέει, εμείς θα έχουμε τους βουλευτές που πρέπει. Το Πασόκ θα έχει παραπάνω από 25 βουλευτές, ενώ θα είναι πολύ χαμηλότερο. Αυτό εννοούσε. Οπότε λέει, ρίχνει αποκλειστικά την ευθύνη στο Πασόκ που ήδη που δεν έχει συμφωνήσει σε βασικά θέματα. Ας πούμε το άρθρο 16. Τέλος πάντων.
0: Ρωτούν οι φίλοι εδώ αν μετά τη χθεσινή επιτυχία αλλαξοπίστησε.
1: Έλα μου. Τι είναι τα αλλαξοπίστησα?
0: Ορίστε.
1: Και πού ξέρετε τα πιστεύω μου, δεν κατάλαβα.
0: Έχουν έρθει άπειρα μηνύματα για τη συνέντευξη.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στη συνέντευξη είχαν ενδιαφέρον αρκετά σημεία. Πρώτον, για να τα πάρουμε με τη σειρά, η αναφορά του Πρωθυπουργού στις εκλογές. Συνήθως τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης όταν τον ρωτούσαν για εκλογές? Έλεγε ότι θα γίνουν στην ώρα τους ή θα γίνουν την άνοιξη του 27. Σωστή. Τώρα το προσδιορίσε ακόμη περισσότερο και λέει δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο.
1: Οπότε απέκλεισε όλο το σενάριο που ακούμε τελευταίο διάστημα.
0: Okay. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον,
1: Χριστούγεννα δεν γίνονται εκλογές.
0: Η αναφορά στους πρώην Πρωθυπουργούς και ακόμη περισσότερο στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Νομίζω ότι ήταν το πολύ χοντρό, ναι.
0: Είπε ότι εδώ μιλάμε. Δεν νομίζω ότι ήταν φοβερά οξύς, αλλά έκλεισε όλα τα σενάρια. Δηλαδή,
1: ακριβώς, ναι.
0: Είπε πως όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος αμφισβητεί την κεντρική πολιτική για τα εθνικά θέματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει όχι απλώς περιθώριο συνεργασίας, δεν υπάρχει και περιθώριο επαναπροσέγγισης.
1: Και εδώ πάλι επίσης ότι ξεκίνησε το σκεπτικό την τοποθέτησή του λέγοντας ότι εμείς κάνουμε αυτά που είχαμε πει προεκλογικά. Που σημαίνει ότι όταν ήταν.
0: Τον βάζει και εκείνον μέσα.
1: Βέβαια, βουλευτή τη Δημοκρατία ήταν και υποψήφιο. Βάζει και αυτόν μέσα, ότι και αυτό ήξερε τι είναι το πρόγραμμά μας.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δε τρίτο σημείο σημαντικό, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να κρατήσει πολύ ήπιους τόνους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι. Είπε ότι όταν... εγώ δεν μπορώ να καταγγείλω σκοπιμότητα όπως έχουν κάνει οι υπουργοί της κυβέρνησης.
0: Τον ρώτησες αν βλέπει σκοπιμότητα
1: ή
0: προχειρότητα. Και απάντησε ότι εγώ για σκοπιμότητα δεν πρόκειται να μιλήσω για την κυρία Κοβέση, όταν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και στο δημόσιο λόγο έχουν υποθεί, όπως από τον κύριο Γεωργιάδη,
1: βέβαια,
0: πράγματα πάρα πολύ βαριά.
1: Βέβαια.
0: Θα μου πει. Ότι, okay, ο κύριος Γεωργιάδης είπε αυτό απευθυνόμενος ίσως και σε ένα ακροατήριο
1: σκηνικό. Δεν μιλάει για την πάρτη ο Γεωργιάδης, είναι υπουργός κυβέρνησης.
0: Σωστά.
1: Η κυρία Βούλτεψη μπορεί να μιλάει για την πάρτη που λέει λόγος, γιατί λέει πολλά χοντρά.
0: Αν ρωτάς, δεν πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης ξύπνησε μια μέρα και είπε τώρα εγώ θα επιτεθώ στην Κοβέση.
1: Γενικώς.
0: Θες να είμαστε καθαροί σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Γενικώς, όποια επίθεση κάνει ο Γεωργιάδης δεν την κάνει από μόνος του πάντα.
0: Ναι. Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης, το ότι μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι πιο οξύ. Το ότι ξύπνησε όμως μια μέρα και είπε πολύ ωραία, εγώ τώρα θα πάω στο Υπουργείο Υγείας, αλλά πριν θα δώσω μια συνέντευξη και θα επιτεθώ στην Κοβέση, αυτό δεν το αγοράζω ως ενάρτηση. Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε, έκανε αυτή την επιλογή να κρατήσει μια άλλη γραμμή σήμερα, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και επίσης είπε και το βασικό, το οποίο κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές δεν το λένε με τίποτα. Ότι εγώ θα παραδεχθώ ότι είναι σκάνδαλο ΠΚΠ. Και μιλάμε για σκάνδαλο. Και δεν μιλάει για σκάνδαλο των αγροτών, προφανώς. Όταν το λέει, ξέρει τι λέει. Εγώ απομάκρυνα τρεις υπουργούς μου, οι οποίοι μετά βγήκαν λάδι βέβαια. Αλλά εγώ το είδα το θέμα, ότι είναι ένα σκάνδαλο. Και όταν κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι σκάνδαλο ΠΚΠ, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, και το άλλο που είχε έτσι ενδιαφέρον ήταν η αναφορά του στα σενάρια δημιουργίας κυβέρνησης ειδικού σκοπού. Βέβαια, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού έχει μια συγκεκριμένη αποστολή.
1: Ειδικό σκοπό.
0: Ναι, έχει ειδικό σκοπό.
1: Τον
0: τώρα, ποιος θα είναι ο σκοπός?
1: Τον ίδιο,
0: να πέσει ο Μητσοτάκη.

0: Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού δεν είναι μια κυβέρνηση μαχίας απλά. Είναι ειδικού σκοπού, σημαίνει ότι θα κάνουμε κυβέρνηση εμείς οι τρεις που είμαστε μέσα στο στούντιο, ας πούμε, αλλά το κάνουμε για να στοχοποιήσουμε κάποιον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στοχοποιούμε το Μητσοτάκι.
1: Για κάνουμε... να γίνει τι.
0: Για να τον κυνηγήσουμε, για να τον δικάσουμε.
1: Να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Αναγιάσουνε. Αυτά που ακούγονται από διάφορους στη Βουλή κάθε φορά.
1: Ναι, η απάντησή του ήταν: σκεφτείτε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου μαζί. Καλή τύχη.
0: Την Καριστιανού δεν έβαλε.
1: Ναι, δεν την έβαλε. Λε. Την ίδια ώρα η κυρία Καριστιανού μιλούσε εδώ στον Sky.
0: Ναι, το είδα σήμερα το πρωί. Ενδιαφέρον.
1: Είπε πάντως, παρότι το ύφος της. Ήταν λίγο διαφορετικό της κυρίας Καριστιανού σήμερα. Επανέλαβε τα περί ΕΣΧΑ της προδοσίας. Δεν το μάζεψε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα μας πεις τώρα τίποτα ενδιαφέρον από
0: τις προλαβαίνω, Μαρία μου, τώρα πάμε σε διάλειμμα.
1: Ωραία. Μπορούμε να περιμένουμε. Μπορούμε να περιμένουμε μετά το διάλειμμα.
0: Ό,τι υπόθηκε στον αέρα είναι και όσα είναι στόφ. Μην νομίζεις.
1: Ναι, δεν υπόθηκε κάτι άλλο.
0: Όχι καλέ, αυτά ίδια λέει.
1: Τον πίνα τον είδες.
0: Φυσικά με τον πίνα είχα.
1: Ένα
0: δέσιμο. Ένα δέσιμο. Ναι, ναι. Είναι μόνιμα στον εξωτερικό χώρο από τη τα γραφεία εκεί πέρα, μέσω κτίριο.
1: Καλά, είναι όλο το Μαξίμου δικό του έτσι κι αλλιώς.
0: Όλο το Μαξίμου. Κάθεται ξαπλωμένο
1: στο μάρμαρο. Υπάρχουν παντού θέσεις και μαξιλαράκια για τον πίνατ.
0: Ισχύει. Υπάρχουν παντού πιάτα. Έχει πάει στο Μαξίμου, έχει κάνει συνέντευξη στο Πρωθυπουργό. Υπάρχουν παντού πιατάκια του πίνατ για νεράκι.
1: Είναι άλλο πιάτο για το νεράκι. Άλλο πιάτο για το πρωινό του. Άλλο πιάτο για το μεσημέρι.
0: Έχει αδυναμία σε μία συνεργάτητα του κ. Μητσοτάκη που είναι στην γραμματεία του Πρωθυπουργού. Εντάξει, έχει αδυναμία σε μία. Από πάντα αυτό.
1: Που τον φροντίζει πάντα.
0: Τον φροντίζει όλη μέρα. Όπου πηγαίνει η ίδια, πηγαίνει και αυτός.
1: Γενικώς, ό,τι θέλει κάνει ο πίνατε εκεί μέσα από τότε.
0: Εντελώς ό,τι θέλει κάνει. Πρώτα πρέπει να σε μυρίσει όμως. Αυτό που λέει να σε μυρίσει θέλει.
1: Ναι.
0: Πρώτα να σε μυρίσει, γιατί δεν είναι απευθείας με το που βλέπεις. Αχ, τι γλυκό σκυλάκι να πες ένα μούτρα.
1: Ποιος ηγέτης ήταν που είχε έρθει και του γάβγιζε πάντα.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάσαι.
1: Δεν τον ήθελε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, κατά τη διάρκεια συνέντευξη. Αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια συνέντευξη.
0: Είχαν συνέντευξη τύπου πρωθυπουργός με ένα άλλο πρωθυπουργό.
1: Φούναζε μέσα. Δεν ψινόταν μία. Σε φάση μου αδειάζεται λίγο τη γωνιά. Έλα με την πολυκοσμία.
0: Όπως επίσης είναι τρομερό που σε κάποιοι ηγέτες δεν ξέρουν τα σκυλιά. Δεν έχουμε μάθει με τα σκυλιά. Και ο Πινέτ κυκλοφορεί ελεύθερος παντού. Δεν έχει θέμα.
1: Εντάξει, όταν υπάρχει προετοιμασία. Αν κάποιος προφανώς έχει φοβία ή δεν θέλει, προφανώς δεν είναι εκεί ο Πινέτ. Αλλά σκέψου τώρα αν μπορούσε ο Πίνατ να γράψει βιβλίο, πώς ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από τη Φιλοζωική στην Ηλιούπολη, ήταν ανάμεσα σε πολλά κακοποιημένα σκυλιά και ξαφνικά βρίσκεται άρχοντας στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι να πει κανείς. Να ασχολούνται πρωθυπουργοί μαζί του, υπουργοί όλοι, οι πάντες.

0: Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
1: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουφιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Υποδήματα STEP.
4: Μόδα.
3: Ποιότητα.
4: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
3: Geox,
2: Lacoste,
3: Gant,
2: Replay,
3: Sakiris Malas,
2: US Polo,
3: Boss,
2: Cricket,
3: Damiani,
2: Skechers,
3: Versace,
2: Robinson
3: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
3: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
3: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
3: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
3: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
3: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Είναι στη Χαλκιδική και της Λάρισσας πήγε και στη Χαλκιδική.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Και η απάντηση ήταν: ρε μάνα, εγώ δεν είμαι στη Λάρισσα, στη Χαλκιδική είμαι. Πες το στην πολιτική προστασία.
2: Αυτό είναι με τα προβλήματα που έχουμε με τις κεραίες
1: της τηλεφωνίας, γι' αυτό το λέω για να ξέρετε.
3: Δώστε τόπο στην οργή σας. Πραγματικά, όντως μπορεί να σας τρομάζει, μπορεί να σας ανησυχεί.
1: Ναι, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο γράφει και την περιοχή απάνω. Διαβάστε το σωστά και θα δείτε σε ποια περιοχή.
3: Είναι λόγω δικτύου αυτό. Έτσι φεύγουν τα μηνύματα. Δυστυχώς.
2: Δεν είναι φυσιολογικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Πάει αυτός ο ήχος και εσύ αντί να είσαι στη Λάρισσα, στη Χαλκιδική.
3: Και λειτουργεί για αρνητικά. Γιατί λέει ο άλλος, μα σχέσει τώρα, εγώ είμαι στη Χαλκιδική, άρα δεν με νοιάζει. Ενώ μπορεί να στείλει και Χαλκιδική μετά και να μην ασχοληθεί. Αυτό είναι το κακό.
1: Ναι, ναι.
3: Λειτουργεί
1: αλλά
3: έτσι.
1: Είναι, ναι, αλλά
3: δεν ασχολείσαι.
1: Δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν ξέρω, ότι έχουμε κατ' επανάληψη. Έχουμε,
2: δεν περνάει και αυτό από το χέρι σου, Σούζη.
1: Όχι, δεν περνάει.
3: Δεν περνάει,
1: για να το είχα διορθώσει.
2: Λοιπόν, πότε θα σε κατεβάσουμε υποψήφια, δεν ξέρω. Σου έχουν κάνει πρόταση ποτέ?
1: Ναι.
2: Αλλά, μία φορά.
1: Μία φορά, ναι. Αφού εγώ στον αέρα λέω, αφήστε με ησυχή.
2: Ναι, εντάξει. Δεν να πω. Ναι. Αλλά
1: και δεν λέω ψέματα. Δεν είναι αυτό το ήξεις απήξεις. Ναι, ναι, εγώ ποτέ δεν πρέπει.
2: Καλά τα λες. Βουλή, Ευρωβουλή.
1: Και μετά γίνε.
2: Ναι. Βουλή, Ευρωβουλή λέω.
1: Βουλή.
2: Για βουλή. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πήραν αυτά. Ένα μεγάλο όχι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ω, καλά είσαι.
2: Εντάξει, να ξέρουν και οι επόμενοι δηλαδή.
1: Ναι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία, σήμερα τι γίνεται?
1: Λοιπόν, αυτή την. Έχουμε βροχές γενικότερα, στα υπηρετικά περισσότερες. Η Χαλκιδική είχε και καταιγίδες και αυτά παρόλα αυτά. Γεμίζει και απάνω. Και από εδώ και πέρα θέλει προσοχή στις περιοχές που σας είπα. Εδώ στην Αττική πιστεύω ότι θα έχει βροχή αργότερα το απόγευμα, μέχρι αργά το βράδυ. Ίσως έχει και καταιγίδα, ήδη όλα πίθανο. Και περισσότερη φαίνεται πως θα είναι η βροχή στα δυτικά του νομού παρά οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι του πνιγμού εδώ στην Αττική, αλλά η καταιγίδα, ξέρετε όλοι ότι από μόνη της, θα σου το έχω μάθει νομίζω, ότι από μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ξέρω εγώ, να βγάλει έναν ισχυρό άνεμο την ώρα της καταιγίδας, να ρίξει και ένα δέντρο που έτσι κι αλλιώς δεν στέκονται και στα καλά τους εδώ
2: σωστά.
1: Στην Αττική.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο.
2: Σωστά.
1: Ναι. Αυτά. Τώρα αυτό το πράγμα αύριο θα δώσει κάποιες βροχές το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν και μετά γεια σας το βράδυ και Σαββατοκυριακή καλοκαίρι.
2: Η Νίκη λέει: μόλις έπιασε ωραιότατη βροχούλα στη Λιβαδιά. Φιλιά και καλές διακοπές στην κυρία Σούζη και σε εσάς, παιδιά της αλλαγής.
1: Επίσης.
2: Γεια σου, Νίκη.
3: Ρωτάει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ένας τρελός από το Κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Τώρα ρωτάει μάλλον τη Νέα Σμύρνη, όχι το Λιξούρι,
1: ναι.
3: Από ό,τι καταλαβαίνω. Τα είπες όμως, γιατί τι καιρό θα κάνει.
1: Εδώ στην Αττική.
3: Εδώ στην Αττική, ναι.
1: Τα είπες. Μα ξέρω, 6-7 η ώρα.
3: Βέβαια, στου φίλου που ρωτάνε ακριβώς συγκεκριμένα.
2: Είπες κεντρικά και βόρεια
1: τη Αττική. Κυρίως δυτικά.
2: Κυρίως δυτικά.
1: Ναι.
2: Α, okay.
1: Πιστεύω ότι αν βρέξει αύριο το πρωί θα είναι κυρίως στα βόρεια του νομού. Να ψιλοβρέξει, δηλαδή να
2: νότια.
1: Κρατάει ακόμα. Σήμερα ό,τι κάνει. Σε όλο το νομό σήμερα. Απόγευμα προς βράδυ.
2: Okay.
1: Βράδυ μάλλον.
3: Τι έχεις πάλι, τένις?
2: Όχι. Α. Θα πάω για ρόλερς σήμερα.
1: Γιατί θα πας?
2: Για ρόλερς. Τι να σας πω.
1: Γιατί κρατάει το κεφάλι του?
2: Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Και δεν ασχολούμαι και
3: ρόλερ σκέιτ.
2: Ναι. Ρόλερ, σκέτο.
3: Τα ρόλερ λέγονται.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι, ρόλερ, σκέτο.
2: Σκέτο είναι το άλλο. Η σανίδα με τις ρόδες από κάτω.
3: Ρόλερ, πολύ ωραία. Είναι ωραίο. Ωραίο.
2: Λοιπόν.
1: Ενώ τα άλλα είναι τα πατίνια που λέμε.
2: Ναι. Ωραία.
3: Είναι λοιπόν, πάνω από 17 μπορεί να κάνει, ναι.
2: Ναι, οκ. Okay. Επίσης μας λέει ο Αβραάμ ότι βγήκε 112 και εδώ στη Χαλκιδική, όντως, αλλά οι τουρίστες ήταν ήδη λέει σουρωμένοι και απλώς άλλαξαν πλευρό.
1: Μα στη Χαλκιδική δεν βγήκε, πήγε από τη Λάρισα. Ναι, αυτό λέω.
2: Αυτό
1: λέω. Πήγε από τη Λάρισα.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω, διαβάζετε καλά το 112, γιατί γράφει περιοχή. Κάθε περιοχή
2: μπορεί να μην σας αφορά.
1: Ναι, μπορεί να μην σας αφορά ακριβώς. Είναι πολύ πιθανό να μην σας αφορά.
3: Τώρα είναι, τέλος πάντων.
2: Okay.
3: Ας στέλνει 112 και ας μην αφορά τώρα. Ναι.
2: Ο Διονύσης λέει: είμαστε όλοι αυτοί να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας μέχρι το βράδυ θα κρατήσει ή μέχρι το πρωί. Ή το είπε η Χριστίνα.
1: Είπα ότι θα είναι μέχρι αργά το βράδυ και μια πιθανότητα να βρέξει για λίγο το πρωί ακόμα. Μικρή πιθανότητα.
3: Mm.
2: Λέω Βίρον, αν στην Οδύσσια του Νόλαν ο Οδυσσέας λάμβανε 112, θα γύριζε στην Ιθάκη 2 ώρες νωρίτερα.
3: Καλό, καλό.
2: Λοιπόν, Χριστίνα,
1: καλό.
2: Καλές διακοπές.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Επίσης,
2: για
1: εγώ
2: τα υπέροχα, την ωραία παρέα που κάναμε 3,5 με 4 πολλές φορές. Με 4 παρά 10
1: ακόμα περισσότερες.
3: Πραγματικά ευχαριστούμε. Για μας είσαι, είσαι κομμάτι της εκπομπής και προφανώς 24 Αυγούστου είσαι πάλι εδώ.
2: Στη θέση.
3: Όταν γυρίσεις.
1: 30.
3: Όταν γυρίσεις είναι.
2: Τέλος πάντων τώρα, θα σε περιμένουμε.
3: Εμείς θα πούμε από 24 που επιστρέφουμε κανονικά ως εκπομπή, θα είσαι και εσύ μαζί μας, εννοείται, όπως πάντα. Είναι η ώρα σου.
2: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεργασία μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ωραία.
2: Να ξεκουραστείς.
1: Και με το Γιαννάκη.
2: Κοπέλα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πας καλά. Εγώ δεν είμαι αυτή που κάθομαι εδώ πέρα και σε σώζω από όλα αυτά που έχεις στο μυαλό το κολοκυθάς. Δεν είμαι το αντικραδασμικό σου.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αλλά Γιαννάκη.
3: Αλλά έχουμε σχέση άλλη εμείς.
2: Επειδή πήρε συνέντευξη από το Μητσοτάκη.
3: Όχι καλή.
1: Όχι καλή.
3: Αυτό είναι παλιά τώρα.
1: Έλεος δηλαδή.
2: Εσύ καμαρώνησε.
3: Βέβαια καμαρώνησε. Βέβαια τώρα. Εγώ κορδώνομαι τώρα. Αυτά είναι παράσημα. Να σου λέει συνέντευξη με το Γιαννάκη.
2: Γεια σου Χριστίνα.
3: Γεια
2: πολλά. Καλέ
3: διακοπέ. Να ξεκουραστεί.
2: Το βράδυ δεν έχει δελτίο.
1: Πα καλά, παιδάκι μου, ζωντανά στο δελτίο.
2: Τι, ζωντανά.
3: Ναι, καλέ.
1: Πα καλά.
3: Με τέτοια φαινόμενα.
2: Θα μείνει εδώ,
1: Νομίζω.
3: Με 112, 113, 114.
1: Από Δευτέρα έχω που μένω. Εδώ έχω πάρει και το κρεβάτι.
2: Εντάξει, μην γκρινιάζει τώρα, έλα.
3: Έλα, μια χαρά εννοώ. Μια χαρά. Λοιπόν.
1: Άντε, γεια σα, γεια σα.
3: Γεια σου. Διάλειμμα θέλει ο κύριο Βραχνό. Πάμε στα Hondo Center. Αγαπημένα μπραντ Estée και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έω 35%.
0: Έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Time out για Θρακών.
7: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
0: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Με ξεπάθησαμε, Thracon.
0: Το
8: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, έχει κινησούλα τώρα στην Αττική Οδό. Το είδα και πριν. Είχε 15 με 20 λεπτά καθυστερήσεις. Να πούμε τώρα να δούμε επίσημα τι λέει η Αττική Οδός για την καθυστέρηση που έχει στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ξεκινάει από την Ανθούσα. Ναι, παραμένει και είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι πάνω από 25 λεπτά από Ανθούσα έως κόμβο Κηφισίας. Αυτό είναι το πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα που έχει η Αττική Οδός. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο η κίνηση στην Αττική Οδό. Και κλασικές καθυστερήσεις για να βγείτε προς Λαμία. Ο Κηφισός έχει κίνηση στο ύψος Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν έχει άλλο στο καθοδικό άλλο πρόβλημα. Στο αναδικό όμως έχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από την από την Πέτρου Ράλη και φτάνει μέχρι και μετά τα Κτέλ. Και μετά ξαναπιάνει ένα κομμάτι λίγο πριν την Αχαρνών. Έχει ζόρι ο Κηφισός. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Μονδούρου δυσκολίες. Το κέντρο έχει κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και έχει κίνηση Κατεχάκη από Μεσογείο μέχρι Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Κλασική κίνηση και αυτή. Παραλλαγική λίγα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Αυτά είναι τα προβλήματα για αυτή την ώρα. Επίσης βλέπω, το βλέπουμε και εδώ απ' έξω, τα γνωστά προβλήματα λόγω των έργων στον Πειραιά. Σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ από το Φάλιρο. Όσοι κινείστε προς το λιμάνι του Πειραιά, ας πούμε τώρα τρέχετε να προλάβετε κάποιο πλοίο ή οτιδήποτε άλλο. Από εδώ από το Φάλιρο, από το ύψος του Sky, βλέπουμε σταματημένα τα αυτοκίνητα. Αυτό φτάνει μέχρι προφανώς το λιμάνι.
1: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του. Περίμενε. Του Βυσαρίωνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το διαβάσαμε. Λοιπόν, ήρθε η μέρα, παιδιά. Να το. Ο γλυκός αποχωρισμός για τα μπάνια του λαού. Ώρες μετράμε, όπως τα λέτε. Ταιριαστό τραγούδι και για τους ευδοκίμους περατώσαντες στη θητεία και για τους απελπισμένους αποζητώντες την άδεια που παίζαμε νωρίτερα για το απολύωμα. Άλλωστε, ο Βυσαρίων μας είπε ότι έχει συνδυάσει τις μέρες που μετρούσαμε εμείς αντίστροφα για την άδεια με την έλευσή του για ελληνικό καλοκαίρι εδώ στην πατρίδα. Οπότε, φαντάζομαι. Έρχεται δηλαδή όπου να είναι.
0: Ναι.
1: Καλά τα λέω.
0: Ο Βυσαρίωνας ο φίλος μου από τη Γερμανία.
1: Αν δεν λέω κάτι καλά, να μου το πεις.
0: Τα λες απόλυτα και τα λες πολύ σωστά.
1: Αλλά με κοιτάς με ένα ύφος αφιψηλού που δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Όχι αφιψηλού τώρα.
1: Ναι, κάπως
0: μιλάς και λες εσύ.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει ο Γιάννης της γειτονιάς.
0: Μα είμαι ο Γιάννης.
1: Όχι η Μαρία της γειτονιάς.
0: Είμαι ο Γιάννης, μπλανής
1: πόρτας. Μαρία Χουακίνα. Κατάλαβες.
0: Αυτά τα βλέπεις ποτέ πραγματικά.
1: Εννοείται, Μαρία Χουακίνα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Μαρία Λαντεμπαριόσολ.
0: Τη Χουάνα την Παρθένα που δεν παίζει προφανώς.
1: Μαρία Χουακίνα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Και η κακιά πια ήταν Σοράγια. Σοράγια.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, χαμηλά.
0: Αλλά σκέψω ένα τίτλο σειράς Χουάνα η Παρθένα.
1: Και πάντα.
0: Αυτό δεν παίζει πια, ξαναλέμε.
1: Μπαίνω, πέφτω στην παγίδα να πατήσω πάνω στα link που λένε δείτε πώς είναι η Σοράγια 20 χρόνια μετά. Είναι το αγαπημένο.
0: Μπαίνει, αρέσει με αυτά.
1: Ή πώς είναι ο μικρός, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, έπαιζε με τον Μπέζο, ένα παιδί. Δείτε πώς είναι 15 χρόνια μετά.
0: Ο Φώτης.
1: Και βλέπεις, ξέρω εγώ, έναν ολόκληρο άνθρωπο που τότε, που εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι αυτός πάντα θα μείνει έτσι.
0: Ότι πάντα θα είναι παιδάκι.
1: Πάντα θα είναι ένα παιδάκι χαριτωμένο με τα ωραία του μαλάκια που λέει τις ατάκες.
0: Έτσι την πατήσαμε. Να βάλουμε και τη Μαρίνα Σπανό, την ακούσουμε τώρα. Έτσι την πατήσαμε με τον κύριο Χρήστο Σπανό. Ναι. Τον πατέρα της Μαρίνα Σπανό, που το βλέπαμε.
1: Δεν μπορώ που ο Χρήστος Σπανός είναι ο πατέρας της Μαρίνα Σπανού ακόμα.
0: Το βλέπαμε γιο του Μπέζου, τον μεσαίο γιο του Μπέζου κιόλας. Έτσι, που δεν ήταν ο πιο μεγάλος γιος του Μπέζου. Ο μεσαίος γιος του Μπέζου στη σειρά αυτή που έπαιζε με την Αταλέα Τσαλίκη. Και ξαφνικά μαθαίνουμε, δείτε την κόρη του Χρήστου Σπανού. Όχι, δεν θα πιστεύετε ποιος είναι ο πατέρας της Μαρίνα Σπανού.
1: Τώρα υπόθεση αυτή. Ο Τάκης από το Λαγονής. Κοντοζυγών λέει ώρα για διακοπές με τη σύνταξη σε 2 χρόνια. Ρε παιδιά, επειδή πάρα πολλοί και συναδελφοί μας εδώ και άνθρωποι από το περιβάλλον μας λένε, ξέρω εγώ, μας μένει 1 χρόνος, 2 χρόνια για την σύνταξη ή 6 μήνες ή 3 μήνες. Πώς να είναι αυτό το συνέστημα? Δηλαδή, από τη μία, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το περίμενες πάρα πολύ, ώστε να χαρείς τη ζωή ξέγνιαστος πια. Δηλαδή, να παίρνεις τη σύνταξή σου, όσοι είναι αυτοί, τέλος πάντων. Και μετά να μπορείς να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο να κάνεις πράγματα, που ίσως δεν μπορούσες πριν, λόγω του τρεξίματος. Και από την άλλη, κλείνει ένα κεφάλαιο ζωής και μπαίνει σε μία άλλη φάση που δεν ξέρω πώς είναι το συνέστημα.
0: Ένα λόγο σύνταξη, πάω πάρεις.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, μην το γιώνεις απευθείας.
0: Σε προσγειώνω τώρα, ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη, γιατί πλέον οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, 65 χρονών, 67 χρονών, είναι εντελώς παραγωγικοί άνθρωποι.
0: Εντελώς, και συνεχίζουν
1: ένα
0: και δουλεύουν.
1: Είναι άλλο κομμάτι αυτών.
0: Και συνεχίζουν.
1: Άρα,
0: και δουλεύουν, ναι.
1: Και που παίρνουν σύνταξη, αποφασίζουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, όχι μόνο και για οικονομικούς λόγους, αλλά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί θέλουν να αισθάνονται ακόμα παραγωγικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σου πούνε σε ένα αύριο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παίρνει σύνταξη.
0: Ναι. Μα το έχω σχεδιάσει ήδη.
1: Δηλαδή.
0: Και σύνταξη να πάρω, θα πάρω κάποια στιγμή σύνταξη. Στα 40 χρόνια που θα εργαστώ, γιατί θα εργαστώ και θα πάρω.
1: Πόσο είσαι τώρα?
0: τώρα είμαι στα. Έχω ακόμα 13 χρόνια.
1: 13 ακόμα χρόνια είναι πάρα πολλά.
0: Όχι, τι 13, τι λέω, 10 χρόνια έχω ακόμα.
1: Α, 10 χρόνια.
0: Όχι, 13 συντάξει μα στην ουσία. Έχω ακόμα.
1: Ωραία, άρα 13 χρόνια.
0: Ναι, 13 χρόνια. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Κάτσαμε.
0: Έχω, ένα, συγγνώμη. 13 χρόνια έχω ακόμα να εργαστώ επίσημα. Δεν υπολογίζω καν τη σύνταξη.
1: Μετά, α πούμε, πάμε 60. Πάρα πολύ νέο.
0: Να καταλάβες. Στα 60 χρόνια, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι κανέναν άνθρωπο στα 60 που μας ακούει τώρα ότι θα πει σταματάω τη δουλειά, εντάξει, πάω να κάτσω να πηγαίνω στο καφενείο. Δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω που είναι
0: θα δουλεύει παράλληλα και ευτυχώς του έχει δώσει δυνατότητα ο νόμος να δουλεύει παράλληλα και να παίρνει τη σύνταξη. Αυτό είναι βασικό.
1: Λοιπόν, μου έστειλε τώρα ο Αντώνης Διαμαντάκης, ο αγαπημένος. Το διαμάντι αυτό. Συνάδελφός μας, φίλος μας, αγαπημένος. Συμπορευτήκαμε
0: στο
1: ένα-δύο χρόνια και εξαιρετικό
0: παιδί.
1: Είναι στη Σταματίνα τώρα. Λοιπόν, και μου στέλνει ένα υπέροχο τσιπουράκι, τσίπουρο με γλυκάνισο, είναι στο Πύλιο, στον Άγιο Ιωάννη.
0: Το γνωστό τσιπουράκι, λοιπόν, με το πιστονάρα.
1: Ναι, τσίπουρο με γλυκάνισο βλέπω εδώ.
0: Με γλυκάνισο τώρα τσίπουρο.
1: Από την ιστορική Ιδονίδα Γη, θα πω. Ωραία.
0: Εντάξει, το ιδονικό είναι, πες το τώρα, αυτό είπε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τσιπουράκι, βροχή και παιδιά της αλλαγής. Στο Πύλιο τώρα.
0: Είσαι Μερακλής.
1: Εσύ, πρέπει. Μερακλής σίγουρα.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή
0: ωραίο.
1: Το παιδί πρέπει να έχει μια βλάβη τώρα.
0: Ναι, το τσιπουράκι εξοχή το ακούω όλο.
1: Ή θέλει να ενημερωθεί.
0: Το παιδιά της αλλαγής, εντάξει, καλή παρέα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Είπε για τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως δεν πρέπει να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι τώρα του Αντώνη.
0: Φυσικά.
1: Πριν φύγουμε και πάμε
0: να
1: στο τραγούδι.
0: Να ένα τραγούδι στη Μαριάννα Περιγιώτη που με έπαιρνε τηλέφωνο το σειρά.
1: Η Μαριάννα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τώρα αυτό ίδιο μου λέει.
1: Θέλει να μάθει ντε σου τώρα.
0: Όχι, ποια σύνταξη μου λέει.
1: Από τη συνέντευξη θέλει να μάθει Περιγιώτη.
0: Ποια σύνταξη μου λέει, ποτέ μου λέει.
1: Την έβλεπα σήμερα, έκανε τι αναλύσει τη υπέροχη.
0: Την είδα χθε, αν δεν κάνω λάθο, ήταν εστεό.
1: Σήμερα δεν ήταν στα παιδιά το πρωί εδώ.
0: Μπορεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν είδα σήμερα το πρωί αν ήταν στα παιδιά.
1: Ναι,
0: την είδα χθες το πρωί στην ΕΡΤ πάντως. Δεν πήγε μόνη της. Πήγε με.
1: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό πλάσμα.
0: Με αυτό το υπέροχο μαλλιαρό
1: το
0: πλάσμα.
1: Καλοκτενισμένο.
0: Το οποίο είχε,
1: πήρε. Που είναι λες και βγαίνει πάντα από το κομμωτήριο.
0: Πήρε περισσότερα πλάνα τη Μαριάννα, συγγνώμη Μαριάννα. Αλλά έβλεπα κάποια στιγμή. Δείχναν μόνο το πλάσμα. Ένα υπέροχο σκυλάκο που έχει.

0: Ο Γιάννης λέει, η σύνταξη μέχρι να βγει είναι, πιστεύω, πως λέγαμε να τελειώσει το σχολείο και μετά. Έχεις δίκιο. Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει, σου κόβε τη φόρο όταν δυσλέει στην απόφαση ανίκανος προς εργασία λόγω γύρατος.
1: Σωστό.
0: Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, γι' αυτό το λέω.
1: Εδώ σύνταξη λόγω γύρατος λέει και Διαμαντής. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος.
0: Ο Τέξα του Λεγονής πάντως λέει: εγώ έχω βρει τι θα κάνω, παιδιά. Σε δύο χρόνια παίρνει σύνταξη.
1: Ναι.
0: Έχω βρει και απασχόληση. Θα κάθομαι να καθαρίζω φασολάκια, μπάμιες και τα σχετικά.
1: Ωραίος. Εντάξει, πώς το έχει φιλοσοφήσει.
0: Πόσο φασολάκια όμως να καθαρίσει.
1: Από ένα κουστάρι να το κάνει αυτό. Μπορεί να είναι το αγχολητικό του, ρε παιδί μου. Εντάξει, το πάμε παρακάτω. Να, εδώ λες, όταν βοηθάς τα παιδιά σου και στη σύνταξη, εργάζεσαι συνεχώς. Δουλειά να υπάρχει, λέει ο Διονύσης. Είναι και αυτό το θέμα.

0: σας λέω, Βυσσαρίων έρχεται καλά.
1: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια, ζούμε καλύτερα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό: ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Ο σταθμός.

0: l'idea da Comexi.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pod.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Όλοι μαζί μπορούμε. gr.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου με πληρότητες 100% να χωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λιμνικού Μονδούρου, στη Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη Δυραχείου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βραδύ. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και από τα οχήματα καθώς και υδροφόρες του Δήμου Τανάγρας. Ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Φιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοακαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μένεται και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκίνη Σουφλίου. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση και στην περιοχή Παράδεισο, στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχάρη την κυρία Δούρου για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την αποφασή της να μην προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφόδρα πείρα κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό και καλώντας τον να μπει ένα τέλος και ένα σφραγμό στη θεσμική πρακτική. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Την αναβάθμιση του επίπεδου απειλής για την νότια Ερυθρέα θάλασσα και το στενό του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ από μεσαίο σε υψηλό ανακοίνωση η στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες στη σκιά των νέων απειλών των Χούθη. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο λόγω μαζικών περιπτώσεων που έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ήταν σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα Ανατολικά Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Μανιάνα δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Φίλοι μας, από την Πλάκα η Μανιάνα. Η καλή μας η Μανιάνα. Αν μαζί στην Πλάκα να μας πεις μια καλησπέρα για να μιλήσουμε επιτέλους τόσα χρόνια.
0: Εγώ έφυγα, λέει, με μειωμένη στα 60 μου, προκειμένου να γλιτώσω. Όταν είδα στο χαρτί απονομή σύνταξη γύρατο, είπα να ξαναπάω δουλειά. Δεν μπορούν τουλάχιστον να γράφουν συμπλήρωση χρόνου υπηρεσία.
1: Να
0: γράφουν σύνταξη γύρατο.
1: Είναι πιο μαλακό, όντω. Αυτό έχει δίκιο.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Ειδικά τώρα που μπορεί να εργαστεί κιόλα. Σου έγραψε Μαντινάδα ο Γιάννης και δεν την είπες θες.
0: Ναι. Δεν μου την ξαναγράψει. Δεν την είδα, δεν την πρόλαβα, ρε παιδιά. Προσπαθώ να τα διαβάσουμε όλα. Αλήθεια σου το λέω. Ο Γιάννης λέει: έχω παράπονο. Χθες έγραψα Μαντινάδα, δεν την είπε. Αλλά προσέξτε τώρα. Έρχεται ο Ανδρέας και λέει: απλά ευχαριστώ, ευχαριστούμε για όλα. Είστε μια υπέροχη παρέα. Εύκολες ή δύσκολες μέρες πάντα εκεί. Όλοι μαζί να γελάμε, να στεναχωριόμαστε. Καλές διακοπές να έχετε και πάλι εδώ θα είμαστε να σας περιμένουμε.
1: Ρε Ανδρέα, εντάξει, ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυμα γενικώ που στέλνεις. Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ναι. Γεια σου, Ανδρέα. Ο Φυσαρίων λέει: η μνήμη σας τελευταία μέρα σκίζει, λέει. Και ποδαρικό σας έκανα στη special εκπομπή που κάναμε αλλαγής χρονιάς,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: κέρδισα.
1: Με τα μήνυματά σας.
0: Εγώ έφαγα πολύ καλά εκεί που με στείλατε. Το ποδαρικό δεν ξέρω αν ήταν καλό. Να ξεκουραστείτε, να λιαστείτε και να.
1: Φλάεστε.
0: Τι είναι το φλάεστε. Να φυλάγεστε.
1: Να φυλάγεστε, λογικά. Ναι,
0: τα τρίκαλα το λένε.
1: Να.
0: Ο Δημήτρης βέβαια βάζει μια άλλη. Τώρα αγγίξαμε ευαίσθητο θέμα
1: που
0: αφορά τόσους ανθρώπους.
1: Και είναι και πολλοί φίλοι μας που είναι στο κρατήριο, ναι, που είναι συνταξιούχοι ή είναι κοντά.
0: Λοιπόν, δίκιο έχετε, παιδιά, αλλά για σκεφτείτε και το άλλο. Δουλεύω στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Υπάρχουν συνταξιούχοι που δουλεύουν εδώ και σε εμάς. Αλλά πόσοι πιστεύετε ότι θα μπορούν να δουλεύουν,
1: όχι,
0: πόσο μπορούν να δουλεύουν πάνω στις κατοχές και τα σίδερα μετά.
1: Εδώ αλλάζει.
0: Εδώ είναι άλλη κατηγορία.
1: Εδώ αλλάζει. Οικοδομή, στα ναυπηγεία είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη δουλειά, είναι πολύ σκληρή δουλειά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει κάποιο να δουλεύει ή μπορεί να δουλέψει για ένα-δύο χρόνια παραπάνω. Όχι να δουλεύει για πάντα, ας πούμε, να δουλεύει για 10 χρόνια. Μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά που να είναι λίγο πιο ήρεμη.
0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: εγώ περιμένω να βγω στη σύνταξη για να ακούω ραδιόφωνο απρόσκοπτα. Χωρίς να απαιτείτε να στρέφω την προσοχή μου στους πελάτες που αναγκάζομαι να εξυπηρετώ. Δυστυχώς θέλω τουλάχιστον 20 χρόνια με τα σημερινά όρια. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε άντεξα, Σάκη Ρουβά.
1: Θα βάλεις. Ο Γιάννης Τσιάπας, ο φίλος μου, λέει: το πρόβλημα αυτό είναι, Γιάννη μου, για τα ρόλα που θα κάνεις. Είσαι πάνω από 17. Για να γυρίσουμε την πιφτέκα, λέει, για την πρωταθλητριά μας. Τώρα τη γυρίζει την πιφτέκα τώρα. Είναι μαζί μου, Γιάννη.
0: Κάπως δεν το κατάλαβα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής. Επίσης είναι στην παρέα μας μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί άλλαξε δουλειά και έχει εξαφανιστεί. Ελπίζω τουλάχιστον τελευταία μας ημέρα σήμερα να είναι στην ακρόαση. Ο Γιώργος Καλόγριας, παιδιά.
1: Αμπά.
0: Τον έχουμε χάσει τον Τζόρτζ. Σου έστειλε και το μήνυμα που μας έστειλε πριν από λίγο. Είναι κάτι ακατάληπτα. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Δεν κατάλαβες, γιατί είναι του στρατού αυτά. Άκουσα,
0: ναι,
1: με τώρα.
0: Ναι, για πες τα μου.
1: Λοιπόν, περπατάω στο δάσος και ακούω στα νήσι. Αν είχα τις μέρες σου, θα είχα λακίσει, λέει το μήνυμα. Είναι οι παλιοί σου νέους τα λένε αυτά. Οι παλιοί σου νέου τα λένε. Λέει, και στην Κύπρο υπάρχει το κουνελάρα, κουνελάρα. Κουνέλι είναι το. Θα σου κόψω την ουρά.
0: Το
1: νέο νέος. Κουνέλι.
0: Μάλιστα.
1: Κουνελάρα, κουνελάρα, θα σου κόψω την ουρά. Γιατί σηκώνει σκόνη και τον παλιό λερώνει. Υπάρχουν και άλλα τέτοια, και εδώ λέγαμε. Με τραβούν οι μήνες πίσω, όπως το λέγαμε. Δεν μπορώ να περπατήσω. Ναι. Με τραβούν οι μήνες πίσω, δεν μπορώ να περπατήσω, λέγαμε, έτσι και τα λοιπά.
0: Okay.

0: θέλω κι άλλο τώρα.
1: Τι μας βρήκε.
0: Τι μας βρήκε.
1: Μα αρέσει, αλλά τι μας βρήκε.
0: Θυμάμαι πάντα, γι' αυτό είπαμε να το κάνουμε τώρα τελευταία εκπομπή. Τι γίνεται κάθε φορά που παίζουμε Σάκη σε αυτήν την εκπομπή.
1: Θυμάμαι
0: ένα πάρτι που χόρευε εδώ όλη η αίθουσα σύνταξη. Τώρα λείπουν οι μισοί, οπότε δεν θα γίνει το ίδιο πάρτι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Αλλά ελπίζουμε να παρτάρετε εσείς.

0: Ο Καλόγριος μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα αυτά που λέει.
1: Τι λέει ο φίλος σου.
0: Αυτό που γίνεται τώρα λέει είναι το εξής. Ο υπεύθυνος που βάζει μουσική έχει δουλειά, έχει φύγει και έχει βάλει ένα CD Σάκης και παίζει μέχρι να γυρίσει.

0: Λέω καλόγρες μαγαζί στο χωριό 2004.
1: Ναι.
0: Σερβίρο και έχουν έρθει φουλ το μαγαζί τώρα. Και πετάγεται, λέει, η θεία 60+ και μου λέει: ρε Γιωργάκη, βάλε να δούμε το Σάκη το παιδί μας για το Shake It. Έπαιζε Eurovision.
1: Το Σάκη το παιδί μας, ωραίο.
0: Επειδή μας ξέρετε τόσο καλά, λέει ο φίλος μου που μου στείλε μόλις εδώ στο Insta, με το που λες δεν έχουμε παίξει αυτό αστραπιαία, μέσα μου λέω το Disco Girl θα βάλει. Κατέβασε όμως τώρα, γιατί έχουμε κι άλλο που ακολουθεί. Αγαπημένο επίσης. Αν έχω ξεχάσει. Τι, το παίξαμε. Αλήθεια. Όχι αυτό, συγγνώμη. Αυτό. Αυτό όμως.
1: Εντάξει, ναι, αυτό.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίζω. Ξέρα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως θα...

0: φίλος ο Δημήτρης Πυρκέλας, ο φίλος μου, ο αδερφικός μου φίλος, μας είχε βάλει ο Σάκης να. Καλά, μου λέει, σκίζω Σάκης πρώτον. Μας είχε βάλει, λέει, να φοράμε λευκό σακάκι, λέει ο Σάκης τότε. Επειδή το είχε κάνει μόδα ο Σάκης.
1: Στο σέικι.
0: Λευκό σακάκι, σκέψτε το τώρα λίγο.
1: Εντάξει, άλλο
0: δεν είμαστε σαν το Σάκη, κανένας. Ναι, είπες κάτι.
1: Ό,τι αυτό που είπες και εσύ.
0: Άλλο το φοράει ο Σάκης. Ναι, άλλο το φοράει ο Σάκης. Αλλά το λέμε εμείς αυτό. Δεν το λέτε εσείς.
1: Καλά αυτό. Αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή. Πες μου ότι δεν έχεις χωρίσει με αυτό.
0: Αυτό γιατί.
1: Α.

0: υπάρχει περίπτωση να πάμε σε διάλειμμα. Ξέχασέ το.
1: Αν
0: όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
1: Όχι, πρέπει να πάμε, δεν.
0: Αν δεν παίξει αυτό που, που ακολουθεί τώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα είναι μεγάλο μας τώρα τόπιμα. Καταλαβες τι λέω.
1: Ναι, αλλά έχει πλούσια δισκογραφία ο Σάκης.
0: Τεράστια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα.
1: Ίσως παίξουμε και καλύτερα εγώ και αφού γυρίσουμε.
0: Αλλά αυτό ας πούμε δεν γίνεται.
1: Λέω εγώ τώρα, δεν.
0: Αυτό εδώ.
1: Okay. Αυτό δεν γίνεται να παίξει αυτό εδώ.

0: Περιστέρι. Θέλω να το αφιερώσω στη Βασούλα στον Κορυδαλό.
1: Ο Γιάννης ο Τρικαλίνος, ωραίος, δεν κατάλαβα.
0: Ποιο είναι, παιδιά, το τυχερό? Η high five μόνο το ξέρω ότι ζητάω, δεν έχω.
1: Έχουν πει και τυχερό αστέρι, μάλλον.
0: Οκ, okay, θα το βρούμε.
1: Θα πειράζει το φρόσμα, τι
0: τελευταία εκπομπή είναι.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε μια με σούπερ Κατερίνα, λέει ο Τάκης Κραγωνής. Δεν πειράζει, Τάκη μου, σούπερ Τάκης είναι.
0: Ωραία. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφοι, πριν λίγο συνειδητοποιήσω ότι έχει αλλάξει τρεις φορές ο πρώτος αριθμός στην ηλικία μου. Σας ακούω από τα 39 και είμαι 52.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε καλά. Την επόμενη σεζόν σας αγαπώ. Ρε Ιγνάτη, τι είπες τώρα?
1: Ιγνάτη...
0: Έχει αλλάξει, λέει, το πρώτο νούμερο της ηλικίας του. Ήδη τρεις φορές. Τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Μαζί μεγαλώνουμε, Ιγνάτη, μαζί όλοι. Όχι, Μαρία. Εμείς οι υπόλοιποι μεγαλώνουμε όλοι μαζί.
0: Εγώ τώρα που δεν μπορώ με αυτά.
1: Συγκινήθηκες τώρα, ε?
0: Ναι, και ξέρεις ότι δεν μου συμβαίνει και εύκολα.
1: Αφιερώσει ένα τραγούδι σε ένα κατά που να το γυρίσουμε.
0: Ναι, με το που γυρίσουμε, αφιερωμένο στον Ιγνάτιο με πάρα πολύ αγάπη. Και σε όλους εσάς που πραγματικά είστε εδώ σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτή την παρεούλα κάθε μεσημέρι και δεν.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Την Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: λοιπόν, τι ωραία παρέα. Ο Ιώνας το έκανε αυτό.
1: Ο Ιώνας, παιδιά.
0: Μπράβο, Ιώνα.
1: Ο Ιώνας που είναι δίπλα στον κύριο Βραχνό. Καθίστε, κύριε Λιαργκόβα.
0: Καθίστε, κύριε Λιαργκόβα. Μην ανησυχείτε. Θα μας τα μοιράσει αυτά η κυρία Σενετάκη. Μην ανησυχείτε καθόλου για όλα.
1: Μάρο.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάρο. Λοιπόν, έχουμε μια υπέροχη παρέα.
0: Μα τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ανοίγει η καρδιά μας όταν έρχεται η παρέα του cookout.gr.
0: Και η κοιλιά μας.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η γνωστή παρέα. Έχει έρθει ο Ιώνας. Ιώνα, φώναξε ένα καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Δυνατά.
3: Καλησπέρα.
0: Μπράβο, Ιώνα.
1: Και τώρα θα ακούσουμε και τη Δανάη, παιδιά.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Δανάη.
1: Δεν μπορώ με τα
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφη είναι η Δανάη και πόσο όμορφος είναι ο Ιώνας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Γενικώς το cookout έχετε κάνει απίστευτα όμορφα παιδιά.
0: Μπράβο
1: σας.
0: Γιατί είστε καλοί άνθρωποι γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και τρώνε πολύ νόστιμα.
2: Θα μαγειρέψαμε καλά.
1: Δανάη, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα εδώ?
3: Όχι.
1: Δεν ξέρεις. Αλλά έχεις αγωνία να δεις. Τώρα το ξέρεις ότι σε ακούν οι φίλοι σου και οι φίλες σου.
3: Ναι.
1: Ωραία. Θέλεις να τους πεις κάτι?
3: Όχι.
1: Ωραία. Ανυπομονείς να γυρίσετε στο σχολείο?
3: Όχι.
0: Διακοπές.
2: Δεν ήταν Ιώνα. Ο Ιώνας είχε πει ναι πέρυσι.
1: Ιώνα, εσύ είχες πει ότι θα ήθελες να γυρίσουμε στο σχολείο τώρα.
0: Πέρυσι το έχεις πει, να ξέρεις.
1: Ή τώρα μεγάλωσες κατά ένα χρόνο και
0: φέτος μετανιώνεις λογικά.
3: Όχι, απλά τον Ιούλιο βαριέμαι λίγο στο.
1: Βαριές τον Ιούλιο. Στο κάμπε.
0: Βαριέται. Βαριέται το παιδί.
1: Δώσ' του ένα μικρόφωνο.
0: Δώσ' του μόνο και εσύ.
1: Τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Αφού μπορεί και από εκεί.
1: Να ακουστεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε?
0: Είναι η κυρία Νάντια Λιαργκόβα εδώ πέρα.
1: Με το δώρο.
0: Το δώρο, είναι.
1: Δώρο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στη γειτονιά σου έρχονται, κυρία Μαρία.
1: Στον Αντρίκο.
0: Βέβαια. Ναι. Φανταστικό μαγαζί.
5: Είναι φανταστικό μαγαζί. Με ζεδοπολείο στη Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάλιρο. Πραγματικά μοναδικό γιατί μοιάζει με παλαιό, με παντοπολείο. Και είναι και πολύ παρείστικο και οικονομικό μαγαζί.
1: Στη Ζησιμοπούλου.
5: Θα το επιβεβαιώνει κιόλα αφού το ξέρει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι όντω φοβερά παρείστικο. Η διακόσμηση μέσα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Οπότε και θα φάτε πολύ ωραία και θα περάσετε υπέροχο στο όμορφο Παλαιό Φάλιρο.
0: Ποιοι το έχουνε? Ανδρέας Πουμπουλέτος.
5: Και ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
5: Φανταστικά φαγητά, κομματάκια και φτεδάκια. Φανταστικό σηκώτη άμα σας αρέσει. Και σαγανάκι με μαστέλο. Πολύ ωραία για ουζάκι, τσιμπουράκι και ό,τι σας αρέσει να πείτε.
1: Ακούτε, θα κάνουμε Δανάη τώρα. Πρέπει να θα σου γράψω έναν αριθμό να τον πεις για να πάρουν τώρα οι ακροατές μας και να κερδίσουν το δώρο. Εντάξει. Περίμενε, μην το πεις ακόμα, το γράψα λάθος. Μισό λεπτάκι. Περίμενε.
0: Θα το γράψεις τώρα, κυρία Νασοπούλου.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Νασοπούλου.
1: Πάμε. Πες το. Πες τον αριθμό.
4: 2, 10.
1: Ναι.
4: 48.
1: Ναι.
4: 0, 0.
1: Ναι.
4: 170.
0: Τέλειο.
1: 2, 10, 48, 0, 0, 170 έως 174. Τηλεφωνείτε για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο. Ξέρουν οι ακροατές μας και το κάνουν ήδη από τη βλέπω.
0: Έχετε μπροστά σας ένα δεκαλεπτάκι γεμάτο, 11 λεπτά ακριβώς, για να στείλετε το ονοματάκι σας, να γράψουμε το ονοματάκι σας και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για τον Αντρίκο.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτές τις υπέροχες νησιώτικες συνταγές που έχετε στο cookout, που φέρνουν στην ουσία τις διακοπές στο
0: φω. Θα μπω να τις δω.
1: Για πες, πείτε, Μάρο.
2: Λοιπόν, έχουμε τα πάντα για όσους είμαστε ακόμη εδώ και ονειρευόμαστε τις διακοπές που έρχονται. Τι θέλετε και δεν θα το βρείτε σε εμάς. Σκοπελίτικες τυρόπιτες.
0: Ρεβιθοκεφτέδες
2: από τη Σύφνο.
0: Στάση. Η σκοπελίτικη τυρόπιτα είναι η καλύτερη τυρόπιτα της χώρας. Πραγματικά.
1: Είναι στριφτή.
0: Η στριφτή είναι στριφτή.
1: Τηγανητή.
0: Τηγανητή βέβαια. Αλλά την κάνουν τόσο ωραία.
5: Έχουμε πολύ ωραία συνταγή.
2: Έχουμε κρεμμυδόπιτα, έχουμε και από την Κρήτη. Μικόνου και από την Κρήτη πολλές συνταγές.
1: Πώς θα γινόταν αλλιώς.
2: Σοβαρά.
1: Βεβαίως.
5: Έχουμε χανίων. Βεβαίως.
1: Το μπουλέκι που.
2: Αυτή την πίτα με κολοκύθι, πατάτα, μυζήθρα.
1: Παιδιά, έχω μεγαλώσει με μπουρέκι στο σπίτι. Μπουρέκι, εμείς το λέμε τέλος πάντων. Είναι ό,τι πιο νόστιμο. Το ακούσω συνταγή. Λες, εντάξει, ρε παιδί μου, τι έχει τώρα, πατάτα, κολοκύθι και το φύλλο. Είναι πεντανόστιμο.
0: Και με κάτι άλλο που έχει μεγαλώσει. Σφακιανή πίτα στο τηγάνι.
1: Καλά, και η σφακιανή είναι υπέροχη.
5: Και γλυκά βέβαια, ζακινδυνή φρυγανιά. Έχουμε μελαχρινό νάξου που μοιάζει με καρυδόπιτα.
0: Ναι, με λεκούνι βλέπω εδώ πέρα που είναι πολύ ωραίο.
1: Ιωνά.
0: Ειδικά λιχναρά και καλτσούνια.
1: Καλά, βρε Γιάννη μου, δεν είσαι και από την Κρήτη που κάνεις έτσι.
0: Αυτό το γλυκό είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Μετά το τυραμισού είναι αυτό. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό αυτό.
1: Θα το έχουμε υπόψη.
0: Όπου το βρίσκω είναι το αγαπημένο μου.
1: Ωραία. Ιωνά, το αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι?
6: Γενικά τα μακαρόνια.
1: Με ό,τι?
6: Ναι, πιο πολύ με σάλτσα, με κόκκινη σάλτσα.
1: Ναι,
6: αυτά, ναι.
1: Και καρμπονάρα.
4: Όχι, καρμπονάρα δεν μου αρέσει επειδή δεν μου αρέσει το μπέικον.
1: Δεν σ' αρέσει το μπέικον. Με κοιμάνε.
4: Ναι, και με κοιμά.
1: Okay.
0: Εντάξει, Δανάη, με κοιμά το έχουμε, εντάξει.
1: Εσένα, δεν μπορώ. Δανάη, δεν μπορώ με αυτή την έξυπνο φάτσα εδώ. Δανάη, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
4: Το σνίτσελ.
1: Σνίτσελ, με ριζάκι.
0: Καθαρά περικό.
4: Και ριζάκι και σκέτο.
1: Οκ, okay, από γλυκά.
4: Τα πάντα.
1: Πες ένα ρε παιδί μου, αν σου λέγαν τώρα θα σου φέρω μπροστά σου το αγαπημένο σου γλυκό. Τι θες, παγωτό ας πούμε.
4: Ναι.
1: Παγωτό.
0: Παγωτό τώρα, ε.
1: Γεύση.
4: Ή μπισκότο ή αν έχει ωραίο.
1: Αν έχει ωραίο.
0: Αν έχει ωραίο, το τρώμε το ωραίο.
1: Ή ναι, εσένα, από γλυκά.
4: Και εμένα το παγωτό μου αρέσει.
1: Μάλιστα.
4: Ή ο κορμό σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κλασικό ο Ιώνας. Ναι. Μακαρόνια με σάλτσα, κορμό σοκολάτα είναι.
1: Τι προσέχει, Δανάη.
4: Ναι.
1: Τσακώνεστε. Πού και
4: όχι
1: πού.
4: Πάντα.
1: Όχι πάντα. Ποιο φταίει συνήθω.
4: Δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει.
0: Άρα ο Ιώνας.
1: Βρίσκεται όμω μετά.
0: Αλίμονο.
1: Αυτό
5: κάποιο υποχωρεί συνήθω.
1: Α, Ιώνα, εσύ υποχωρεί συνήθω.
0: Ο αδερφό ο μεγάλο.
1: Ναι. Μεγάλο αδερφό.
0: Έτσι, μπράβο. Εντάξει,
1: να τελειώνει φασαρία. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νάντι, άλλο.
5: Άλλο. Τι να σας πω, από πολύ ωραίες συνταγές από light μουσακά με τυρί cottage και κερασόπιτα ή παρφέ κρέμα βήμα-βήμα για να φτιάξετε στο σπίτι.
0: Αυτές οι συνταγές οι ωραίες που κάνετε εσείς.
1: Ο μουσακάς μαζί με την κερασόπιτα.
5: Τις έχουμε όλες στην αρχική σελίδα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με 41 εστιατόρια που έκαναν μισή προορισμό.
0: Περίμενε τώρα. Εδώ θα σταθούμε λίγο. Αφού με ξέρεις εμένα τώρα. Με ξέρεις. Στη Λίμνο δεν έχω πάει, έχετε βάλει την Καλουδίτσα, θα το ξέρουνε.
5: Okay.
0: Στην Αίγινα έχετε βάλει την αγορά και το σκοτάδι. Ο σκοτάδι είναι ο πιο διάσημο στην Αίγινα από ό,τι βλέπω. Αμοργό τον πύργο, το θυμάσαι εσύ. Θα το θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ανάφιδε νομέρα Ηρακλιά, έχει την Αρακλιά που είναι το classic. Ναι. Κουφονίσι. Ο Βενετσάνο. Στη Μήλο Αλευρόμηλο. Στην Άξο του Βασιλαρακιού. Τα λέω τα μαγαζιά γιατί αυτά ξέρετε όλοι. Στην Πάρο είναι ο Μάριο. Ο Μάριο που ήταν στην Νάουσα και τώρα έχει πάει. Και έχουμε βάλει και το Blue Oyster, το οποίο είναι εξαιρετικό το Blue Oyster. Είναι στο λαμπελά το Blue Oyster. Λοιπόν, εκεί έχει πάει η Μαρία στο Blue Oyster.
1: Ναι.
0: Και στο Μάριο έχει πάει.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί μου το λες έτσι.
0: Ναι, ναι. Όχι, το λέω για το Blue Oyster. Εγώ. Και πέρσι η Μαρία μας έφαγε για την καντίνα στη Σύφνο. Την έχει βάλει μέσα.
1: Δεν είναι τέλειο. Ναι. Έχει πάει.
2: Ναι,
1: ρε, εσύ, Μάρο μου, αλλά για να ανέβεις πάνω αφού έχει φάει, σου βγαίνει ψυχή.
5: Είναι και λίγο γυμναστικούλα να χάσει λίγο.
1: 150 για να φας με όρεξη. Δηλαδή, έχει 150 σκαλιά, εντάξει να τα κατέβει, να τα ανέβει. Αλλά το location.
2: Τα ανεβαίνει ζεστικό όμω. Φαντάζεσαι να τα ανέβαινε.
1: Όχι, δεν τα ανεβαίνει ζεστικό.
0: Τα ανεβαίνει φαγωμένο.
2: Μετά.
0: Κατεβαίνει.
2: Ναι.
1: Κατεβαίνει νεστικό, ανεβαίνει φαγωμένο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά το μέρο, εκεί που είναι η καντίνα.
0: Στο κάστρο από κάτω.
1: Δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο μέρο, παιδιά, στη Σύφνο. Είναι πραγματικά φανταστικό.
0: Θα μιλήσω και για ένα άλλο κατάστημα το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Το θαλασσάκι σε Αστέρνια τη Τίνου. Το οποίο τρελαίνομαι πραγματικά. Ένα φανταστικό μαγαζί. Και τώρα πια έχει γράψει χρόνια εκεί. Και πάει πολύ καλά. Έχετε τρομερά μαγαζιά, τα οποία όντως ο Μαυρίκος στη Ρόδο είναι κλασικός επίσης, βλέπω εδώ πέρα. Έχετε κάνει τρομερή δουλίτσα. Και στη Σύμη ο Μάνος. Ο Μάνος Σίμι πάνω στο λιμάνι. Εδώ και. Μας έλεγε η κυρία Σουπούλου, είχε πάει Σίμι.
5: Γενικά έχουμε, νομίζω, όλα τα περισσότερα μαγαζιά. Μπορεί και να μας διαφεύγει κάποιο, αλλά βάλαμε αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
5: Έχει σημασία να έχουμε πάει και να δίνουμε.
0: Βέβαια.
5: Γι' αυτό το λόγο.
1: Παιδιά, εμείς εδώ πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, solo dining. Πάρα πολλή κουβέντα γίνεται για το solo dining. Δηλαδή για το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν και γιατί όχι, θα πω, αλλά κάποιοι, ξέρεις, το βλέπουν και λες το μόνος του τρώει αυτός.
2: Ναι.
1: Ανθρώπους που τρώνε σε εστιατόρια και δοκιμάζουν γεύσεις και περνούν ωραία με τον εαυτό τους και τρώνε μόνοι τους. Δεν είναι συνηθισμένο, okay,
2: καθόλου.
1: Ναι. Αλλά γιατί να είναι κακό.
5: Και είναι και μια διεθνή τάση πλέον και γι' αυτό και όλο και περισσότερα εστιατόρια το προβλέπουν και δημιουργούν χώρους πραγματικά για ένα άτομο. Δηλαδή στην μπάρα, σε κάποια τραπέζια που μπορεί να σε βάλουν.
0: Εμένα μου αρέσει να τρώω. Μου αρέσει να τρώω.
5: Και ακόμα και τραπέζια μικρά.
0: Ναι, έχω πάει, ναι.
1: Δεν έχεις πάει ποτέ σε εστιατόριο να φας μόνος.
0: Όχι, έχω πάει, ναι. Όχι σε εστιατόριο. Έχω πάει σε πιο γρήγορο να φάω μόνος μου. Όχι
1: τυρόπιτα.
0: Ενώ να κάτσω στο τραπέζι, να φάω ένα μπέργκερ.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πες μου μια φορά. Πες πότε ήταν την τελευταία φορά.
5: Εντάξει, δεν λέμε τώρα να φας ένα μπέργκερ όμως και να πάρεις το χέρι.
1: Λέμε να πάρεις τη σαλατούλα.
0: Όχι, να κάτσεις κανονικά. Και να πεις από την μπύρα, να σου πούμε.
1: Εσύ είναι όλο τώρα και θα μας.
0: Δεν μιλάω για τα γκούντις τώρα, στα γκούντις από την έτσι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και είναι διεθνή τάση, λες.
5: Ναι, είναι διεθνή τάση αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό έχουμε γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο, η Βέρα Υπάρδου, για το.
0: Η Βέρα Υπάρδου, μα. Solo dining, άλλη μόνο.
1: Αυτό το κάνει.
5: Το κάνει, βέβαια.
1: Πάει και τρώει μόνη τη.
5: Πάει και τρώει μόνη.
1: Το έχει δοκιμάσει. Αλήθεια, λες.
0: Η Βέρα Υπάρδου έχει δοκιμάσει για την ηλικία τη τα πάντα.
5: Μόνη τη βγαίνει, μόνη τη. Και με παρέα και με τα πάντα.
1: Πάει δηλαδή και για ποτό μόνη της η Πάρδου.
5: Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει και αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Θα βρίσκει παρέα τη Βέρα.
0: Σίγουρα θα βρει παρέα.
5: Βέβαια.
0: Υπάρχει κόσμος που πάει μόνο σε διακοπές επίσης.
5: Ναι, ακόμα, και αυτό υπάρχει.
0: Και δεν λέω για το εξωτερικό που είναι πιο εύκολο.
5: Ισχύει.
0: Στο εξωτερικό είναι πιο εύκολο.
5: Πάει μόνη της.
0: Γιατί βάζει δραστηριότητες, μουσεία κτλ. Και εκεί δεν έχει θέσει πολύ τέτοιο. Αλλά πάνε εδώ, στα νησιά.
5: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε, συγγνώμη, να τηλεφωνείτε στο 48 00 170 174 και θέλω Δανάη σε παρακαλώ μαζί με τον Ίωνα, συνεννοηθείτε δηλαδή, να πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πείτε δηλαδή ότι τώρα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και μη φύγετε. Πάμε. Δώσ' το Δανάη.
0: Δώσ' το εσύ, ξεκινά Δανάη εσύ.
6: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι. Και Ίωνα.
6: Μη φύγετε.
1: Μπράβο ρε
0: Ίωνα. Μπράβο.
1: Μπράβο Δανάη.
7: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά.

0: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά με τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο θέατρο.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
7: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαυρούρο, χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
11: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
12: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
15: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
15: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
18: Στην Κιβωτό.
17: Και πού είναι αυτό?
18: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
19: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
20: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
19: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
20: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
19: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στο Περιστέρι και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τον Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μαρούσιανα τμήματα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μήνυματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου σε σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης οδηγητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Open, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας και στη Λευκή Μισουφλίου. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Την αποστολή δύο αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αποστολή γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από σχετικό αίτημα των Ισπανικών Αρχών. Τη σύλληψη και της σύζυγου του άνδρα που εμπλέκεται στο θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι γυναίκα 41 ετών εχθές το απόγευμα στη Σύρο διέταξε πριν από λίγο ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβησε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε και με τους δύο, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε στην πλάτη με μαχαίρι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: καλέσετε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, 24 Ιουλίου, Σωτήριο Νέτος 2026, 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Σαν σήμερα, το 1974, η Αθήνα υποδεχόταν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είχε γίνει ο Ατίλα στην Κύπρο, όλα αυτά τα τραγικά, και ξεκίνησε η καλύτερη περίοδος, καταγεγραμμένη περίοδος, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρουμε εμείς. Αν στα αρχαία χρόνια γινόταν εδώ χαμός και ήταν όλο τόσο καλά, δεν το ξέρουμε. Αυτό που είναι καταγεγραμμένη περίοδος, η μεταπολίτευση, είναι τα καλύτερα χρόνια που έχει ζήσει τούτη εδώ η χώρα, και είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε και debate. Άμα θέλετε, η debate σε διαφορετική περίπτωση. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Στο 210-48-0... Πώς είσαι, Γιώργο μου?
1: Φανταστικά.
0: Στο 210-48-0-174, Ρούλα Βρετάκο και Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένουν. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής μέχρι τις 6 παρα 10. Και τέλος για αυτή τη σεζόν, στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας. Έχουμε φύγει ήδη, δηλαδή, απλώς δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν αρκετά προβληματάκια στην Αττική Οδό από την Ανθούσα προς το Μαρούσι και στην άνοδο του Κηφισού αυτή την ώρα. Κατά τα λοιπά δεν φαίνεται τίποτα συγκλονιστικό. Αυτά, πληρότητες λέει μεγάλες στα καράβια. Από το πρωί η αλήθεια είναι κολλημένα τα συστήματα εδώ, οι δρόμοι που πηγαίνουν προς το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει ο κόσμος σε αδιούχη του Ιούλιου. Μαζί τους και εμείς την κοπανάμε αύριο πουρνό. Να μάθουμε όμως με τι καιρό θα φύγουμε και κυρίως πώς θα την περάσουμε απόψε. Κυρία Σούζη είναι εδώ. Γεια σου, Χριστίνα.
2: Γεια σας, Χριστίνα.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά.
0: Για πες.
1: Περιμένουμε την βροχή.
2: Έχω φύγει και δεν το ξέρετε.
0: Έχεις φύγει. Με πάση περιπτώσει, επειδή είσαι εδώ μέχρι να φύγεις. Δεν μπορείς να φύγεις. Τι γίνεται?
2: Κοίτα, βρέχει, έχει φτάσει μέχρι τη Φθιώτιδα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και λίγο έρχεται και βιωτεία.
0: Βροχή.
2: Και καταιγίδα και ισχυρές βροχές και τέτοια. Έφυγε και 412.
0: Φύγαν και 412.
2: Ναι. Τα 4 είναι γιατί είναι, είναι χωριστές περιοχές, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δηλαδή. Είναι Λάρισα, Μυστηνία, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες.
0: Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια.
2: Ωραία. Ναι. Αυτές
0: και Σκύρος.
2: Σκύρος.
0: Ναι, και Σκύρος.
2: Όχι, Σκύρο δεν πήγε.
0: Εντάξει, άμα δεν πήγε, τι να σου πω, έτσι λέει.
1: Περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση αναφέρεται εδώ, ως Λάρισα, Θεότιδα, Κεντρική Βόρεια Εύβοια, Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες.
2: Η Σκύρος δεν είναι στάλη 112, το ξέρω εγώ, το έγραψα, ρε παιδιά.
0: Ρε παιδί μου, τι να σου
2: πω. Απλά θα σου πω.
0: Δίπλα στην Εύβοια είναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Μπορεί από την Εύβοια να φύγε και να πήγε στη Σκύρο, αλλά οι περιοχές είναι συγκεκριμένες και γράφονται στο 112. Κοιτάξτε το καλά το 112. Πού πάει και τι λέει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η χώρια η Λάρισα, χώρια η Μαγνησία, χώρια η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, αυτό θέλω να πω, και οι Σποράδες. Να πω ότι περιμένουμε όσο περνάει η ώρα να γίνονται πιο έντονα τα φαινόμενα στις περιοχές αυτές, και στην Κεντρική Μακεδονία έχει ρίξει μπόλικο νερό, και η Χαλκιδική έχει αρκετό νερό ρίξει και έχει και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή,
0: αναποδογύρισαν και κάτι ομπρέλες εκεί, ξαπλώστρες ιστορίες.
2: Προφανώς, γιατί άμα έχει καταιγίδες, καταιγίδα έχει και ισχυρό άνεμο και μπορεί να ρίξει και χαλάζει.
0: Λοιπόν, το 100 όμως, το 112 έχει πάει και στη Σκύρο. Είναι Κεντρική Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Αναμένονται το διαβάζω από το 112, δηλαδή από το Υπουργείο. Και αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί εκεί και τα λοιπά. Προσοχή σε μετακινήσεις σας. Αυτό ήταν.
2: Okay. Μπορεί να είναι μαζί και το. Να είναι,
0: ναι, μαζί είναι. Μαζί.
2: Μπορεί, δύο λεπτά.
1: Με τη Βόρεια Εύβοια,
2: και
1: μαζί με την
2: Εύβοια
1: να
2: έχει πάει. Δεν την είχα βάλει αυτή. Τέλος πάντων. Τι άλλο να.
0: Εδώ τι θα γίνει.
2: Εδώ πιστεύω ότι κατά τις 7 θα βρέξει. 6,5, 7.
0: Προηγουμένως
2: είχε βουκώσει τελείως και λέω θα αρχίσει να βρέχει. Έχει, δεν έχει ήλιο, έχει με λίγη συννεφιά από εκεί.
1: Και από το άλλο παραθύρι να κοιτάξεις πάλι δεν μας βγαίνει.
2: Δεν μας βγαίνει. Γι' αυτό.
1: Δεν βγαίνει, πραγματικά δεν βγαίνει.
2: Κοίταξα την ώρα και λέω 7.
1: Έχει μια συννεφιά εκεί από τον Ημιτό, όπως έβλεπα από.
2: Νωρίτερα είχε περισσότερη συννεφιά.
1: Νωρίτερα, είπα,
2: ξέρω, δεν έβρεξε.
1: Αλλά δεν δείχνει ότι.
2: Ναι.
1: Κι όμως, λες κατά τις 7.
2: Ξέρω,
0: ζέστη έχει ζέστη. Σήμερα. Όχι το 40.
2: Όχι, καλέ. Σιγά.
0: Καλά, όχι.
1: Ναι, ναι. Σιγά.
2: Ναι.
0: Και το λέω εγώ αυτό που δεν ζεσταίνομαι.
2: Α, ναι. Ναι. Καλά, όχι ότι έχω βγει έξω.
0: Είναι.
2: Είμαι εδώ από τι 6 και ακόμα δεν έχω βγει έξω. Το βράδυ θα βγω.
0: Έχει ζέστη, έχει ζεστούλα. Και έχει και αυτό το. σαν έρχεται κάτι. Κατάλαβες αυτό που φέρνει μια υγρασία.
2: Φέρνει μια υγρασία.
1: Κάποιες στιγμές φεύγει ο ήλιος και ξανάρχεται, δηλαδή αυτό.
2: Θέλω να πιστεύω ότι θα βρέξει, ρε παιδιά, και στην Αττική. Ξέρω εγώ τι να σας πω.
1: Θα βρέξει, όχι τίποτα παραπάνω, ε.
2: Θα βρέξει, θα βγάλει και καταιγίδα.
1: Α.
2: Ναι. Αυτό. Αργά. Μετά τις 7. Να το πω έτσι πιο σωστά.
0: Μετά τις 7. Ωραία.
2: Ναι. Αυτό.
0: Εντάξει, να μην απλώσουμε δηλαδή.
2: Όχι.
0: Δεν θα απλώσουμε.
1: Και τελειώνει σήμερα.
2: Τελειώνει το ξημέρωμα.
1: Στο
2: βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχές θα εξασθενήσουν γενικότερα από το βράδυ και μετά. Θα μείνει μόνο στην κεντρική Εύβοια και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Θάσο, Λέσβο και Σαμοθράκη.
1: Ναι.
2: Σε αυτές τις τρεις περιοχές μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα. Και από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν παντού. Και μέχρι το βράδυ θα έχουμε σταματήσει αύριο. Αλλά ό,τι βροχή σημειώνεται αύριο δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο, θα είναι βροχούλα. Απλώς. Εκτός από τις περιοχές που σας είπα.
1: Και ξεκινάει ξανά άνοδος θερμοκρασίας.
2: Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και περισσότερο τη Δευτέρα. Δηλαδή θα φτάσουμε πάλι τους 36 με 37 βαθμούς τη Δευτέρα. Αυτό. Θα ξαναπέσει την Τετάρτη. Θα έχει καμπανεβάσματα τέτοια. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά να περάσετε.
1: Καλά, Χριστίνα μου.
2: Να περάσετε κι εσείς πολύ καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Επίσης.
0: Ο Κώστας από τους ζωγράφους λέει ότι ρίχνει ψηλό βρόχο στους ζωγράφους.
2: Σοπα, δόξα τω Θεώ, αλήθεια.
1: Κάτσε γιατί έχει την αγωνία να δει, θα δικαιωθεί ή όχι τώρα, καταλάβεις τι γίνεται.
2: Αλήθεια.
1: Έκανε το σταυρό της Κώστα. Σοπα, λέει η αλήθεια. Και έκανε το σταυρό της αμέσως.
2: Ωραία.
1: Κοιτάω το ρολόι μου, είναι 5 και 4.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι ήταν κανονικά να
0: πει. Δεν έχει σημασία.
1: 7 δεν είπε τώρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Είπα γιατί δεν έβρεχε χίλιο.
0: Γιατί δεν βρέχει πουθενά. Τώρα μου μέσα πέσαμε. Αφού είναι να διάσει να πάει. Λοιπόν, ωραία.
2: Εντάξει. Ελπίζω ότι θα βρέξει και στην Αττική, αλήθεια τώρα που κομπέρα από την πλάκα.
0: Ανοίγει τώρα τους σταθμούς μετεωρολογικούς σταθμούς, γίνεται εδώ μαγκιά.
1: Δεν ζωγράφου κέντρο μέσα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα βρέξει. Δεν μπορεί να μην βρέξει. Δηλαδή, ολόκληρο σύστημα περνάει έλεος. Και σύστημα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή. Είναι πολύ σπάνιο. Έτσι, τέτοιου είδους συστήματα. Αυτά.
1: Χριστίνα μου, καλή ξεκούραση. Καλές διακοπές. Καλά να περάσει.
2: Καλά να περάσετε.
0: Να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα, υγεία και ο ήρωας, ο Γιάννης.
1: Χαιρετίσματα.
0: Γεια σου, Χριστίνακη.
1: Γεια σου, Χριστίνα, γεια σου.
0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη επίσης μπουμπουνάει, λέει τώρα. Κοίταξε, τα έχουν πει αυτά. Θεσσαλονίκες, αυτά, Λάρισα.
1: Είναι η Αττική το στοίχημα τώρα.
2: Είναι το στοίχημα.
0: Τώρα το στοίχημα που. Και στην Τρίπολη έβρεχε το πρωί, να πω.
2: Αλλά έριξε κάτι καταιγίδες εκεί.
0: Γύρω-γύρω έχει βροχή. Εκτός από την Αττική.
2: Παιδί μου,
0: και στην Αττική πλην του ζωγράφου που μας έχει μιλήσει.
1: Συλλόγω, είπε ο άνθρωπος. Κάτι παγώνες, δεν είπε γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Έχει να δείξει ένα τσουρτσουρ θέλουν.
1: Για να πει ότι είμαστε μαζί.
0: Τελειώσαμε.
2: Ούτε 112 στήλα μου,
0: δεν
1: μήπως κάθεσαι στον πρώτο όροφο και βρέχουν από τον τρίτο στους ζωγράφους μου, άνθρωπε.
0: Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Πάμε στο Βασίλη τον Κουφόπουλο, τον συναδελφό μας. Είναι στην Μεσογείο, έχει γίνει ένα ατύχημα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Το ποτηλιάρισμα ξεκινάει πριν από την έρευνα της Μεσογείων.
0: Έλα.
3: Και φτάνει μέχρι το Γεώργιος Γεννηματάς. Στη μεσαία λωρίδα υπάρχει ένα ακινητοποιημένο όχημα πλέον, γιατί έχει συμβεί νωρίτερα ένα ατύχημα. Υπάρχουν άνδρες της τροχέας, το πλάι με τις μεσανές. Υπάρχει τώρα και η κίνηση είναι ατελείωτη.
0: Το τροχαίο σοβαρό πέρασε από το σημείο.
3: Δεν μπορούσα να διαπιστώσω.
0: Μάλιστα.
3: Είδα πάντως στο πλάι, στο πεζοδρόμιο, τα δεξιά, τους ανθρώπους να είναι όρθιοι, αλλά δεν έχω άλλη.
1: Και ένα όχημα που είναι κινητοποιημένο στη μεσαία, όπως λέω.
3: Στη μεσαία λωρίδα, δηλαδή θα το βρει κανείς, δεν υπάρχει καμία να το πείτε. Ούτε ρύθμιση κυκλοφορίας νωρίτερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι πριν από την ΕΡΤ ξεκινάει η καθυστέρηση, η ανάσχεση. Δηλαδή η κίνηση είναι στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
1: Πολύ μεγάλη.
3: Η ταχύτητα είναι από 5 έως 10 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο Γιώργης Γερμανάς.
0: Βασίλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, Βασίλη.
3: Έχει αποτυπωθεί αυτό στους χάρτες.
0: Έχει αποτυπωθεί τώρα. Τώρα το εμπήκα και εγώ τώρα με το που βγήκες. Να δω, δεν την είχα προσέξει τη Μεσογείο, η αλήθεια είναι. Και είναι ακριβώς αυτό που λες.
3: Θέλει προσοχή μου, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένα όχημα από το πουθενά σταματημένο.
0: Ναι.
3: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ενημερώσει αρχικές κυκλοφορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Πότε φεύγει το καλό, βρε Βασίλη?
3: Την άλλη Παρασκευή ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος των εκπομπών. επιστροφή ξανά μετά το 15 Αύγουστο.
0: Καλά να περάσει, Βασίλη. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, τώρα ενημερώνουμε εσάς και ενημερωνόμαστε και εμείς ότι έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Αυτό δεν έχει τίποτα. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είναι κανένας άλλος. Όχι. Αν την αντιμετωπίσει, φαντάζομαι.
1: Και οι υπόλοιπες πυρκαγιές που ήταν τις προηγούμενες ώρες έχουν οριοθετηθεί.
0: Ρέσεις, κάντε μας μια χάρη. Άμα βρέχει πουθενά. Γιατί γελάτε. Άμα βρέχει πουθενά. Ενημερώστε μας. Εγώ με τη βροχή.
1: Με τη βροχή, ξεκάθαρο. Εντάξει,
0: καθαρά. Όχι καταιγίδες, χαλάζεται αυτό. Αλλά.
1: Βροχούλα.
0: Καλή βροχή.
1: Ναι. Α, να είναι λίγο δυνατή.
0: Όχι καταιγίδα, επαναλαμβάνω.
1: Είναι λίγο δυνατή.
0: Βροχή. Mm. Δηλαδή αυτό που πλημμυρίζει το κέντρο της Αθήνας εκεί που γεμίζει. Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Γιατί καλά, αυτό δεν έχει να κάνει και λίγο που ρίχνει πάλι.
1: Στην Αμαλίας.
0: Στην Αμαλίας εκεί. Και αυτό. Δηλαδή να γίνει και καλό. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε εάν θα γίνει. Ωστόσο, εάν σε κάποιες άλλες περιοχές, προάστια ή οπουδήποτε ψυχαλίζει, εδώ είναι. Πάρτε μας τηλέφωνο να τα προσθέσουμε στους ζωγράφους.
0: Ναι, ρε, εσείς, ενημερώστε μας.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ. Ο Γιάννης ο Αρμάος, γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις. Καλησπέρα αδέλφια, λέει σήμερα γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε, να γιορτάσουμε. Μάλλον προς το κλάμα το βλέπω και δεν είμαι ο μόνος. Γκάλο που άκουσα προχθές το πρωί στο Ψάλτη για εμπιστοσύνη στους θεσμούς είχε 65%. Εμπιστεύονται οι πολίτες στον στρατό. Αν το μήνυμα ποιο είναι, πρωθυπουργός από το ΓΕΣ? Όχι. Ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι εδώ για την προστασία μας, αλόβητος και άμα χρειαστεί και με την ενίσχυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή για τα ζητήματα της χώρας.

0: ο Μπουρδολόγιος, λέει, πειράζει που μου αρέσει περισσότερο η εποχή Belle Époque του Μεσοπολέμου σε σχέση με τη μεταπολίτευση. Κοίταξε να δεις. Πειράζει. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα.
1: Αφού εσένα να σ' αρέσει.
0: Γιατί
1: να σου αρέσει.
0: Η εποχή του Μεσοπολέμου έφερε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Άρα ήταν μια εποχή που οδήγησε σε ένα γεγονός το οποίο ήταν τραγικό.
0: Παιδιά,
1: και καταστροφικό.
0: Είμαστε σε 52 χρόνια σε ειρήνη. Ας μιλήσουμε για τη χώρα μας, γιατί εδώ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα μιλάμε. Είμαστε 52 χρόνια σε ειρήνη. Δεν είπα ότι λύθηκαν όλα, με διάφορα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτερα, επίσης δεν το συζητάω. Αλλά είμαστε λίγο της, πάντα της μιζερο αυτής. Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου, ως γεννηθής το 73, την εξής εικόνα με συνοδεύει από μικρό παιδί, το χρησιμοποιώ, μπορεί να έχω γίνει και μονότονος σε αυτό. Εμένα στο σπίτι μου μπροστά στην Τρίπολη θυμάμαι να είμαι πιτσιρικάς και να έχει χώμα. Μετά θυμάμαι που φέρανε γαρμπίλι, το χαλίκι για όσους δεν το ξέρετε. Μετά ρίξαν τσιμέντο και μετά ήρθε η άσφαλτος. Και πώς τα λένε και...
1: Τα φρεάτια.
0: Ας πούμε, φρεάτιο. Εντάξει, ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι ριάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεξιά
1: και
0: αριστερά.
1: Είχαμε φτάσει για την άσφαλτο δεκαετία 80. Είχαμε περάσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε περάσει δεκαετία του 80 για να στρωθεί η άσφαλτο.
0: Απλώς αυτό σήμαινε μια μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Για όλους εμάς το καταλαβαίνετε. Και βρυσίδι ταυτοχρόνως. Γιατί τα πιτσιρίκια θέλαμε να παίζουμε πάντα στο χώμα. Η αλήθεια είναι όμως επίσης ότι υπήρχαν αλάνες τότε στην Τρίπολη. Τεράστιες αλάνες που πηγαίναμε και κάναμε το...
1: Και μπορούσα να παίζεις εκεί.
0: Αυτό το λέω διότι αυτό, έστω με τα αργά αυτά βήματα, ήταν ένα δείγμα ανάπτυξης. Η χώρα πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια. Η ζωή κάνει κύκλους, η οικονομία κάνει κύκλους. Φάγαμε ένα μεγάλο στραπάτσο, δεκαετές. Μεγάλο.
1: Όχι. Η πιο μεγάλη οικονομική κρίση που έχουμε υποστεί, έτσι δεν είναι.
0: Που έχουμε. Μπορεί να έχουν
1: υπάρξει. Και μεγαλύτερες, αλλά όχι εδώ.
0: Ναι. Και εδώ μπορεί να έχουν υπάρξει. Έχουμε τα δυστυχώς επτοχεύσαμε. Έχουμε
1: ναι,
0: πολλά
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Φάγαμε μεγάλη οικονομική κρίση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Έπεσε ξύλο.
1: Βέβαια, περικοπές, μισθοί, συντάξεις, απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδήματος.
0: Αλλά μπορούμε να τα βάλουμε στο ζύγι. Θα ήθελε κάποιος να έχουμε δικτατορία, πόλεμο ή οικονομική κρίση? Εγώ θα έλεγα οικονομική κρίση και δεν το συζητάω. Ας πούμε εγώ, δεν ξέρω. Αλλά μπορούμε να κάνουμε επίσης μια συζήτηση με επιχειρήματα, άμα θέλετε.
1: Και θα είναι και πολύ ωραία συζήτηση.
0: Εσύ τι λες?
1: Για τη μεταπολίτευση. Έτσι συζητάμε τώρα. Από πόλεμο, δικτατορία.
0: Ρωτάω εγώ τι.
1: Προφανώς.
0: Επίσης, προφανώς θα θέλαμε να έχουμε γίνει Μονακό. Αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Ακροατής από Ζωγράφου μας ενημερώνει ότι δεν βρέχει στην περιοχή του Ζωγράφου.
1: Πάει. Χάνεις εσύ με τη βροχή. Θα είναι σε άλλη περιοχή ο φίλος μας που λέει ότι βρέχει.
0: Όχι, να πούμε στη Χριστίνα τι με ενδιαφέρει. Στο παλαιό ψυχικό δεν ρίχνει ούτε σταγόνα, λέει.
1: Ναι. Δεν βρέχει, ρε παιδιά, στην Αττική τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν βρέχει. Αλλιώς θα μας είχε πει ο κόσμος, μας είχαν πει οι φίλοι μας οι ακροατές, ότι βρέχει εδώ, βρέχει εκεί, κίνηση κτλ. Τι, γιατί ρε Γιώργο Γελάς. Δεν βρέχει. Εν τω μεταξύ, άμα δεις έξω, καλά έκανε ο άλλος εδώ και σηκώθηκε. Και αριστερά και δεξιά, δεν έχει συννεφάκια.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μαζευτούν μέχρι τις 7, θα δούμε.
0: Ο Άιντραχτ Φαφούτης, εμπνευσμένο, σε 50 χρόνια λέει ιστορία, θα λέει ότι το 2026 είχαμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ελλάδα το μόνο πράγμα που υπέστη ήταν η ακρίβεια.
1: Τώρα θα έχουμε τον πόλεμο του Τρίτου Παγκόσμιου, το 26, το εξάμεινο που μένει.
0: Θεωρείς τώρα, μήπως θεωρεί ότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό σου ότι θα έρθει κάτι άλλο.
1: Ούτε κάτι τέτοιο δείχνει ότι θα έρθει κάτι άλλο.
0: Ας το τώρα τι δείχνει, μην τα παίρνει πάνω σου. Τα έχω πει πολλά χρόνια. Δεν μ' ακούς. Αρνείσαι να μ' ακούσεις. Μην παίρνει πάνω σου. Ας το τώρα έχουμε.
1: Όχι.
0: Τέλος.
1: Θα έχουμε σε 10 μέρες.
0: Δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Πού το ξέρεις τι θα γίνει σε 10 μέρες. Εσύ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε μισή ώρα. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Ο ένας έλεγε ότι βρέχει, ο άλλος λέει ότι δεν βρέχει.
1: Στην ίδια περιοχή.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με την καριέρα μας, η οποία δεν ξεχνά μετά την, δεν ξεκινά μετά την αποφοίτηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το κέντρο καριέρας.

0: στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Μαθαίνετε περισσότερα στο site του Πανεπιστημίου.
1: Γι' αυτό δεν μιλάγες τόση ώρα, Δεν το είχα καταλάβει, δεν τα είχα δει, συγγνώμη. Δεν είχα δει τα χαρτιά.
0: Τι.
1: Γιατί είχες δύο σερία αναφορές, οπότε προετοιμαζόσουν,
0: ναι. Ναι, βέβαια.
1: Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
6: Φυσικά! Κινητό πήρα!
7: Δουλειά! Εγώ! Θα τα παρατήσω όλα! Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω! Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία! Και τα πρωινά! Θα χουζουρεύω! Όσο αργά στο κρεβάτι μου! Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου! Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonicastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom.gr

Hisense 65 inch on στα 580 ευρώ, αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch on στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου

0: δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδα. Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έλα στη γιορτή των εγγενείων και μπες και εσύ στον διαγωνισμό. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, μέσα στη γιορτή των εγγενείων, 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. My Market.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ναι. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνει και μερικές φορές είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι κάνει έναν άνδρα πραγματικά ελκυστικό? Δεν είναι το ρολόι. Δεν είναι το αυτοκίνητο. Δεν είναι το ιδιωτικό αεροπλάνο. Πραγματικά δεν είναι, παρόλο που αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι να τον βλέπεις, να στρώνει το κρεβάτι το πρωί, να πλένει τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη το βράδυ. Αυτό είναι ελκυστικό. Αυτό είναι που αποκαλώ ελκυστικό. Τα ΔΕΦΗ. Η Τζένιφερ, η Λόπεζ.
2: Η Λόπεζ το λέει αυτό?
1: Ναι.
2: Α, εντάξει. Δηλαδή η Τζένιφερ Λόπεζ είχε πάντα σε δίπλα τους συνοδούς και άντρες οι οποίοι δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα, ούτε ρολόγια, ούτε τίποτα, αλλά τους ήθελαν να πλένουν τα πιάτα για να.
1: Oh, αυτό τι φτιάχνει τώρα.
2: Εγώ θα μείνω στα αυτοκίνητα, τα ρολόγια, τα αυτό και τα οποία και τα λοιπά, και όποιος θέλει, πώς κάνει το υπόλοιπο.
1: Εσύ δεν θες,
2: δεν θέλω.
1: Δεν θες να είσαι ελκυστικός στη Τζένιφερ?
2: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Κατάλαβε.
1: Γιατί κουνιέσαι έτσι τώρα?
2: Τι, πώς δηλαδή?
1: Αυτό που κάνεις τώρα, τι είναι?
2: Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, χορεύουμε με το ρυθμό.
1: Δεν τρέπεσαι
2: λοιπόν, λιγάκι. Λοιπόν, εσύ πού θα μείνεις?
1: Ποιο?
2: Λέει ρολόγια, αυτοκίνητα.
1: Και φασίνα κάνω.
2: Ναι, και αυτά και εκείνα.
1: Και φασίνα. Δηλαδή άμα μου το ζητήσει η Τζένιφερ, και φασίνα.
2: Αν σου ζητήσει η Λόπεζ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Οκ.
1: Σε πού σε άντρα κλασματό και
2: όχι, παιδί μου, δεν θέλω το
1: ίδιο. Και δεν κάνει τίποτα, καμία δουλειά. Δεν σηκώνει το χέρι στο σπίτι, δεν κάνει τίποτα κτλ. Είσαι δυνατό. Πολύ.
2: Τι δυνατό?
1: Πολύ δυνατό.
2: Δεν είμαι δυνατό. Δεν έχει θέμα δύναμη.
1: Όχι,
2: θέμα δύναμη.
1: Δυνατό εννοώ στην στη Ρώμη.
2: Άλλο, δεν είπαμε τώρα στη κουβέντα και στο αυτό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο πριν πάμε στο Θανάη, στον κριτικό, ο οποίο ευτυχώ δεν έκανε πρόβλεψη χθε.
2: Γι' αυτό κερδίσαν και οι δυο.
1: Και κερδίσανε οι ελληνικέ ομάδε. Να πούμε ότι αν δεν ξέρετε τον Τσόι Τεγουόν.
2: Ο Τσόι Τεγουόν.
1: Ναι. Είναι νοτιοκορεάτης. Είναι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group. Χριστός και Παναγία. Δεν ξέρω πώς να το πω το νούμερο. Λοιπόν, αυτός πήρε διαζύγιο.
2: Α, μπράβο.
1: Το δικαστήριο.
2: Δεν έχει τον νοτιοκορεάτη κρεβάτι.
1: Τον διέταξε.
2: Μάλιστα.
1: Να δώσει στη σύζυγο.
2: Τη Τζο Κένγιαν.
1: Αυτή είναι τη Τζο Τεγουόν.
2: Τη σύζυγο.
1: Ναι. 944 δισεκατομμύρια γουόν. Αυτό σημαίνει 644 εκατομμύρια δολάρια.
2: Απανάγια. Ωραία διαζύγια.
1: Νομίζω όμως ότι είναι το πιο μεγάλο διαζύγιο στην. Στην Νότια Κορέα.
2: Ναι, γιατί υπάρχει.
1: Γιατί από. Πώς. Ο Τζεφ Μπέζος
2: με τα δις,
1: ναι. Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έδωσε άλλα τόσα πόσα δώσανε. Αφού πήγε η περιουσία τους τιμές. Και να δεις κερατάδες, καταφέρανε και πανεβάσανε πάλι. Φαντάσου τι γίνεται στον πλανήτη. Του κόψαν την περιουσία στη μέση. Ξανά την ίδια έχει.
2: Ξανά στις πρώτες θέσεις.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Ωραία, για πάμε στο Θανάση, στον κριτικό. Γεια σου Θανάση.
2: Έλα Θανάση.
3: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται?
3: Όλα καλά.
1: Πήγαν όλα καλά.
3: Πήγαν όλα καλά. Εγώ θα έλεγα για 2-2 χθες, αλλά ευτυχώς δεν το είπα.
1: Ας το λες η Θανάση που δεν το λέει. Μπορεί... Καλύτερα.
2: Καλύτερα από το άγχος σου, είδες τι αποτέλεσμα βγήκε.
3: Εντάξει. Καλά πήγαν και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή παίξαν καλά, θέλω να πω, πέρα από τη νίκη. Σε δύο μάχες, πολλές φάσεις. Γλίτωσαν, μπορώ να πω κιόλας, σε κάποια στιγμές του παιχνιδιού, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Είχαν την τύχη με το μέρος τους, παρότι κρατούσαν το. Είχαν τα ενία του παιχνιδιού αμφότεροι. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει, να το κάνει και 0-3 και 0-4 και 0-5 το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν τόσο καθαρές οι ευκαιρίες που έβγαλε, αλλά δεν κατάφερε στην τελική ενέργεια να
2: τελειώσει τη
3: φάση. Ναι.
2: Μάλιστα. Επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα, έτσι Θανάση.
3: Την επόμενη εβδομάδα ακριβώς, ναι. Την επόμενη Πέμπτη.
2: Καλή συνέχεια, Θανάση, να είσαι καλά.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται.
2: Ναι, μωρέ, λέγαμε πως ήταν κάποιο Τετάρτη, γι' αυτό.
1: Όχι, αλλά την επόμενη εβδομάδα δεν γίνεται.
2: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σου, Θανάση, να είσαι καλά.
2: Καλό απόγευμα.
1: Διαφημίσεις θες? Πάρε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP.

0: Αναστάσιος που είναι πανιόνιος και το φωνάζει και καλά κάνει. Για την Τζέι Λό λέει πλένω και τη βιλαρίμπα και το βιλαμπάχο μαζί.
1: Μπράβο σου.
0: Ο Μπάμπης από το Περιστέρι που είναι τίμιος. Τίμιος. Όχι σαν τον άλλον εδώ.
1: Εγώ δεν είμαι τίμιος.
0: Όχι. Κάνεις. Είσαι υποκριτής. Λες πολλά ψέματα. Δεν το συζητάω. Μεγάλος ψέματα. Παπατζής. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε αγαπάμε. Τι να κάνουμε. Παπατζής, ξέρω εγώ τι λέω. Πλάκα κάνεις, λέει. Εδώ τα κάνουμε τώρα. Αν το ζήταγε η Τζέι Λό, δεν θα το κάναμε. Χαιρετισμού στη συμμαθήτριά μου τη Δουρουδί. Κάνει διακοπές, ρε Μπάμπη, και δεν νομίζω. Ναι. Ο GPG57, κλειστό το μήνυμα για τον Κολοκυθά, λέει. Δεν το είδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κολοκυθάς έστειλε ένα μήνυμα τώρα, ο Γιάννης Κολοκυθάς, τον οποίο είδαμε με κοστούμι. Δεν σε μένα το στείλε. Τον είδαμε με κοστούμι το πρωί, πήρε συνέντευξη στο Μητσοτάκη, και αυτός ο Μητσοτάκης του την έκαψε τη συνέντευξη μετά. Πήγε και έκανε, τσακώνονταν με τον Ανδρουλάκη στην Βουλή. Δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά ζητάει ο Γιάννης.
1: Τι θέλει.
0: Έλα, την κλασική σου κίνηση.
1: Τι.
0: Αυτό. Για τα κομπτά, κάνε τα χυλάκια όλα καλά. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει.
2: Ο Γιάννης φαντασιώνεται αυτό, δηλαδή.
0: Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα.
2: Εσύ μου τα λες.
0: Εγώ τι να κάνω, εγώ τα λέω όλα.
2: Συνέχισε και μίλα. Μίλα τώρα, δεν σε ρωτάω.
0: Κάτσε να βάλω το.
2: Κάτσε να
0: κρυφτεί. Βάλετε, βάλεις τώρα. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει. Καλησπέρα. Γι' αυτό την έκανε ο Μπεν Άφλεκ, λέει. Τώρα έπιασε βροχή στα Καλάβρητα. Μάλιστα.
2: Α, τώρα έπιασε. Στα Καλάβρητα, πω τι έκανα. Μεγάλο τροποντό, έτσι.
0: Ο Παναγιώτης με δύο νι, ναι. Σωστός. Ερωτώ, λέω.
2: Βάλω, κατέβασα.
0: Και είναι η πρώτη σωστή ερώτηση που έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Την περίμενα από σένα να την κάνεις, αλλά δεν την έκανες.
2: Ναι, δεν είμαι σωστός.
0: Το πρώτο σωστό, το πρώτο σωστό που ακούστηκε. Η Τζέι Λό λέει δεν έχει πλυντήριο πιάτων σπίτι τη.
2: Έχει πλυντήριο πιάτων. Και υπηρετικό προσωπικό θα έχει.
0: Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ είναι γνωστό ότι όλη μέρα πλένει πιάτα και θέλει τον άντρα τη να πάει να τη πλύνει τα πιάτα για να ξεκουραστεί. Γεια σου, φίλε. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, καλές διακοπές. Καλά να περάσουμε. Λέει ευχαριστούμε για την παρέα όλη τη σεζόν. Να είμαστε όλοι καλά, να σας ακούμε και την καινούργια σεζόν. Από καινούργια ώρα, αλλά δεν θα σας πούμε εμείς τίποτα. Δεν το μάθουμε από εμάς. Ο Κώστας λέει πάντως εμείς στη Ραφίνα έχουμε μια καλοκαιρία. Λέει άλλο πράγμα.
2: Και εμείς εδώ στο Φάληρο, μην νομίζει.
0: Και εμείς εδώ, όντως.
2: Καλοκαιρία έχουμε.
0: Σας ακούμε από Λουτράκι. Το πρωί ψυχάλιζε και τώρα έχει αρκετή συννεφιά. Σίγουρα θα πάρει το χρόνο του να έρθει βροχή στην Αθήνα. Η κυρία Σούζη ξέρει από καιρό.
2: Κατά Κυριακή τα βλέπω.
0: Γεια σου Κώστα. Ο Κωνσταντίνος λέει ναι. Αυτά τα έχω διαβάσει όλα. Έχει ετοιμάσει το Μητσοτάκη ο Γιάννης και πρέπει να τον ακούσουμε. Εντάξει.
2: Την κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη και μετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, Γιάννη. Ό,τι πει, Γιάννη.
2: Πάμε.
0: Ό,τι πει.
3: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
2: Πάμε τώρα να ακούσεις τι έγινε.
0: Πάμε,
2: όταν ανέβηκε.
0: Να ακούσει Μητσοτάκη 5 φορές την ημέρα. Δεν πάει καλά η ημέρα.
2: Κωνσταντοπούλου στο Βήμα. Άκου.
4: Ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
2: Αυτό πώς το σχολιάζει.
0: Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Τι να σχολιάσω.
2: Λέει και ένας άλλος έφευγε όταν
0: ανέβαινε. Θέλω, είμαι σε διακοπές τώρα.
2: Α, έτσι είσαι.
0: Ολοκλήρω. 2 λεπτά, έχει μείνει 1,5 λεπτό τώρα. Πες ό,τι θες να πεις.
2: Δεν έχω να πω.
0: Κλάψε και όλα αυτά που
2: θέλω. Γιατί να κλάψω.
0: Και εγώ τι να σου πω.
2: Θα λείψουμε.
0: Από τη συγκίνηση.
2: Αυτό θα συγκινηθούμε και όλε αυτά.
0: Είναι λίγες οι διακοπές που κάνουμε.
2: Μπράβο. Οι 2 μήνες ήταν νομίζω ιδανικοί.
0: Δεν υπάρχει
2: ιδανική.
0: 3.
2: Οι 3 ιδανικοί. Οι 2 είναι ικανοποιητικοί.
0: Το έτος των 9 μηνών εργασίας. Αυτό είναι. Θα κατεβάσουμε κόμμα, προεκλογική ατζέντα και κύριο μέλημα αυτό. Θα δουλεύουμε 9 μήνες. Συμφωνείς, Ηλία?
1: Να το σου πω. Πρώτος ψηφοφόρος, Γιώργη.
0: Αλλά 9 μήνες ούτε Σαββατοκύριακο δεν τίποτα. Θα δουλεύεις 9 μήνες ερή.
5: Όχι. Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Δεν θες εσύ. Ωραία. Εσύ θες αυτό που θα δουλεύουν.
1: Στους αναποφάσιστους αυτούς.
0: Όχι, αυτούς που θα δουλεύουν. Όποιος θέλει, δεν είπαμε. Να είναι προαιρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία σεζόν. Είναι η 13η σεζόν που ολοκληρώνεται στο ραδιόφωνο. Η 12η ολοκληρώθηκε στην τηλεόραση. Σας χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να περάσετε καλά. Επιστρέφουμε τέλος Αυγούστου, υποθέτω. Για όσους αγωνιούσατε και ήσασταν αρκετοί, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενε. Ναι, δεν τα λέω και αυτά. Που μας ρωτούσατε τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε στο Sky κτλ. Ναι, θα μείνουμε στο Sky για αρκετά χρόνια, η αλήθεια.
1: Εδώ θα τα λέμε.
0: Ναι, αλλά καλή καρδιά να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και πάνω απ' όλα υγεία. Να προσέχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Γεια σας.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Κιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Fittices Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική εφαρμοσμένη κλινική παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική οικαστική, ψυχοδυναμική συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού

0: Όποιος έχει τη δική του ιστορία, συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Βρισκόμαστε, φίλοι μας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει και θα κορυφωθούν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Γιατί καλοκαίρι είναι και όλοι χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε. Σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίων, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίκα, θα δούμε τι γίνεται με τα κταίω. Είχαμε ένα ποσοστό περίπου 30% αυτοκίνητα που είχαν ξεχάσει την λέξη έλεγχος κταίω και θα του δώσουμε το λόγο να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα τι γίνεται πανελλαδικά. Βρισκόμαστε για στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπα και στην αρχή του λόγου μου, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον πιο ηρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και φτάνει τα 18 χρόνια μέσω όρο κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά που ξεπερνούν και τα 36 και τα 38 χρόνια. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλές διακοπές
2: και πολλές και ασφαλείς μετακινήσεις.
1: Πάντα. Από πού να ξεκινήσουμε, τι γίνεται με τα κταίω? Να δώσουμε μια ευρύτερη ενημέρωση, τα συνεργεία, τι γίνονται. Αυτοκίνητα ανασφάλιστα κυκλοφορούν και τα εισπράττουμε όλοι στην καθημερινότητα.
2: Η καταγεγραμμένη πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια οχήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν προσκομίζονται στο κταίω συστηματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά της αγοράς οδικής βοήθειας, οι κλήσεις για χαλασμένα οχήματα παρά την οδό αυξάνονται κατακόρυφα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και στους καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή στα νησιά, σε βουνά και σε διάφορες άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένα στατιστικό το οποίο υποδηλώνει ότι τα 6 στα 10 οχήματα ακινητοποιούνται λόγω μηχανικής βλάβης.
1: Αυτό το βιώνουμε και στην Αθήνα. Πολλές φορές και στο Κηφισό επάνω, αυτοκίνητα που δεν είναι τρακαρισμένα έχουν ξεμείνει. Και μποτιλιάρουμε και όλη την αγορά, όλη την κίνηση στους δρόμους.
2: Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα βρισκόμαστε σε μία περίοδο με τη μεγαλύτερη έξοδο μετακινήσεων εκδρομέων μέσα στη χρονιά. Τις επόμενες εβδομάδες εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί θα ταξιδέψουν προς κάθε γωνιά της χώρας. Το σημαντικότερο μήνυμα λοιπόν για μένα είναι ότι οι διακοπές πρέπει να ξεκινούν με ασφάλεια, όχι με βιασύνη και με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουμε όλοι στο σπίτι μας ασφαλείς. Ένα δεύτερο είναι ότι το χειρότερο πράγμα το οποίο έχουμε να θυμόμαστε από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι μια ενδεχόμενη βλάβη του οχήματος, η οποία βλάβη μπορεί να μας φτάσει ως και στην ακύρωση. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση μεγάλη ταλαιπωρία γύρω από το όχημα και την επισκευή του. Άρα, εγώ αυτό που θα σύστηνα στους ακροατές μας, την προσοχή τους σε 4 άξονες. Πρώτα είναι το αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το όχημα είναι πραγματικά έτοιμο για ταξίδι και να μην επαφιόμαστε στην ασφάλεια των αστικών μετακινήσεων που κάνουμε όλη τη χρονιά, γιατί άλλες οι συνθήκες κυκλοφορίας εκτός πόλης και άλλες μέσα στην πόλη.
1: Βεβαίως.
2: Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε αν η ημερομηνία ακταίω είναι εκπληρωμένη, αν δεν είναι και για λόγους τεχνικής οδικής ασφάλειας αλλά και για λόγους νομικής εξασφάλισης. Καλό θα είναι ο καθένας να εκπληρώσει το κταίω του και μετά να ξεκινήσει τις διακοπές. Σημειώνω εδώ ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για 20 μέρες σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Και παράλληλα θα έλεγα τεχνικές οδηγίες προς όλους να ελέγξουν την πίεση και την κατάσταση των ελαστικών μαζί με τη ρεζέρβα, η οποία είναι πολύ σημαντική, τη στάθμη των λαδιών και του ψυκτικού υγρού του οχήματος, αλλά και γενικότερα όλα τα υγρά του οχήματος, τα φρένα, τα φώτα και φυσικά αν λειτουργεί ο κλιματισμός. Αυτό είναι όσον αφορά το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά τη φόρτωση, θα πρέπει να μην φορτώνεται, να υπερφορτώνεται το όχημα. Mm-hmm. Θα πρέπει οι βαριές αποσκευές να τοποθετούνται στη βάση του οχήματος κοντά στα ακαθίσματα και όχι σε ψηλά σημεία του αυτοκινήτου. Παιδιά και κατοικίδια θα πρέπει να έχουν τη δική τους θέση με τα δικά τους μέτρα ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε παιδί ή κατοικίδιο μέσα σε αυτοκίνητο μόνο του μέσα στον ήλιο, διότι η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κάθε οδηγού στον δρόμο. Δεν ξεκινάμε κουρασμένοι, κάνουμε ένα διάλειμμα περίπου κάθε 2 ώρες, δεν χρησιμοποιούμε το κινητό όσο οδηγούμε, τηρούμε τις αποστάσεις και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Δεν υπερεκτιμούμε δυνατότητες, δεν καταναλώνουμε αλκοόλ, δεν καταλαμβάνουμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όπως και την λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί τελευταία διαπιστώνεται ότι πολλοί οδηγοί, ενώ είναι άδειο το όλο το οδόστρωμα, να παραμένουν καθυλωμένοι στην ταχείας κυκλοφορίας οδό, με αποτέλεσμα να κολλείεται η κυκλοφορία.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ήταν πολύ σφαιρική και πολύ τοποθετημένη όλη η παρουσίαση που μας κάνατε. Και πιστεύω και οι φίλοι ακροδέσεις μας ακούνε, αυτοί που ταξιδεύουν και αυτοί που ετοιμάζονται να πάνε για διακοπές, είμαστε μπροστά στην περίοδο διακοπών, θα καταλάβουν αρκετά πράγματα. Και να προσθέσω και εγώ λεκτικά ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές, και σεβασμό στον κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας, και να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους και καλά ταξίδια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ήταν κύριος Γύρου, κύριος Κωνσταντίνος Βίκας, είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, και μιλήσαμε τόσο για τα ΚΤΕΟ αλλά και γενικότερα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διακοπών και οπωσδήποτε όλοι θα κάνουμε ένα μικρό ή μεγάλο ταξίδι για να ξεκουραστούμε. Να είστε καλά και καλές διακοπές να έχετε, και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Άργος Αρωνικό. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Ανοπατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού έως το νοσοκομείο Γεννηματάς. Μπουρίνι ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε στη Δραμά. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά, τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διακόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, μετά από εντολή της πυροσβεστικής, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στον σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην Λευκή Μισουφλίου, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε στο ανθόφυτο έτολα Καρνανίας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χορτά. Την σύλληψη και της συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο διέταξε πριν από λίγο ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της ενέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς τον νεογνώ δεν τα κατάφερε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στη γυμναθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάπουελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι σε μια ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ότι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Thomas Walkup. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Αμβέρσα.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Famous Last Words, το πρώτο single από εκείνο το άλμπουμ των Supertramp που έγινε τεράστια επιτυχία τότε και έκτοτε θα ανήκει πάντα στη λίστα με τα αγαπημένα μας κλασικά. It's raining again. Καιρό είχαμε να δούμε βροχή, αν εξαιρέσεις ότι ανατρέπει λιγάκι τα σχέδια των εκδρομέων, τα σχέδια των αδειούχων και είστε και πολύ είναι. Προτελευταία Παρασκευή του Ιουλίου σήμερα. Αν το βγάλουμε αυτό από την εξίσωση, τα καλοκαιρινά μπουρίνια έχουν τη χάρη τους, έχουν την ομορφιά τους. Δεν λέμε τώρα να χαλάει ο κόσμος, αλλά αυτή η αίσθηση της αντίθεσης που είναι και δροσιά και γείωση είναι ευχάριστη. Η λέξη γείωση είναι παρεξηγημένη τα τελευταία χρόνια, έχει επικρατήσει με την αρνητική της κυρίως εκδοχή. Δεν είναι και το μόνο εδώ που τα λέμε που έχει έρθει τούμπα. Σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής 24 Ιουλίου και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του και η ιστορία πρώτη είναι αυτή, ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός. Όχι ακόμα εδώ, στην Αττική το Μπουρίνι το περιμένουμε, κάπου αλλού όμως, σε κάποια χώρα τώρα μπορεί να βρέχει όπως λέει και εκείνο το παλιό κλασικό ελληνικό χιτάκι. Έχουμε λοιπόν Μπουρίνια σε Ζάκυνθο, σε Θεσσαλονίκη, έχουμε χαλάζει στα Γρεβενά, στη Δράμα, η Χαλκιδική έχει πληγεί και όπου να είναι, βάσει της πρόγνωσης της Χριστίνας, θα βρέξει και στην Αττική. Η ιστορία δεύτερη συμβαίνει παράλληλα με την πρώτη, είναι η έξοδος των εκδρομέων, των αδειούχων, δηλαδή εκείνων που πήγαν σήμερα ξεμυαλισμένοι στο γραφείο και έφυγαν ελαφρύτεροι, έφυγαν σχεδόν πετώντας. Δεν είναι φοβερό πράγμα πώς η ψυχολογία αποτυπώνεται και στον βηματισμό των ανθρώπων. Σε όλους εσάς λοιπόν που η άδειά σας έχει κάποιες ώρες, πολλές λίγες που έχει ξεκινήσει, εύχομαι καλές διακοπές, κατεβάστε το γενικό και μην φοβάστε τίποτα. Να σας πω και που θα συναντήσετε προβλήματα αυτήν την ώρα, εσείς που φεύγετε αλλά και εσείς που μένετε εδώ, αλλά με έναν τρόπο βιώνετε το κύμα αυτό των αδειούχων. Έχουμε καθυστερήσεις που ελούς τον Κηφισό, όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό από το ύψος του Ρέντι ξεκινούν τα προβλήματα, αναγνωρίζετε μέχρι τα Άνω Πατήσια, ανατμήματα. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το κομμάτι αυτό στον Κηφισό. Στο καθοδικό επίσης δεν είναι μεγάλη η απόσταση στην οποία κινήσετε με τεμποδίων, δηλαδή από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια υπολογίστε να συναντήσετε καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα έως Μαρούση. Στη Μεσογείον έχουμε... έχει φράξει η Μεσογείο. Είναι ακινητοποιημένα αυτή την ώρα στο καθοδικό της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού μέχρι το νοσοκομείο Γεννηματάς. Είναι ένα μικρό διάστημα το οποίο όμως αυτή την ώρα δεν κουνιέται καθόλου. Και εννοείται ότι στον Πειραιά έχουμε κίνηση διότι φεύγουν τα πλοία. Φεύγουν με πληρότητες 100%. Και εδώ για τα νησιά τα ωραία του Αργοσερονικού και για τις Κυκλάδες. Τώρα, έλατε να συστηθούμε. Είναι ο Κώστας Πανός απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Με Ελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές μας. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρατάκου. 210-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Έχετε και ένα λόγο ακόμα να μας καλέσετε αυτό το απόγευμα. Είναι ο διαγωνισμός μας. Διαγωνισμός που τρέχει και είναι προσφορά της Golden Star Ferries, ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό νικητή μετεπιστροφής, ο οποίος θα διαλέξει τον προορισμό που τον ενδιαφέρει και βάσει διαθεσιμότητας θα πάει δωρεάν στις διακοπές του. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 8 αυτό το απόγευμα. Υπάρχει μια φωτογραφία σήμερα που κυκλοφορεί και νομίζω θα μπορούσε να μπει άνετα στο άλμπουμ του φετινού καλοκαιριού. Νομίζω πως το δικαιούται. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία στη γειτονιά μας σχεδόν
απέναντί μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσοι έχετε περάσει ξέρετε ότι εκεί έχει δημιουργηθεί μια τεχνητή λιμνούλα στο κέντρο αυτού του κυκλικού κόμβου που σε βγάζει ανάλογα με τη διαδρομή που επιλέγεις, Γλυφάδα ή Κηφισό. Εκεί λοιπόν εθεάθη, αυτό φαίνεται στη φωτογραφία, εκτός αν πρόκειται για κάτι fake, ένας λαγοκέφαλος. Ένας λαγοκέφαλος, το ψάρι που φέτος έχει γίνει star, συνυπάρχει εκεί μαζί με κέφαλους κυρίως, που επίσης περίεργος πως κάποιοι ψαρεύουν στις σκήτες του Κηφισού. Θέλω να ελπίζω για το χόμπι και όχι για το μεζέ, αλλά και πάλι περιορέξεως. Λαγοκέφαλος που λέτε και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σαν το σαράφι ένα πράγμα. Σαράφι στην καρδίτσα, σαράφι στα τρίκαλα. Είπα τρίκαλα τώρα και το θυμήθηκα. Είναι και αυτό νομίζω στις ιστορίες της ημέρας. Μιας ημέρας μεγάλη για τους Μακεδόνες, για τους Θεσσαλούς, για τους ταξιδιώτες οπωσδήποτε. Το άκουγα να το λέει το μεσημέρι εδώ στο σταθμό μας, στον Νότι Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Πιταρά. Ήταν καλεσμένος ο επίσης τρικαλινός υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Και αναφέρθηκε λοιπόν πριν επεκταθούν στα του χαρτοφυλακίου του στον Ε65. Που τι θα πει, πως Τρίκαλα Γιάννενα είναι πια μια διαδρομή κοντά στη μία ώρα, ίσως και λίγο λιγότερο. Λαμία, Αθήνα Κοζάνη μου έλεγαν 4 ώρες. Δεν το πιστεύουνε οι άνθρωποι που τόσα χρόνια ταλαιπωρούνταν για να φτάσουν στον τόπο καταγωγή τους. Για πάρα πολύ κόσμο λοιπόν το έργο αυτό φέρνει μια μεγάλη αλλαγή, μεγάλη και προς το καλύτερο. Άρα ναι, είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, και η καλή είδηση της ημέρας. Σε άλλα νέα, αυτό το απόγευμα έχουμε την δεξίωση, την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο καιρός άλλαξε τα σχέδια. Ξέρουμε, είναι ένα καθιερωμένο ραντεβού αυτό. Ξέρουμε ότι τέτοια μέρα έχουν την τιμητική τους οι κήποι της Προεδρίας. Ανταυτού βεβαίως ο καιρός θα τους κλείσει μέσα σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου στην Ηρώδου Αττικού. Λόγω αυτής της πρόγνωσης, πως απόψε θα βρέχει, η καθιερωμένη κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, θα γίνει εκεί, στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Και αυτό δεν είναι, ας πούμε, το μόνο διαφορετικό στοιχείο σε ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Μετά από αρκετά χρόνια, θα δούμε τους πολιτικούς αρχηγούς απόψε να συνοδεύονται, διότι ο κύριος Τασούλας στην πραγματικότητα ήρθε να διορθώσει μια αλλαγή που είχε επιβληθεί τότε στον καιρό της οικονομικής κρίσης επί Προεδρίας Καρόλου Παπούλια. Τώρα λοιπόν στη φετινή δεξίωση, νομίζω από εδώ και πέρα, οι πολιτικοί αρχηγοί θα προσέρχονται συνοδευόμενοι. Και η φετινή προσκεκλημένη, η προσκεκλημένη στη φετινή δεξίωση δεν είναι λίγη, περίπου 1.700, και θα δούμε, έχουμε να δούμε και να συζητήσουμε, η εικόνα νομίζω κυριαρχεί περισσότερο, και τα πηγαδάκια οπωσδήποτε έχουν και αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις την αξία τους.

0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, εμείς εδώ περιμένουμε την βροχή, περιμένουμε την καταιγίδα. Η τέλεια καταιγίδα όμως έρχεται από αλλού. Είναι αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, στο ρεύμα, λόγω της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή. Τα παρακολουθούμε, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει σημαντικά. Το μεγάλο πρόβλημα στα καύσιμα δεν είναι πλέον το αργό πετρέλαιο, είναι η περιορισμένη δυνατότητα διήλυσης. Έχει πληγεί, τα παρακολουθείτε καθημερινά, σημαντικός αριθμός διηλυστηρίων στον κόλπο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε έναν ενεργειακό συναγερμό λόγω της εκτείναξης των τιμών στο αέριο, στο πετρέλαιο. Προφανώς για όλα αυτά κάνει ασκήσεις και η κυβέρνηση στο οικονομικό επιτελείο. Υπάρχουν μέτρα, δεν μας το έχουν κρύψει τα κυβερνητικά στελέχη ότι έχουν κάνει τα κουμάντα τους. Καν κρυφή απαραίτητο, τα μέτρα αυτά θα ενεργοποιηθούν. Τι είδους μέτρα είναι αυτά? Κατά βάση επιδοτήσεις, αυτό δηλαδή το μοντέλο που το έχουμε δει να δουλεύει. Με τις τιμές των καυσίμων να προσεγγίζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και την χονδρεμπορική τιμή ρεύματος να καταγράφει πάνω, άνοδο δηλαδή, περίπου 24% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, νομίζω ότι δεν αργεί η ώρα που τα μέτρα αυτά θα βγουν από το σιρτάρι. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών, είναι και ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου, καλησπέρα. Να κάνουμε μια σημείωση ξεκινώντας. Τέλεια καταιγίδα υπάρχει ορισμός, δεν ξέρω εσείς πιθανόν να το είπατε ποιητικά, αλλά αυτός ο ορισμός στα οικονομικά υπάρχει και είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως το 2010 με την έννοια τι είναι τέλεια καταιγίδα όταν έρθουν μαζί τρεις διαφορετικές δυνάμεις από μετεωρολογικά εννοώ, από διαφορετικές κατευθύνσεις και έτσι δημιουργούν μια πραγματικά εξαιρετικά σύνηστη κατάσταση. Γιατί κάνω τη σημείωση? Διότι θα ήθελα να κρατήσουμε το χαρακτηρισμό αυτό, μήπως τυχόν πράγματι έρθει και να είναι η κρίση του κόλπου η μία, η κρίση στις κεφαλαγορές 2 και η κρίση στα δάνεια 3. Με την έννοια ότι πραγματικά υπάρχουν ζητήματα στην παγκόσμια οικονομία τώρα που θα έπρεπε να είμαστε επιφυλακτικοί. Ελπίζουμε να μην συνδέσουν και να μην εκδηλωθούν κρίσεις σε αυτούς τους άλλους δύο τομείς, διότι αυτοί οι δύο τομείς ήδη δείχνουν κάποια στοιχεία κόπωσης και προβληματισμού. Αυτό που το θέμα που εξελίσσεται πραγματικά είναι το θέμα του κόλπου. Ξαναζούμε συνθήκες ιδιαίτερης ανόδου του πετρελαίου. Να θυμηθούμε ότι όταν υπήρξαν κάποιες συμφωνίες πριν πότε, 20 μέρες, πότε ήταν με τον Τραμπ και τους Ιρανούς.
0: Τόσο, γιατί είναι 13 μέρες που έχουν αρχίσει πάλι τα μπαμ.

0: μονή αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν βλέπουμε και φως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή από πλευράς γεωστρατηγικής δεν βλέπουμε φως.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πείτε αύριο μπορεί να υπάρχουν κάποιες πόγες διαπραγματεύσεις και να το κλείσουν, μακάρι. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι ό,τι βλέπουμε δεν φαίνεται να έχει μια προοπτική να κλείσει αυτή η καινούργια κρίση. Και είδατε το πετρέλαιο, το τιμή του Brent να σκαρφαλώνει
1: στα 100. Ναι, στα 100.
0: Αυτό σημαίνει, πρέπει όμως να παραμείνει εκεί για ένα διάστημα, ας πούμε, 2-3 μηνών, για να μιλάμε για μια σοβαρή μεταβολή των οικονομικών συνθηκών και κυρίως τι εννοούμε στο ψαλίδισμα της ανάπτυξης σε παγκόσμια βάση και ευρωπαϊκή και ελληνική και την αύξηση του πληθωρισμού σε παγκόσμια βάση, ευρωπαϊκά και ελληνικό. Πρέπει δηλαδή κάπως αυτές οι συνθήκες να διατηρηθούν για ένα μεγαλύτερο διάστημα για να βγούμε από τις εκτιμήσεις οποίες έχουμε, που έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε και έχουμε συζητήσει, έχουμε μια αυξημένο πληθωρισμό, δεν το συζητάμε, έτσι το αντιλαμβάνουμε και αντιλαμβανόμαστε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, πριν συμβεί αυτή η καινούρια κρίση. Τώρα αυτή η καινούρια κρίση προφανώς μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
1: Να το τεντώσει, λέτε, και άλλο το σκηνή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και, πώς να το πω, η ψυχολογία της αγοράς αντανακλάται και διαχέεται παντού στην αγορά, ο φόβος για τα όσα μπορεί να συμβούν ή και να μην συμβούν. Πάντως σίγουρα έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε έτσι σε έναν καταιγισμό κρίσεων, ότι το ψυχολογικό κομμάτι έχει τη δική του δυναμική. Άρα,
0: να κάνω μια σημείωση σε αυτό το σημείο. Επειδή οι αγορές και οι πολίτες και ο κόσμος ολόκληρος είδε τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ιρανούς να ανεποκατεβάζουν τις διαθέσεις τους κατά τρόπο κινηματογραφικό, θα έλεγα, και αυτή είναι μια παρατήρηση ουσιαστική βεβαίως, ότι αυτή τη φορά διατηρούν την ψυχραιμία τους και δεν έχουν οδηγηθεί σε μια συστηματική αντίληψη, υιοθέτηση της μιας κρίσης σοβαρής. Παρόλο που σας είπα και στην αρχή, οι προδιαγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μάλλον δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα, αυτό το κρατάω.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Έτσι, οι αγορές, ακόμα και είχαμε και άνοδο νομίζω στις αγορές, το οποίο είναι σχεδόν εντυπωσιακό, διότι εκεί συνεχίζεται η ένταση και μάλιστα πήρε και μια κάποια έκταση προς την Ερυθρά Θάλασσα, που αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ σοβαρό, αν και δεν φαίνεται οι Χούθοι να έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα να κρατήσουν τις εντάσεις πολύ ψηλά εκεί. Αλλά είμαστε σε μια φάση όπου, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Αν διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε επιταχύρω όλες τις εκτιμήσεις μας.
1: Θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τις εκτιμήσεις μας. Αυτό είναι το ένα, κύριε Πετράκη. Το δεύτερο, φαντάζομαι, έχει να κάνει με τα. Να βγάλουμε από το σιρτάρι τα εργαλεία που. Τα χρήματα, μάλλον, που έχουν προϋπολογιστεί για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις.
0: Να κάνουμε πάλι εδώ μια σημείωση.
1: Ακούγα
0: όλο αυτό το διάστημα εδώ και 2 μήνες. Να δοθούν αυτά, να μπουν φορικοί, να δοθούν επιδοτήσεις το ένα.
1: Είναι έτοιμη η κυβέρνηση να επιδοτήσει τον ντίζελ, γιατί σου λέει εδώ υπάρχει.
0: Όχι, λέω ευρύτερες και οριζόντιου χαρακτήρας που υπήρχαν αυτές τις φωνές. Και ξέρετε, ασκείται και μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παίρνει, αν θέλετε, έχει μια ψύχρεμη στάση, ας την ονομάσουμε έτσι, και είναι υπέρ της ενίσχυσης των ευάλωτων και όχι οριζόντιο μέτρο. Να αποδεικνύεται μάλιστα τώρα, και αυτό πρέπει να σημειώσουμε, ότι αυτή η συντηρητική στάση και η μη υιοθέτηση άκρατων συμπεριφορών ενίσχυσης και εισοδηματικών ενισχύσεων δικαιώνεται. Διότι αυτό το οποίο μπορεί να έρθει είναι πιθανόν και σοβαρότερο της πρώτης κρίσης. Συνεπώς, πράγματι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Πράγματι πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχύονται οι ευάλωτοι. Όταν λέμε ευάλωτοι, δεν είναι απαραίτητα ότι υποφέρουν, εννοούμε αυτοί που χρησιμοποιούν τον ντίζελ, ας πούμε,
1: οι μεταφορές. Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, οι επιχειρήσεις σε δεύτερη φάση, οι οποίες.
1: Όλους μας αφορά, γιατί αν επηρεάζεται το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, φτάνει και σε εμάς.
0: Ακριβώς. Δεν θα είναι, λοιπόν, όταν λέμε ευάλωτοι, εννοούμε αυτούς οι οποίοι υφίστανται τις πιέσεις της κρίσης πρώτοι και όχι κατά ανάγκη αυτοί οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο. Άρα, πράγματι πρέπει να αντιληφθούμε ότι μπορεί να φτάσουμε, αν διατηρηθεί η κρίση, και μέχρι και ξανά

0: ξαναγράψιμο των μέτρων της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή ακριβώς, εντάξει, θα πάρουν ίσως μια πιο άμεση κατεύθυνση προς την πλευρά των εισοδηματικών ενισχύσεων οι κινήσεις. Ενώ τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών θα παίξει ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Αλλά αυτό, όπως βλέπετε, έχει να κάνει και με τη φύση και την ποιότητα και την έκταση των κρίσεων με τους οποίους καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΚΕΠΕ, στο Κεντρό Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο, γιατί πολύ απλά δεν αποφασίζουμε εμείς για αυτό που μας έρχεται. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι του.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: Καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
13: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
14: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
13: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
14: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
16: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
17: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
18: Α, λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
19: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Λοιπόν, έκρινε ότι η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος δεν ήταν νόμιμη λόγω της συμμετοχής ιατρικών συλλόγων που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες οικονομικές τότε προϋποθέσεις και ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση για συμμόρφωση. Σε εφαρμογή αυτής λοιπόν της δικαστικής απόφασης ακολούθησαν διαδοχές υπουργικές παρεμβάσεις, δηλαδή εκ του νόμου απορρέψεως. Έτσι λοιπόν στις 13 το Μάρτιο του 26, με απόφαση αναβίωσαν τα όργανα διοίκησης που είχαν νόημα συγκροτηθεί πριν τις εκλογές του 22, δηλαδή αυτές που είχαν εκτελέσει τότε τις εκλογές του 22, ώστε να εκάνουν για το υπόλοιπο της διοικητικής περίοδου την εκλογή του νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ μέσα από αρχαιρεσίες. Αντί όμως να ακολουθηθεί πιστά το περιεχόμενο αυτής της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας και των υπουργικών αποφάσεων, η διοίκηση του ΠΙΣ προχώρησε στις αρχαιρεσίες στις 26 Απριλίου του 26 με εκλέκτορες και υποψηφίους πέραν εκείνων που μνημόνευαν περιοριστικά στη δικαστική απόφαση. Αυτό τι σήμαινε δηλαδή? Το αποτέλεσμα ήταν, που προέκυψε πάλι, μη νόμιμη σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, και για τον λόγο αυτό 21 Μαΐου του 26 το Υπουργείο Υγείας αρνήθηκε να επικυρώσει, δηλαδή κάθε φορά που γίνονται κάποιες εκλογές και του ΠΙΣΗ και των άλλων ομοσπονδιών υγείας, επικυρώνεται από το Υπουργείο Υγείας. Αρνήθηκε λοιπόν να επικυρώσει τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών της 26 Απριλίου για να συμμορφώσει βάση του Συμβουλίου Επικρατείας τις εκλογές αυτές, και στην απόφαση εγκριστή επισημάθηκε ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση ούτε προς την απόφαση του ΣΤΕ ούτε προς τις υπουργικές αποφάσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και συγγνώμη που ίσως ταλαιπωρούμε λίγο και εσάς και τους ακροατές.
1: Είναι σημαντικό και επατούλη.
0: Κάποια ζητήματα, αλλά ναι, πρέπει να υποθούν για να μπορέσει να αντιληφθεί ο κάθε ένας.
1: Ακριβώς. Να βγάλουμε και εμείς το συμπέρασμά μας.
0: Ακριβώς. Ναι. Τα όργανα που είχαν λοιπόν αναβιώσει με την απόφαση 13 Μαρτίου του 26, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε συγκροτηθεί πριν από τις αρχαιρεσίες του 22, επανήλθε. Διότι τότε ο Υπουργός δεν το υπέγραψε, διότι δεν είχε συμμορφωθεί, όπως είπα και πριν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Έτσι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, δηλαδή το Συμβούλιο του 22, θα έπρεπε να κάνει νέες εκλογές σύμφωνα με το Συμβουλίο Επικρατείας. Το Συμβούλιο όμως αυτό, εντωμεταξύ γίνανε και οι εκλογές οι οποίες λάβαν χώρα στους Ιατρικούς Συλλόγους, δεν έκανε πάλι αυτό που έπρεπε για το Συμβούλιο Επικρατείας, με αποτέλεσμα αυτό, εάν κάνουμε τις αρχαιρεσίες βάσει των νέων εκλεκτόρων για το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από το 26-27, δηλαδή για την επόμενη τετραετία, οποιοδήποτε να μπορούσε να το ακυρώσει εάν δεν γίνει συμμόρφωση βάσει του Συμβουλίου Επικρατείας. Γι' αυτό ο Υπουργός αναγκάστηκε από τη στιγμή που το Συμβούλιο του 22, που είχε μόνο ένα στόχο, να κάνει εκλογές βάσει του ΣΤΕ όπως έλεγε δηλαδή η απόφαση του ΣΤΕ, και εκείνοι δεν το πράτανε.
1: Μάλιστα. Ο σύλλογος βέβαια λέει ότι έχει συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Αυτό σωστό επιβεβαιώνω απολύτως.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, όχι. Διότι η δικαιοσύνη λέει πολύ συγκεκριμένος, λέει για 18 συλλόγους συγκεκριμένους, και εκείνος βάσει απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου έβαλε πολλαπλάσιους στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι από τους 530 είχαν λάβει στις εκλογές συμμόρφωσης μόνο 150 σύμβουλοι, δηλαδή στο επίπεδο του, της συνεδρίασης που έγινε για τη νέα εκλογή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν ένας μονόδρομος ο οποίος έχει ένα στόχο, όχι προφανώς να καθυποτάξει τις διαδικασίες, γιατί έτσι κι αλλιώς γιατρούς μέσα από το συμβούλιο θα μπορούσε να μπει, από το εκλεκτορικό σώμα που έχει εκλεγεί θα βάλει ο υπουργός, ανάλογα το τι θα αποφασιστεί για αυτή την περίπτωση.
1: Αλλά δεν θα φέρει κάποιους απ' έξω ανθρώπους.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Mm-hmm. Γιατρούς εκλεγμένους και πιθανολογώ και μάλιστα αυτούς που προτεύσανε στις πρόσφατες εκλογές.
1: Μα έτσι πρέπει. Αλλιώς δεν έχει και νόημα να μιλάμε για συλλόγους και για εκλογές και για διαδικασίες θεσμικές.
0: Με ένα στόχο, όχι να παράγουν πολιτική, όχι να δημιουργήσει, αν θέλετε, μια διαδικασία η οποία να έχει την λειτουργία της επόμενης τετραετίας, αλλά για να οδηγήσει στην βάση της απόφασης του ΣΤΕ ένα διοικητικό συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας που είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, και αυτό το συμβούλιο που θα προκύψει θα κάνει πλέον τις εκλογές του 26. Διότι τώρα, ξέρετε γιατί συζητάμε, κυρία Δράκου, συζητάμε ουσιαστικά για το Διοικητικό Συμβούλιο του 22 που είχε εκλεγεί το 18 να βρίσκεται σήμερα στη διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και προφανώς με παράτυπο τρόπο να οδηγεί τον Σύλλογο κατ' επίκληση, μάλλον αντίθετα από ό,τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, για τις εκλογές του 26-27. Άρα οποιοδήποτε μετά από αυτές τις εκλογές να προσφύγει στη δικαιοσύνη ουσιαστικά θα μπορέσει και να τις κερδίσει και πάλι να μην έχουμε Πανελλήνιο. Άρα εγκατακλείδει. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, αν θέλετε έτσι την προσωπική μου άποψη. Μια κατάσταση την οποία είχαμε ξαναζήσει βέβαια στο 18 και το 19 τότε επί Υπουργίας Ανδρέα Ξανθού και τις αρχαιρεσίες τότε της 3 Μαρτίου του 19, ο τότε υπουργός δεν επικέρωσε τα αποτελέσματα και αποφάσισε την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας με το ίδιο εκλεκτορικό σώμα. Και ο Ανδρέας Ξανθός είχε τότε υποστηρίξει δημοσίως ότι υπήρχαν σοβαρές πλημέλειες και παρατυπίες, και με αυτή την έννοια είχε ορίσει πάλι και εκείνος κάποια διοικούς επιτροπή με ένα στόχο, να γίνουν σωστά οι εκλογές. Άρα λοιπόν το οτιδήποτε άλλο ακούγεται, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και μια υπερβολή. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει πλέον να φύγουμε από αυτήν την κακή περίοδο, να πάμε σε μια περίοδο όπου πλέον θα μπορέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα είναι τα επόμενα 4 χρόνια από το 27 και μετά να έχει προκύψει μέσα από τις νόημες διαδικασίες και προφανώς να μπορέσει και να βοηθήσει για την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού, και όχι μόνο του Έλληνα γιατρού στην Ελλάδα αλλά και του απανταχού Έλληνα γιατρού, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και στην επανάκαμψή τους και στην επιστροφή τους δηλαδή στην Ελλάδα, και τελικά την Ελλάδα να την κάνουμε μια χώρα υγείας όπου να έχει το παγκόσμιος πολίτης ασθενής ή υγιής, είτε να βρει την υγεία του είτε να διατηρήσει την υγεία του, που αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Λοιπόν, μακάρι να είναι τα πράγματα έτσι, γιατί μας καθησυχάζετε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι βλέποντας και τις, πώς να το πω, τις αντιδράσεις πολλών ιατρικών συλλόγων, ο Ιατρικός Συλλόγος Θεσσαλονίκης, ο Πανελλήνιος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, οι δικηγόροι επίσης μπήκαν σε αυτό το χώρο.
0: Πρέπει να πω το εξής. Καταρχάς δεν ξέρω οι δικηγόροι που μπήκαν, γιατί έχουν ήδη και εκείνοι διάφορες ιστορικές στιγμές για τις οποίες σε διάφορες περιπτώσεις οι ιατρικοί σύλλογοι δεν...
1: Θεωρήθηκε παρέμβαση στην αυτοτέλεια.
0: Να γίνει να αποδεχτώ, αλλά όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, είναι σαφές ότι ο πρόεδρος απερχόμενος ήταν πρόεδρος χρόνια της Θεσσαλονίκη. Αλλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, ο πρόεδρος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, Αλλά εν διάρθει περιπτώσει, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό, η ενότητα πρέπει να κυριαρχήσει, η ηρεμία, να μην υπάρχει λαϊκισμός και προφανώς πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν κάνει κάποιοι άλλοι. Τώρα που οφείλει ο προϊστάμενος πάνω σε αυτό το κομμάτι που είναι υπουργός να αντιδρούν ανεφλόγου, να πάμε σε μια ήρεμη περίοδο και προφανώς να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Και για τη δημόσια υγεία και για τους ασθενείς, αλλά κυρίως και για τους γιατρούς, οι οποίοι επαφορμήσαν τις κουβέντες μας, πάλι διαβάσαμε σε κάποιο site, υπήρξε βιοπραγία έναντι συναδέλφου γιατρού σε ένα νοσοκομείο στα Βόρεια Προάστια και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή ο γιατρός να είναι εκείνος που λαμβάνει την οποιαδήποτε ασέβεια, όποιου μπορεί να την νιώσει ότι πρέπει να την εκφράσει απέναντι σε αυτό που προσπαθεί να το σώσει, ή αν θέλετε ακόμα και κάποια έλλειψη του εθνικού συστήματος υγείας, δεν μπορεί να τη λαμβάνει εκείνος που προσπαθεί να σώσει την υγεία.
1: Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι σαφές. Απλώς κύριε Πατούλη, επειδή το συζητήσαμε σχετικά πρόσφατα μαζί αυτό το θέμα, ναι, ναι, να πούμε ότι τα περισσότερα επεισόδια τα δημιουργεί μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
0: Αλήθεια είναι, έτσι. Και από ό,τι διαβάζουμε και τώρα σε αυτό, πράγματι από ό,τι φαίνεται είναι η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που. Τελείας περιπτώσει όμως θα πρέπει να δούμε η πολιτεία όλοι μας πώς θα βοηθήσουμε ώστε να μην τουλάχιστον άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή να είναι και εκείνοι οι οποίοι εισπράττουν από εκείνους που δεν καταλαβαίνουν πώς έρχεται η ζωή και πώς γίνεται η θεραπεία.
1: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί το διάβαζα στην εφημερίδα Τα Νέα, το διάβαζα και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βάζει κόφτη το Υπουργείο Υγείας στο ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν υαλουρονικό και αυτή την τοξίνη των Botox. Και εσείς μπαίνετε στη μέση για να τους συμβιβάσετε. Γιατί είναι κάποιες ειδικότητες έξαλλες με το γεγονός ότι έρχεται ένας περιορισμός από το Υπουργείο. Τι έχει γίνει, μας το λέτε αυτό, κύριε Πατούλη, γιατί και τα μπότοξ, όπως καταλαβαίνετε,
0: είναι στη ζωή μας.
1: Είναι στη ζωή μας, ναι, για κάποιους είναι πώς να το πω, είδος πρώτης ανάγκης, αν επέλεγαν. Ναι.
0: Και δικαίως θα έλεγα. Εγώ προσπαθώ να προσθέσω και οδέσεις αυτά που λέτε και να συνηγορήσω.
1: Για πείτε,
0: έλεγα όμως πράγματι, θα σας πω το εξής. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένα μεγάλο ζήτημα με τα θέματα των Botox, δηλαδή υπήρχε μια αφαίρεση δυνατότητα σε κάποιες ειδικότητες αιχμής, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του Botox και αφαιρέθηκε μια ανοιχτή χωρίς να υπάρχει καμία συζήτηση με κανένα. Αυτό λοιπόν ήταν μια αντίδραση και θα σας πω.
1: Σε ποιες ειδικότητες, κύριε Πατούλη?
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο οφθαλμίατρος, ο οποίος χειρουργεί το μάτι, και όχι μόνο χειρουργεί, θεραπεύει και το μάτι, δεν μπορεί συγχρόνως να μην κάνει υαλουρονικό ή ό,τι άλλο χρειαστεί αισθητικά στο βλέφαρο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ο τωροναγκολόγος και ο οποίος προφανώς έχει άμεση σχέση και με το αυτί και με τη μύτη και γενικότερα με την κεφαλή και να μην μπορεί να κάνει αλλουρικό στη μύτη αν θεωρήσει θεραπευτικά ότι πρέπει να κάνει. Προφανώς η πλαστική χειρουργική, η δερματολογία και η γναθοχειρουργική σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μερίδα του λέοντος πάνω στα ζητήματα της ομορφιάς και της λειτουργίας του Botox και όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε την θεραπευτική δυνατότητα και σε κάποιες άλλες ειδικότητες, στο δικό τους τομέα επαναλαμβάνω, και στις δικές τους αρμοδιότητες στο επίπεδο θεραπείας, να μην μπορούν να κάνουν χρήση. Εμείς λοιπόν λάβαμε μια επιστολή από 15 τέτοιες επιστημονικές και επαγγελματικές εταιρείες, οι οποίες μας καθιστούσαν και εμάς, αν θέλετε, υπεύθυνος στο επίπεδο του συλλόγου τους, του συλλογικού τους οργάνου και ποια είναι η θέση μας, και αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε θέση και μπορεί να στενακολούμε κάποια ειδικότητα ή κάποιες ειδικότητες, αλλά συγχρόνως νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τα όρια μας. Και ο εχθρός δεν είναι η επιστημονική γνώση και εξειδικευμένος γιατρός. Ο εχθρός, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, και εκτός εισαγωγικών, είναι κάποιες αλλότριες, αν θέλετε, αντιποίησεις, δυνατότητες που δίνονται σε άλλα επαγγέλματα,
2: Δεν θέλω να θίξω κανένα.
1: Καλά, εδώ έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη γκρίζα ζώνη στο ποιο χρησιμοποιεί και ποιο δεν έχει χρησιμοποιεί.
2: Αντιλαμβάνεστε, αλλά προσέξτε, μη
1: και
2: γιατί.
1: Και πώ το χρησιμοποιεί.
2: Μη γιατί.
1: Ναι, μη σωστά,
2: γιατί.
1: Και μη γιατροί.
2: Και μη γιατροί. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Άρα λοιπόν, εμεί κάναμε ένα κάμεσο στι 30 του μηνό. Να υπάρξουν αυτές οι 15 ειδικότητες μαζί προφανώς με τις ειδικότητες αιχμής που είναι οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί για τα ζητήματα της ομορφιάς, μην το προφανώς το προσευχόμαστε άπαντες, για να μπορέσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνθεση και τη συνεννόηση.
1: Ωραία. Χρήσιμο ήταν και αυτό να το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ και Πατούλη, ευχαριστώ για την κουβέντα.
2: Να σα πω κάτι, μην ξεχνάμε ότι τα ζητήματα της ομορφιάς έχουν άμεση σχέση και με την εγκύρανση και με την ψυχολογία, άρα είναι κάτι που δεν είναι απλό, είναι πολύ συγκεκριμένο και ο μη σωστός λειτουργός μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Άρα σωστά φύγεται το θέμα
1: τα στοιχεία δείχνουν ότι αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Αν δηλαδή κριτήριο είναι ποιους αφορά η είδηση, αυτή αφορά πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω το 24 καταγράφηκαν τουλάχιστον 271.000 ενέσιμες αισθητικές θεραπείες, που δεν είναι και ο ακριβής αριθμός, έτσι, γιατί
2: είναι πολύ παραπάνω,
1: είναι πολύ παραπάνω
2: και είναι σίγουρα πιο αυξημένος όσο περνούν και τα χρόνια.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Διαφημίσεις.
21: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
24: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
25: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
26: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
27: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
28: Μάριος Φρέ.
3: Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: 3 λεπτά πριν από τις 7 και αν κρίνω από αυτό που βλέπω έξω εδώ στο Νέο Φάληρο, έχει αρχίσει και τα καλά το μπουρίνι και στην Αττική. Έχει σκοτεινιάσει, βρέχει, φυσάει πάρα πολύ και η Χριστίνα Σούζη έπεσε μέσα στην πρόγνωσή της. 6-7 η ώρα θα αρχίσει το πανηγύρι και εδώ. Γενικότερα η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα σε πολλές περιοχές της χώρας που δοκιμάζονται. Από ό,τι βλέπω έχουμε ήδη ζημιές στη Φθιώτιδα και πλημμύρες. Στη Μακρακόμη έχει ξυλώσει μια στέγη ο αέρας. Στην Χαλκιδική έχουμε υδροστρόβιλους, χαλάζι και άλλα φαινόμενα. Ακραία, δεν το λες καλοκαιρινή βροχούλα αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Θα επιστρέψουμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας αν βλέπετε κάτι που δεν σας αρέσει, να το μάθουμε κι εμείς στο www.skyradio.gr είτε τηλεφωνικά στο 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου είναι εκεί, σας αναμένει και τις συμμετοχές σας για τον διαγωνισμό μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών, διπλάδι και κρυμμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. Στο killgreece.gr μαθαίνετε περισσότερα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
28: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
29: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
30: Δωροτροχό?
29: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
30: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
31: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
33: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
34: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
33: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα πλήττει αυτήν την ώρα την Αττική. Μπουρίνη ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ άνεμος τρόβυλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούσι. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου έξω από την Παλαιόχωρα. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση Κυριακού Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός και αυτό, σε αυτό και τους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτηρίσε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Στουρνάρα, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δικόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, μετά από εντολή της πυροσβεστικής, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξερά χορτά. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυος πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτωση κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνό δεν τα κατάφερε. Την σύλληψη και τη συζύγου του άντρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών, χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας ανθρωποκτονία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ ή θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

0: εξορκίσουμε λιγάκι αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα και στην Αττική, στις περισσότερες περιοχές της χώρας που αυτή την ώρα βρέχει. Όχι απλώς βρέχει δηλαδή, βρέχει, φυσάει, έντονα καιρικά φαινόμενα. Και στην Αττική λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα η Αττική πλήττεται από έντονη καταιγίδα, από αυτό το μπουρίνι που ήρθε έτσι να μας αναστατώσει λιγάκι. Έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό τους στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Σπέβδουν τα τηλεοπτικά συνεργεία με τους δημοσιογράφους να φτάσουν χαμοστέρνας. Στη χαμοστέρνας, αδερφές μου, στη χαμοστέρνας. Κλασικά, κάθε φορά που αναμένουμε καταιγίδα στην Αττική. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας, να σας δώσω μια εικόνα. Ο Τάκης μας λέει: κατεβαίνω την Πανεπιστημίου και από την Αιώλου δεν φαίνεται η Ομόνοια. Στο κέντρο ρίχνει πάρα πολύ και φυσάει με μεγάλες ρηπές. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι υπάρχει στο κέντρο μπουρίνι αυτήν την ώρα, μεγάλο μπουρίνι με πολύ αέρα. Εντάξει, νομίζω ότι όπου να είναι θα ξεθυμάνει αυτό. Βλέπω την Χριστίνα κάπου αχνοφαίνεται εδώ στους διαδρόμους. Θα επιδιώξουμε σε λίγο να την έχουμε μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νομίζω πάντως πως έτσι οι μεγαλύτερες ζημιές αυτήν την ώρα εντοπίζονται στην Θεσσαλονίκη, βόρεια της χώρας, στη Μακεδονία. Αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης έχουν πληγεί. Υπάρχει μια παραλία που λέγεται Σακούδια, όπως μας ενημερώνουν οι ακροατές, στη Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν χτύπησε αλνομοστρόβιλος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Εντυπωσιακές εικόνες βεβαίως. Ανάλογη εικόνα και στη Φθιώτιδα, στη Μακρακόμη. Έφυγε η σκεπή από ένα συνεταιρισμό. Στο Χαλάζι, στο Τρίκαλα έχουμε Χαλάζι αυτή την ώρα, στη Λάρισα, στη Δράμα έχουμε μηνύματα από το 112 και παράλληλα έχουμε τους εκδρομείς οι οποίοι ετοιμάζονται να φύγουν, φεύγουν, είναι καθοδόν προς τα πλοία, προς τα τρένα, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Και έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και από Ελευσίνα έως Μέγαρα, και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούς. Είχε αλλάξει λίγο η κατάσταση, είναι λογικό. Ένα μέρος της κίνησης αποδίδεται όπως θα πρέπει να το αποδίδουμε, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στην έξοδο των εκδρομέων, αλλά και στο γεγονός ότι του έκατσε η στραβή, η κακοκαιρία. Το χειρότερο βέβαια είναι να έχεις προγραμματίσει γάμο σήμερα, να έχεις κλείσει, να έχεις διαλέξει την ημερομηνία εδώ και καιρό και να έχεις πει εγώ θέλω να παντρευτώ 24 Ιουλίου και τέτοια ώρα να προετοιμάζεσαι. Εντάξει, σε εσωτερικό χώρο υπάρχει πάντα και αυτή η πρόβλεψη, γιατί κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει αυτή την ώρα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα θα βλέπαμε την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι Κυπουροί στο Προεδρικό. Ανταυτού βλέπουμε εικόνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Και σε λίγο ελπίζω ότι θα συναντήσουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι εκεί, να μας δώσει ένα κλίμα, ποιοι προσήλθαν, πώς προσήλθαν, έτσι, με τα συνοδείας φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια η πολιτική αρχηγή, στο Προεδρικό Μέγαρο. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, γιατί αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και είναι πια περιοχές που δεν ξέρω αν ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στο κόκκινο, όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι. Προηγουμένως είδαμε τη Γλυφάδα, στη Γλυφάδα να υπάρχει κρούσμα Δυτικού Νείλου. Υπάρχει ένα σχετικό επίπεδο συναγερμού. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Βασιλακόπουλος. Να σας πω όμως μια ωραία είδηση που διάβαζα στις εφημερίδες. Θυμάστε που κάποτε ήταν πάρα πολύ στη μόδα ο γυμνισμός και δημιουργούνταν διάφορα κινήματα και μπελέσχες. Όλο αυτό λέει, αυτή η τάση φαίνεται πως με έναν τρόπο μειώνεται, ανακόπτεται. Οι νέοι άνθρωποι γυρνούν την πλάτη τους στην τάση αυτή του γυμνισμού, και αυτό γιατί τα κινητά τηλέφωνα και τα social media αλλάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το σώμα, τη γυμνιά, την ιδιωτικότητα. Αυτή είναι η ανάλυση κοινωνιολογική ανάλυση, γιατί το κίνημα αυτό που κάποτε εκεί τη δεκαετία του 80 είχε πάρα πολλούς φαν, φαίνεται πως ξεθοριάζει. Σου λέει τώρα με τόσους τρελούς που κυκλοφορούν, να με απαθανατίζουν, να με ανεβάσουν και πουθενά, άστο καλύτερα. Στην ιδιωτικότητα του σπιτιού μου. Αυτό το φαινόμενο ξεκίνησε στη Γερμανία, από τη Γερμανία μάλλον. Οι ρίζες του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία, μέσα από το κίνημα εκείνο, σίγουρα σας λέει κάτι, επιστροφή στη φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στην βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Και σήμερα πάλι τα ίδια λέμε, αλλά χωρίς το γυμνό. Οι γυμνιστές έχουν μειωθεί στο μισό. Και ακούστε και αυτό, η πλειοψηφία των ανθρώπων που σήμερα επιλέγουν τον γυμνισμό ως τάση, ως μέρος των διακοπών τους, είναι πια άνω των 60 ετών. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ και γνωστός πνευμονολόγος. Γεια σας κύριε Βασιλακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πρέπει να ανησυχούμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι λένε τα στοιχεία? Έχετε... Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, με συγχωρείτε, σας διέκοψα ολοκληρώσω την ερώτηση.
0: Ναι, βλέπω ότι έχουμε μπει σε ένα καθεστώς, όπως κάθε καλοκαίρι συμβαίνει, έτσι επιτήρησης. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας σήμερα στις εφημερίδες, ότι περιοχές εδώ του Λεκανοπεδίου, τα βόρεια προάστια, πούμε, της Αττικής, το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή, είναι αυτό που λέμε κόκκινες περιοχές. Τις έχουμε βαφτίσει ως κόκκινες περιοχές ό,τι αφορά τον ιό αυτό που προκαλείται από το τσίμπημα του κουνουπιού.
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, στην Ευρώπη και στη χώρα μας υπάρχει από το 2010 και κάθε χρόνο δίνει κρούσματα, αρκετά κρούσματα. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται με το κοινό κουνούπι. Τα κουνούπια κολλάνε αυτόν τον ιό από τα άγρια πουλιά και τον μεταδίδουν στον άνθρωπο. Άπως και κολλήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πουλήσει ούτε άλλον στην άνθρωπό του, ούτε κάποιο κουνούπι που θα τον τσιμπήσει, είναι τελικός ξενιστής. Άρα μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι σε αυτόν που θα νοσήσει ο ίδιος. Τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που καλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Ένα γύρω 15-20% κάνει μια ήπια ιογενή λοιμόξη, με λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, ξέρετε, σαν να περνάμε μια ιωσούλα. Και λιγότερο από 1% των ανθρώπων, ιδίως άνθρωποι με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να κάνουν πολύ πιο σοβαρή λοιμόξη, να κάνουν δηλαδή φλεγμονή είτε στον εγκέφαλο, εγκεφαλίτιδα, είτε στις μήνυγες, μηνυγκίτιδες και τα δύο, με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι σήμερα έχουμε 23 κρούσματα επιβεβαιωμένα στη χώρα μας. Από αυτά τα 22 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Προφανώς έχουμε πολύ περισσότερους που έχουν τσιμπηθεί από κουνούπια που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι στις δύο πρώτες κατηγορίες, της ασυμπτωματικής λοιμόξης, έτσι, ή της λοιμόξης που κάνει πολύ ήπια. Νοσηλεύονται 13 αυτή τη στιγμή, 10 σε απλούς θαλάμους και 3 σε θαλάμους ερωτικής θεραπείας. Και έχουμε κινήσει μία απώλεια. Συμπολίτη μας, προχωρημένη ηλικία με υποκειμένα νοσήματα. Νομίζω ότι αυτά που πρέπει να γίνονται για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή οι ψεκασμοί κατά την άνοιξη, έχουν γίνει σωστά.
0: Ακόμα και έκτακτοι εμβόλυμοι ψεκασμοί, όπως αυτός που είδαμε στη Γλυφάδα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Αυτός που είδατε στη Γλυφάδα είναι ένας τυπικός ψεκασμός που γίνεται κάθε φορά που εκδηλώνεται κάποιο κρούσμα κάπου. Απλά όλους τους άλλους ψεκασμούς που γίνονται δεν τους είδατε τηλεοπτικά, να το πω έτσι, δεν έπαιξαν στα κανάλια, αλλά γίνονται τακτικότατα. Όταν έχουμε κάποια σύρροη, γίνονται ακόμα πιο εκτεταμένοι ψεκασμοί. Απλά πρέπει να κατονίσει και ο κόσμος ότι δεν γίνεται να ψεκάσουμε όλη την Αθήνα όσο πιο ισχυρά γίνεται, γιατί μαζί με τα κονούπια θα απειληθεί σημαντικό μέρος της χλωρίδας και της πανίδας, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή σε μια περιοχή να εξουδώσεις όλα τα κουνούπια, γιατί οι δόσεις των φαρμάκων που πρέπει να χρησιμοποιήσεις θα είναι τοξικές και για άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Οπότε υπάρχει ένα παιχνίδι, να το πω έτσι, ανάμεσα, μια ισορροπία ανάμεσα αυτό τι μπορείς να κάνεις ανάλογα με την έξαρση που υπάρχει. Πρέπει όμως οι ίδιοι άνθρωποι να προσέχουμε και να προστατευόμαστε. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν τα κουνούπια πρέπει να φοράμε, ιδίως το βράδυ που κυκλοφορούν, κατά προτίμηση μακριά ρούχα, να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά και μάλιστα έντονα εντομοαποθητικά.
0: Δεν κάνουν τίποτα τα εντομοαποθητικά, κύριε Βασιλακόπουλε. Πάμε, επιλέγουμε και κάποια έτσι, αν θέλετε, λίγο πιο προσεγμένα, μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι σωστή, το ξέρω, αλλά τα πληρώνουμε και λίγο πιο ακριβά, γιατί έχουν φυτικές ουσίες, γιατί εντάξει, έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας, τα βάζουμε στα παιδιά μας και βλέπεις ότι τα κουνούπια είναι αποθρασιμένα εντελώς, δεν πτωούνται. Δεν ξέρω αν πρέπει να καταφεύγουμε σε φόρμουλες πιο ισχυρές σαν και αυτές που παίρνουν μαζί τους όσοι ταξιδεύουν, ας πούμε, σε μέρη τροπικά.
1: Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, ότι κοιτάξτε, εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη θεωρία ότι τα φυτικά προϊόντα είναι πιο υγιεινά και τα λοιπά, να είναι ήπια, να είναι ωραία. Το ήπιο έχει trade-off, το ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Άρα την εποχή που έχουμε πρόβλημα βάζουμε πιο ισχυρά αντικουνουπικά. Και το μόνο που κάνουμε είναι πλένουμε τα χέρια μας, ώστε να μην βάλουμε μετά τα χέρια μας στο στόμα μας. Έτσι. Δηλαδή,
0: ακόμα και τρόποι. Σε μικρές ηλικίες και στα παιδιά, δηλαδή χρησιμοποιούμε παιδιά τα πιο ισχυρά αντικουνουπικά.
1: Κοιτάξτε, ναι, δηλαδή, στα παιδιά τώρα είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να ελέγξεις αν το παιδάκι θα βάλει το χέρι του στο στόμα. Βάζεις τα αντικουνουπικά που είναι κατάλληλα για τις παιδικές ηλικίες και χρησιμοποιείς και άλλα μέσα στο χώρο. Μια καλή λύση που ο κόσμος δεν τη σκέφτεται είναι στο σημείο που βρίσκεται να χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα. Ξέρετε, ο άνεμος αποθεί, ο αέρας δηλαδή αποθεί τα κουνούπια και δυσκολεύει πάρα πολύ τα κουνούπια στο να μας πλησιάσουν.
0: Ανεμιστήρα λέτε στη βεράντα ή στην αυλή δηλαδή,
1: ναι,
0: μαζευόμαστε τέτοια τα βράδια του καλοκαιριού. Ναι.
1: Ακριβώς. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίζουμε να μην υπάρχουν πουθενά νερά που να λιμνάζουν, να μην έχουν στεγνώσει. Είναι κάτι το οποίο τραβάει τα κουνούπια, ακόμα και αν έχουμε ξεχάσει σε ένα κουβά νερό που φουγαρίζαμε ή ξέρετε, κάτι τέτοιο είναι μια πηγή που μπορούμε να την αποφύγουμε. Θα κάνουμε λοιπόν την προσπάθειά μας να προσέξουμε, δεν έχουμε και πολλά.

0: δράσεις που εφαρμόζουμε με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε, τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε ένα περιοχή, και δεν πηγαίνουμε χωρίς μπούσουλα, να σας το πω έτσι. Υπάρχει ένα εκπονημένο σχέδιο που εφαρμόζεται αδιαλείπτως από την αρχή της άνοιξης μέχρι και τώρα. Το παρακολουθούμε, νομίζω ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε, εμείς και σε συντονισμό με τις περιφέρειες και τους δήμους, γιατί εμείς δεν κάνουμε σαν ΕΟΔΗ οι ίδιοι της, τους ψεκασμού. Θέλει να προσέξουμε όλοι μαζί για να έχουμε το μικρότερο δυνατό κόστος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σαφές είναι αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μας το ρωτάνε οι ακροατές. Απειλούνται και τα ζώα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή τα κατοικίδια μας, τα σκυλάκια μας?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μπορούν να περνάνε κάποιες λοιμώξεις, δεν έχουμε όμως πρόβλημα εκεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ρωτήσω και ένα τελευταίο, κύριε Βασιλακόπουλο. Ακούσαμε, χθες το ακούσαμε, πως υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα για λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο. Είναι, σχετίζεται με τα ποντίκια, έτσι, η λεπτοσπύρωση, να πω. Έχετε 2-3 στοιχεία, έτσι, να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Ένα από γενικότερα για τη λεπτοσπύρωση, για αυτό που μου λέτε, γιατί
1: το συγκεκριμένο, αν γνωρίζουμε, είναι.
0: Επειδή παρακολουθώ, όπως κατανοείτε, εκ της τέσσερις μου κάθε μέρα την επιδημιολογική επιτήρηση, ναι. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι που λαμβάνω εγώ την εμπιστευτική επιδημιολογική επιτήρηση της ημέρας, κάθε μέρα υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Αλλά και να υπάρξει. Να το πω έτσι.
1: Α, δεν υπάρχει, μάλιστα.
0: Όχι, όχι. Μέχρι σήμερα, μέχρι τις 2 η ώρα έχω εγώ την επίσημη ενημέρωση. Μέχρι τις 2 δεν υπήρχε. Τώρα, αν έχει προκύψει στις 6, θα με είχαν λογικά ενημερώσει, γιατί έχουμε και έναν. Εμείς τον ΕΟΔΗ, τέλος πάντων, έχουμε φτιάξει και έναν μηχανισμό ενημέρωσης επίγοντα, να σας το πω έτσι, με ομάδες επικοινωνίας του WhatsApp κλπ. Δεν είχα κάποια τέτοια ενημέρωση. Τώρα, αν υπάρχει και δεν έχει δηλωθεί και δηλωθεί αύριο, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ξέρετε, από την ώρα που μπορεί να εμφανιστεί και κάποιο τοπικό μέσο να το ακούσει ή να το μάθει, μέχρι να φτάσει η επίσημη δήλωση στον ΕΟΔΗ, που ακολουθεί μια διαδικασία, μπορεί να υπάρξει και κάποια περίοδος χωρών ή και μια ημέρα. Αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό αυτό. Το έχουμε αρκετά κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Είχαμε και πιο νωρίς την άνοιξη. Και εκεί το αυτό που βασικά χρειάζεται πέρα από τη θεραπεία. Η λεπτοσπύρωση χρειάζεται και θεραπεία. Όταν διαγνωστεί, υπάρχει δηλαδή θεραπεία που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι. Είναι να προσέχουν όταν κάνουν αγροτικές εργασίες. Ιδίως τώρα που βγαίνουν έξω, παρότι έχει καλοκαίρι, μην βγαίνουν με γυμνά πόδια. Δηλαδή να έχουμε, πώς να σας το πω, παπούτσια με κάλτσες και μακριά, μακριά παντελόνια, ώστε ο κίνδυνος να τους τσιμπήσει κάποιο, να τους ταγκώσει κάποιο τροκτικό, να είναι πολύ πολύ μικρότερος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες, νομίζω, διευκρινήσεις που μας δώσατε και σε ό,τι αφορά το Δυτικό Νείλο. Να είστε καλά, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ήταν μαζί μας. Να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός, επομένως συνεχίστε να στέλνετε όσοι ενδιαφέρεστε να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries. Διαλέγετε εσείς τον προορισμό που σας ενδιαφέρει βάσει διαθεσιμότητας. Η Vodafone είναι επίσης στην παρέα μας αυτό το απόγευμα. Αν έχετε επιχείρηση και αγωνιάτε για το πώς η επιχείρηση αυτή θα είναι ασφαλής απέναντι σε αυτές τις ψηφιακές απειλές για τις οποίες καθημερινά συζητάμε, η Vodafone έχει τη λύση. Είναι το Vodafone Business που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Μπορώ να πω το γεγονός πως φέτος, λόγω καιρού, η δεξίωση στο προεδρικό γίνεται σε εσωτερικό χώρο, εντός δηλαδή του προεδρικού και όχι στους κήπους του, μας δίνει και ένα πολύ καλύτερο πλάνο. Γιατί αν κρίνω από αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι κόσμος και κοσμάκης έχει περάσει το κατόφλι. Είναι μια κυρία, δεν γνωρίζω ποια είναι, η οποία αναλαμβάνει να τους υποδεχθεί. Πολύ ωραίες παρουσίες, καλοντημένες παρουσίες, όλοι συνοδευόμενοι, προσκεκλημένοι με τα τέρια τους.

0: τους συντρόφους, τους συντρόφους τους. Πολύ ωραία εικόνα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, έτσι να βγούμε λίγο πιο πολύ στο ψητό. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως ξέρετε, στο εσωτερικό του Προεδρικού δεν υπάρχει και καλό σήμα. Άρα δεν είναι και δεδομένη η επικοινωνία μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μην ταινίσεις.
0: Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλίσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων, κυρίως σε Περιστέρι αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Μπουρίνι ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης έντονης βροχοπτωσής. Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Καθυστερήσει την κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαλάνδρη έως Μαρουσί. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, και μια άλλη προηγούμενη είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς.
1: Γεια σας. Εδώ είμαι πάλι. Δεν έχετε βαρεθεί να ακούτε σήμερα.
0: Εσένα δεν σε βαριόμαστε ποτέ. Επίσης, έχω να σου προτείνω αντί για τον καιρό να μας κάνεις έτσι μια ωραία περιγραφή αυτού που βλέπουμε τώρα, που είναι οι προσελεύσεις στο
1: Προεδρικό Μέγαρο.
0: Είναι
1: καταπληκτικό.
0: Δεξίωση. Και λέω ότι φέτος το γεγονός ότι λόγω καιρού. Να είδες πώς συνδέονται
1: τα δύο.
0: Γίνεται η δεξίωση εντός του Προεδρικού.
1: Ναι, έχουμε χάσει πολλές πάσεις.
0: Βλέπουμε όμως τις εισόδους, δηλαδή δεν χάνεις.
1: Κάθε ένας που έχει στο χαρτί
0: και κρατάς τις απουσίες. Και βάζεις και το βαθμό επί του στυλιστικού, άμα θες.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, επειδή η Αττική έκανε ένα μπουρίνι πριν από λίγο, περπάτησε, τρέχει γενικώς και πάει ανατολικά και νότια του νομού. Άντε καμιά ώρα ακόμα, μια μισή, σε κάποιες περιοχές στα ανατολικά και νότια του νομού ακόμα. Και στη συνέχεια, ίσως ακόμα λίγο και εδώ στη Μάντρα και Δυτική Αττική να βγάλει καμιά καταιγίδα ακόμα. Μια-δυο ώρες μετά θα τελειώσει. Αυτό. Και δεν έχει κάνει πλημμύρες και τέτοια πράγματα, γιατί είναι γρήγορα αυτά τα περάσματα. Εκείνο που έχει κάνει, έχει πολύ ισχυρό άνεμο, οπότε έκανε και την. Έχει δέντρα πεσμένα, μπόλικα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Άρα αυτό ήταν ο συναγερμός.
1: Ναι, και ακόμα κάμια ώρα να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να έχει ακόμα κάτι εδώ στο Σαρονικό και να περάσει προς τα βόρεια του νομού πάλι και να κάνει κάτι.
0: Αύριο, όπως θα έλεγε λοιπόν, και η Σκάρλε το Χάρα,
1: αύριο, ναι,
0: θα είναι μια
1: άλλη μέρα.
0: Άλλη μέρα.
1: Άντε μια πιθανότητα το πρωί να βγάλει καμιά βροχούλα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Από το μεσημέρι και μετά θα έχει ήλιο, ξανάρχεται το καλοκαίρι στη ζωή μας. Κυριακή, πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Αυτά. Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται. Δεν θα κάτσει τελικά μαζί μου να κάνουμε.
1: Όχι, δεν θα κάτσω γιατί πρέπει να πάω να ετοιμάσω ένα δελτίο.
0: Α, βέβαια. Δελτίο. Λοιπόν. Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Στα κάτω Πατήσια και στο Μαρούσι με ενημερώνει η Μελίνα Σαμαραδέλη. Δεν έχει ρεύμα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Χθες δεν είχε ρεύμα λόγω καύσωνα από τη ζήτηση, φόρτωσε το σύστημα. Σήμερα έχουμε και κεραυνική δραστηριότητα, mini blackout αναμενόμενο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Κρίμα, γιατί βλέπω ο κύριος Δουδονής προσέρχεται τώρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, γνωστά πρόσωπα, είναι εκεί, δίνουν το παρόν στην δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω 2-3 πραγματάκια πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Να σας πω για το διαγωνισμό μας. Τελευταία ευκαιρία, γιατί σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Golden Star Ferry σας δίνει εισιτήρια. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή στον προορισμό που σας αρέσει, αρκεί να εξυπηρετείτε από το δίκτυο και βάση διαθεσιμότητας, μας καλείτε στη Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-174.
2: Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό

100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο παρέα. Έχουμε μπει σιγά σιγά προς το φινάλε. Και αυτή την ώρα απέναντί μου τα πλάνα από το Προεδρικό, από την καθιερωμένη δεξίωση 52 χρόνια δημοκρατίας. Η Ελλάδα λοιπόν τιμά την ιστορική επέτειο λίγο διαφορετικά από ό,τι συνήθως, με μια δεξίωση όχι στους περίφημους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουν αλλάξει κάπως τα πλάνα λόγω της βροχόπτωσης που είχαμε νωρίτερα, και υπάρχει μία ακόμα έτσι ιδιαιτερότητα, αν θέλετε. Με απόφαση του κ. Τασούλα, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, προσκλήθηκαν μετά από πολλά χρόνια, ήταν πρόεδρος ακόμα τότε όταν υπάρχει η απόφαση να εμφανίζονται σόλο, χωρίς συνοδούς, οι προσκεκλημένοι, ο Κάρολος Παπούλιας. Τώρα λοιπόν, που καιρή της κρίσης, θέλω να πιστεύω μας έχουν για πάντα αποχαιρετήσει, ο κ. Τασούλας εισηγήθηκε οι σύζυγοι των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών, των βουλευτών που είχαν εξαιρεθεί από την περίοδο της Προεδρίας Παπούλια στο πλαίσιο εκείνων των περικόπων, να τους συνοδεύουν στην δεξίωση. Όπως και ο ίδιος τους υποδέχεται απόψε όλους, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου. Φυσικά απόψε δεν είναι μόνο οι παρουσίες που έχουν ενδιαφέρον, ενδιαφέρον έχουν και οι απουσίες.

0: Έτσι, στην ευετειακή εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας δεν προσήλθαν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος και θα εκπροσωπηθεί από τον βουλευτή και αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο. 1.700 οι προσκεκλημένοι. Να πω ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους της απόψινης δεξίωσης ξεχωρίζουν και οι πρώτοι των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή ο κύριος Γιώργος Μυριάδης που έβγαλε 19 και 8 και ο κύριος Ανδρέας Οικονομόπουλος με 19 και 75. Αριστεύσαντες ετοιμάζονται να γίνουν φοιτητές στην πρώτη τους επιλογή, βεβαίως με τέτοια βαθμολογία. Εμείς τώρα βέβαια θα συναντήσουμε έναν φοιτητή, ο οποίος στα 70 του επιστρέφει στα θρανία, επιστρέφει στη γνώση. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Γεια σας, κύριε Γάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Ανδράκου. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να πω ότι η επέτειος της γιορτής της Δημοκρατίας είναι μια μέρα μνήμης, ταυτόχρονα και μια ημέρα παρακαταθήκης, για να μην ξεχνούμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό, η ελευθερία και η δημοκρατία, θέλουν υπεράσπιση ανά πάσα στιγμή.
0: Σωστά. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Κύριε Γακή, να ρωτήσω, τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να κινήσετε τις διαδικασίες, θα μας πείτε πώς, να συμμετέχετε και εσείς στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις φετινές, και εν τέλει να περάσετε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τι να πω τώρα, πέρασαν μπροστά στην απόφαση όταν πάρθηκε και πέρασε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μου. Τα δύσκολα χρόνια τα οποία σπουδάζαμε στα αγροτικά χωριά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς μας να το κάνουν αυτό, εμείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας, όλα αυτά ήρθαν και, τι να πω, δημιουργήσαν μια θωράκιση ότι έπρεπε κάτι να κάνω, ότι πρέπει να υπερασπιστώ δηλαδή ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν. Κυρίως τα παιδιά εκείνα που είναι σε μια αδύναμη θέση. Εγώ έχω τελειώσει το Τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά έκανα ένα. Πρώτα ξεκίνησα από τα ΤΕΗ στην Καβάλα, τα 17-18 μου χρόνια, στο Τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης. Μετά κατέβηκα στη Ρόδο, έκανα μεταπτυχιακό για το Φύλλο και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εκλέχθηκα βουλευτής. Ξεκίνησα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, το άφησα όμως γιατί δεν μπορούσα πρέπει να τελειώσω. Και όταν νιώθω ότι πια η κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα πρέπει να κλείσει και θέλω να την κλείσω, νιώθω ότι πρέπει κάποια πράγματα να κάνουμε, οφείλουμε να κάνουμε και στον εαυτό μας αλλά και στην κοινωνία. Εκτίμησα λοιπόν ότι η επιλογή το να καταθέσω τα δικαιολογητικά για να επιλεγώ σε μια θέση στο Πανεπιστήμιο ήταν μια επιλογή που συμπίκνωνε όλη αυτή την πορεία. Η επιλογή που θέλω να πω στον κόσμο, να ακούσει και όλο, ότι η επιλογή αυτή είναι με ένα ποσοστό 5% που προβλέπει ο νόμος για τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Περίπου τα αμαία, ας πούμε, αλλά έτσι το ονομάζει ο νόμος, το ονομάζει με σοβαρές παθήσεις. Δεν δίνουν εξετάσεις. Μπαίνουν μόνο με το απολυτήριο γυμνασίου. Άρα εγώ, εκείνο που κάνουν τα παιδιά, τον άνθρωπο που κάνουν τα μικρά παιδιά, να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν μεγάλους βαθμούς, να περάσουν στις σχολές που θέλανε. Δεν μπήκα σε μια δοκιμασία, εξάλλου το έχω περάσει πάρα πολλές φορές αυτό. Αλλά ήθελα με τη συμμετοχή μου να δείξω ότι η γνώση δεν σταματάει ούτε στα 70, ούτε στα 80, όταν μπορεί κανείς να την κάνει, έτσι, μπορεί να την αποκτήσει. Αλλά θα πρέπει να παλεύει συνεχώς να μπορέσει να είναι παρόν στις διαδικασίες της μόρφωσης. Όχι μόνο μια επιτυχία σε ένα διαγωνισμό πανελλήνιων εξετάσεων. Από αυτή την άποψη λοιπόν αυτό ήταν που με εμπνεύσε, και το δεύτερο είναι ότι ειδικά τα άτομα με τις σοβαρές παθήσεις που είναι σε μια ακόμα συνθήκη περιθωριοποίησης και είναι λίγο κρυμμένα από την κοινωνία και δεν πηγαίνουν, πρέπει να κανείς να δώσει ένα παράδειγμα και να μπορέσει να σταθεί δίπλα τους και να τους πείσει ότι μπορούμε χέρι-χέρι να προχωρήσουμε και να τα βοηθήσει να προχωρήσουμε στην ζωή την επόμενη. Να τους δώσει δυνατότητα δηλαδή να τους πείσει ότι πρέπει και μπορούμε να διεκδικήσουμε όλα τα αγαθά που έχουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν την αδικία να έχουν αυτές τις σοβαρές ασθένειες.
0: Ναι. Ναι. Αφενός η γνώση είναι δικαίωμα όλων, αλλά λέτε κερδίζει κανείς και από την διαδικασία. Δηλαδή η διαδικασία του να μπεις και να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο προβλέπει ένας νόμος, έτσι. Δεν στερείς τη θέση από κάποιον άλλον υποψήφιο.
1: Ναι, δεν στερείς τη θέση, γιατί αυτές οι θέσεις καταρχήν είναι 5% επί του συνόλου των εισαγόμενων φοιτητών. Εγώ τα εξέτασα πάρα πολύ και μου βάρνε πάρα πολύ στην απόφασή μου αυτές οι λεπτομέρειες. Δηλαδή είπα, αφού είναι 5% επιπλέον των θέσεων που διεκδικούν οι φοιτητές, άρα δεν μένω στα χωράφια. Δεύτερον, με ποιο τρόπο γίνεται επιλογή, με το βαθμό του απολυτηρίου. Τι απολυτήριο έχω εγώ? 13 και 2 δωδέκατα. Απολυτήριο 75, τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σκληρά.
0: Ναι.
1: Άρα επομένως δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο χαμηλότερο, εμπαθώς μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει χαμηλότερο βαθμός απολυτηρίου σήμερα από το δικό μου. Επομένως, αν μπω κάπου, θα είμαι από τους τελευταίους που θα μπαίνουν στη σχολή.
0: Ναι. Θα την παρακολουθήσετε τη σχολή, κύριε Γάκη?
1: Θα παρακολουθήσω, γιατί υπάρχει. Έχω διαπιστώσει μέσα στην κοινοβουλευτική μου θητεία, κυρία Δράκου, έχω διαπιστώσει ότι λείπει σε έναν βουλευτή λείπει η γνώση των νομικών επιστημών πρωτευόντως και δευτερευόντως των οικονομικών επιστημών. Είναι πολύ πιο εύκολο, γίνεται δουλειά πολύ πιο εύκολη για έναν βουλευτή όταν ξέρει νομικά ή, εν πάση περιπτώσει, όταν ξέρει έστω τα οικονομικές θεωρίες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, θέλω να καλύψω αυτά τα κενά που δεν μπορούσα να καλύψω όταν ήμουν βουλευτή. Και είναι γνώσεις οι οποίες είναι και στην καθημερινότητα, δηλαδή αγγίζουν και την καθημερινή ζωή, την κίνησή σου, τις επιθυμίες σου, όλα αυτά τα πράγματα. Αναλύουν την κοινωνία και επομένως καλύπτουν και ένα
0: έτσι, δικό. Είναι και μια μορφή ψυχοθεραπείας, που αν κρίνω από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όλοι χρειαζόμαστε. Είναι ένας ήπιος τρόπος να έρθεις σε επαφή με κόσμο, να μιλήσεις, να μάθεις, να δείξεις ότι τίποτα δεν σταματά, και σίγουρα αυτό νομίζω το έχουμε κατακτήσει, να βγαίνουμε σιγά σιγά από τα κουτάκια και τα στερεότυπα που συνδέονται με την ηλικία. Αυτό εννοώ. Υπάρχουν πολλά στερεότυπα τα οποία κουβαλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά κάτι τέτοια παραδείγματα είναι που δείχνουν ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και καλώς αλλάζουν, έτσι.
1: Θέλω να πω επίσης ότι αν δεν παρακολουθήσω τη σχολή, δεν έκανα τίποτα. Κανένα παράδειγμα δεν έδωσα, κανένα μήνυμα δεν έστειλα, γιατί θα ήταν κάτι σαν μια φωτοβολίδα και η οποία θα σβήσει. Η ουσία είναι η δύναμη. Να παλέψει κανείς, αν αυτό που λέμε είναι μια αστραπή ζωή, μα προλαβαίνουμε, να προλάβει να υλοποιήσει όλο αυτό το πλαίσιο, αυτό που ξεκίνησε να κάνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για το μήνυμα βεβαίως που θέλατε να περάσετε με αυτή σας την κίνηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, φοιτητής ξανά στα 70 του, παρακαλώ, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Και καλό είναι να τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχει και κόσμος ανάμεσά μας, είμαι βέβαιος, που αγνοεί ότι υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλεψη στο νόμο για τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Διαφημίσεις. Δεν έχουμε διαφημίσεις, όχι. Πρέπει να μπω εγώ όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά. Πρέπει να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone, η οποία σας δίνει όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορείτε, αν έχετε μια επιχείρηση, να κοιμάστε ήσυχος ήσυχοι. Μπαίνετε λοιπόν στο vodafonebusiness.gr και βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να επιλέξετε και σε επίπεδο συμβουλευτικής και άλλων ψηφιακών εργαλείων για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας από ιούς, κακόβουλα λογισμικά και ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων που βλέπουμε και μας τρομάζει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, το δεύτερο μήνυμα έρχεται από το Kiel, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Kielgreece.gr.

0: μάθαμε και το Who is Who επί της υποδοχής, φορώντας ένα κομψότατο σφρό μαυρό φόρεμα, αυτήν την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας, η κυρία Ντενίζ Λιάπη, και η Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κυρία Λίκη Χατζή, μαζί με το Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Νταβώνη, υποδέχονται τους προσκεκλημένους, περί τους 1.700, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν τους έχουμε μετρήσει έναν προς έναν. Αυτό που ξέρουμε βεβαίως είναι πως είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η εκδήλωση πραγματοποιείται στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου, φέτος λόγω των βροχών και των καταιγίδων. Και επίσης, σε σχέση με άλλες φορές, θα δούμε και τους συζύγους των πολιτικών προσώπων αυτό το απόγευμα, διότι ο κύριος Στασούλας αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να έρθουν εκείνοι οι περιορισμοί που είχαν μπει στις προσελεύσεις τον καιρό των μνημονίων. Μόλις έφτασε και ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι βλέπω τώρα στα πλάνα. Αρχίζουν να καταφθάνουν λοιπόν και οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έχουν την περίφημη συνομιλία στον πρώτο όροφο του Προεδρικού, εκεί στο σαλονάκι που έχει διαμορφωθεί σχετικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πείτε σε λίγο με τον Νίκο Ανδρίτσο. Άρτια φιχθής ο Νίκος από την άδειά του. Θα κάνετε μαζί, θα ακούσετε το βραδινό του μαγκαζίνου. Εμείς θα κάνουμε το διαγωνισμό μας με τη βοήθεια του Κώστα Σπανού, του ηχολήπτη μας. Έναν αριθμό θα ήθελα, Κώστα, από το 1 μέχρι και το 60, για να δώσουμε τον νικητή των ακτοπλοϊκών.
1: Το 46.
0: Λοιπόν, το 46 είναι η κυρία Ελένη Μαστοράκη που κέρδισε. Πάντα τυχερή να είστε, κυρία Μαστοράκη. Αύριο θα τα ξαναπούμε εκτάκτως. Αύριο είναι Σάββατο. Θα είμαστε εδώ όμως στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
3: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων κυρίως στο Περιστέρι αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Κλειστή είναι η οδός Πειραιός από το ύψος της οδού Χαμοστέτνας στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έπεσε σκαλοσιά στον Πειραιά και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση. Μπορεί ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακομιφιώτιδα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό ενώ χαλάζι έπεσε σε Τρίκαλα, Λάρισα και Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι καλεσμένοι στη δεξίωση πλησιάζουν τους 1.700. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, υπογράμμισε κατά τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάρας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρεύματοκλοπή καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ανέρχεται σε πάνω από 12.500.000 ευρώ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Τη σύλληψη και τη συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψη της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μετέβη στην οικία του ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε μαζί τους, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε θανάσιμα στην πλάτη με μαχαίρι. Εκτός συνόρων, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Την αποστολή δύο ελληνικών αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποιήσεις στους πολίτες των κρατών του Περσικού κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάποελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάποελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι σε ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Ανβέρσα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει το χτύπημα της κακοκαιρίας με βασικά χαρακτηριστικά τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελώδεις ανέμους, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσω του 112 μπάρας προειδοποιητικών μηνυμάτων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Εδώ έφυγε η Σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα. Από τις αποθήκες στο συνεταιρισμό. Έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
2: Σκεπές ξυλώνονται. Καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
1: Έχουν ζημίες οι αυτοκίνητα, σπάσαν βαβροί. Ένα θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
2: Δεν είναι μια φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη μακρακόμη φθιότιδας.
1: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου, μαντριά, ποιμιοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολική της φυστικές. Κοιτάξτε που πήγε η Σκηπή. Την πήρε από κάτω από το μαντρί, από το ποιμιοστάσιο. Την πήγε πάνω στα δέντρα. Ένα κομμάτι εδώ. Ένα άλλο κομμάτι, όπως βλέπετε, σε άλλα δέντρα.
2: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. Έντονα φαινόμενα και στα Ψακούδια. Εγκλωβισμένος οδηγός περιγράφει την αγωνία καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
3: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από το συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζι και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλει σε πολλές περιοχές της χώρας. Από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
0: Πάμε τώρα στις συνδέσεις μας, ξεκινώντας από την Εύβοια. Στο Προκόπη βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάγκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
4: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη νότια και κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.
0: Από τη Βόρεια Εύβοια να πάμε στη Θεσσαλία, στη Λάρισα πιο συγκεκριμένα. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Χρήστος Νικολαίδης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε σχετικά με την κακοκαιρία.
5: Αυτή την ώρα που σας μιλάμε από τη Λάρισα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Θεσσαλία. Εδώ και περίπου 3 ώρες έχουμε πάρα πολύ δυνατές βροχές, όπως επίσης και πολύ σφοδρούς ανέμους, σφοδρότατους ανέμους. Νωρίτερα και πριν αρχίσει αυτή η βροχόπτωση, είχαμε πάρα πολύ έντονα και πυκνά κεραυνικά φαινόμενα. Λόγω αυτών των κεραυνικών φαινομένων, είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας. Σικελίας λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.
0: Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε το απόγευμα και την περιοχή της Αττικής. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
6: Η κακοκαιρία λοιπόν άρχισε να δείχνει τα δόντια τους και στην πρωτεύουσα. Είχαμε ένα πολύ έντονο μπουρίνι το οποίο συνδυάστηκε με πολύ ισχυρούς ανέμους και σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, όπως και εδώ στην Αρδιτού όπου βρισκόμαστε. Βλέπουμε παρόμοιες εικόνες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ένα φρεάτιο το οποίο έχει υπερκυλήσει. Υπάρχει συσσόρευση υδάτων στον δρόμο και ιδιαίτερα νωρίτερα είχαμε και δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Βλέπετε ότι σταματούν στο συγκεκριμένο σημείο. Ήταν αρκετά λίγα λεπτά πολύ έντονης βροχόπτωσης. Για να δούμε εικόνες που βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο στην Αττική. Είχαμε μεγάλη συσσόρευση υδάτων και στη Μεσογείο που από την ένταση του φαινομένου μετατράπηκε σε ποτάμι. Υπάρχουν αναφορές και για κομμένα δέντρα από την ένταση των ανέμων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο νωρίτερα πριν από περίπου μία ώρα ο ουρανός σκοτίνιασε, πυκνά σύννεφα γέμισαν τον ουρανό και λίγα λεπτά πριν τις 7 ξεκίνησε η ισχυρή νεροποντή. Μία νεροποντή η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων έπιασε απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Είδαμε πολλούς από αυτούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ομπρέλες να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάποιο σημείο προκειμένου να προστατευτούν.
0: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, από τη Χριστίνα Σούζη. Καθώς ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση του στην κακοκαιρία, ωστόσο το καλοκαίρι είναι εδώ και όπως θα ακούσουμε από τη Χριστίνα Σούζη, από την Κυριακή επιστρέφουμε σε κανονικούς καλοκαιρινούς ρυθμούς και από πλευράς καιρού.
2: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου, εκείνο που έχουν από να ξεκινήσω με την Αττική. Τα έντονα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί ανατολικά και ο καιρός έχει ανοίξει, σπάει, δηλαδή έχει σπάσει, έχει ανοίξει σιγά σιγά και όποιες βροχές ακόμα σημειώνονται στα ανατολικά της Αττικής και αυτές σε λίγο θα σταματήσουν, άρα από την Αττική έχει περάσει. Τώρα, το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ακόμα στην Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Ανατολική Στερεά, όταν λέω, δεν εννοώ πια την Αττική, αλλά βορειότερα
7: της Αττικής. Έχουν εξασθενήσει,
2: σημαντικά και στην Νότια Εύβοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και Κυκλάδες, αργότερα είναι πάρα πολύ πιθανόν. Τώρα, πηγαίνοντας προς το βράδυ, αργά το βράδυ, τότε τα φαινόμενα μετακινούνται προς το Αιγαίο, Θάσο, Λίμνο, Σαμοθράκη, σε αυτές τις περιοχές ίσως είναι και κάπως πιο έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό θα συνεχιστεί περίπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες, σαφώς όμως πολύ πιο εξασθενημένα και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι και μετά, σταματάνε στις περισσότερες περιοχές, ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πια το καλοκαίρι ξαναγυρίζει στη θέση του και τη Δευτέρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς.
0: Εκτός σύνορων τώρα, στο έλεος του πύρινου Εφιάλτη βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Η καταστροφή είναι βιβλική, με το Παρίσι να ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εικόνες αποκάλυψης και από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία, η οποία κήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με την Ελλάδα να τίνει χείρα βοηθείας αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Κορίνα Γεωργίου.
8: Όπως ανέφερε Μάρκο, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, μέχρι στιγμής 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τους ομούς Λοντ και Ζηρόν, ενώ συνολικά έχουν εκενώσει τις εστίες τους 67.000 άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές του νομού Ζηρόν ανακοίνωσαν ότι 53 κατοικίες και ένας χώρος κατασκήνωσης καταστράφηκαν από τις φλόγες και 42 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ενώ οι αρχές διέταξαν πριν από λίγο την πλήρη εκένωση ανακαίνωση της αστικής περιοχής Parenti Amborn στο νομό Λαντ. Στο Μπισκαρός, η πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, έχει απανθρακώσει ήδη 25.000 στρέμματα και περίπου 105 κατοικίες. Και άλλα κτίρια έχουν πληγεί από τη φωτιά. Στην Ισπανία, Μάρκο, εν μέσω θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, η κατάσταση είναι επίσης εφιαλτική. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο έχει ήδη κατακάψει έκταση 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με την περιφερειακή πρόεδρο να κάνει λόγο για τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Περίπου 18.000 άτομα απομακρύνθηκαν από διάφορα χωριά και κομοπόλεις στα δυτικά της πρωτεύουσας.
0: Και στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά με τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε.

0: goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: 8 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστροφή και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, στην πολιτική επικαιρότητα, με τοπική εφόλιστη ύλη σύγκρουση κορυφής Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ενώ είχε την παράθεση με τη Ρένα Δούρου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
4: Σε μπράντεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του συντάγματος, με τους δύο αρχηγούς να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες με αφορμή τη στάση τους στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
5: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις ύφες της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
6: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς.
5: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
4: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
5: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
5: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλή για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
4: Στον καυγά παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν ανέβει στο βήμα, επιπλήττοντας τον πρωθυπουργό που αποχωρούσε από την αίθουσα. Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.
5: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Όλοι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Επιτρέψτε μου.
7: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
4: Αντιπαράθεση υπήρξε και με τη Ρένα.

0: Τούρου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Τούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε.
2: Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας.
0: Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι διαφωνεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στην ουσία της αναθεώρησης του συντάγματος, εξαπολύοντας πειρά προς την αντιπολίτευση για την άρνησή της να συνενέσει στις κυβερνητικές προτάσεις.
1: Συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας.
3: Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει?
4: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις.
5: Υπάρχει υφίστανται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
2: Η αριστερά, που πάντα ήταν η θεματοφύλακας του συντάγματος, θα είναι απέναντί σας.
6: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
0: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
7: Η τριήμερη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη.
8: Ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της τριλογίας της συνταγματικής αναθεώρησης τη Δευτέρα με την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία, όπου οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν για τις 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και το δημόσιο. Και λέμε πρώτη ψηφοφορία γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα θα ακολουθήσει άλλη μία, αυτή μετά από περίπου ένα μήνα, με το άνοιγμα της Βουλής. Τα άρθρα τα οποία θα συγκεντρώσουν είτε στην τωρινή είτε στην επόμενη Βουλή την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 θα αναθεωρηθούν. Βέβαια κάτι τέτοιο με τους ισχύοντες συσχετισμούς δεν φαίνεται πιθανό, καθώς κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν προτίθενται να δώσουν τη θετική τους ψήφο σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
7: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη συζήτηση σήμερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, επί της συνταγματικής αναθεώρησης, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΕ.
9: Φαίνεται ότι τα πάμε με σκληρό ροκ, αλλά στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει να διακρίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη καχυποψία μεταξύ των πρωταγωνιστών, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτοί οι δύο μόνο θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτή η καχυποψία έχει πολλούς λόγους. Ο πρώτος βέβαια είναι οι υποκλοπές, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης ζητεί να μάθει το λόγο της παρακολούθησής του και η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Είναι βαριά η κληρονομιά του 2019. Το 2019 η αντιπολίτευση συνένεσε στην αλλαγή του εκλογής, του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, και τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι αυτονόητο ότι η πλειοψηφία των 151 βουλευτών θα βρίσκει το κατάλληλο πρόσωπο με συνενετικές διαδικασίες. Είδαμε ότι η πρώτη εκλογή Προέδρου μετά από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση έγινε χωρίς συνενετικές διαδικασίες, μόνο η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Επομένως, δεν το βλέπω καθόλου. Το βλέπω απίθανο, δηλαδή να υπάρξει οποιαδήποτε συνένεση σε αυτή την εκλογή, σε αυτή την ψηφοφορία, διότι η επόμενη Βουλή, αν ψηφιστεί με 180 ψήφους τώρα, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα ορίσει το περιεχόμενο των διατάξεων με 151 ψήφους. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να έχουν λόγο στο πώς θα γίνουν τα άρθρα του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή.
10: Περιγράφεις μια βαθιά πολιτική δυσπιστία, ειδικά για την συνταγματική αναθεώρηση μεταξύ των κομμάτων, ιδιαιτέρως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Πάσχο.
9: Ακριβώς. Και αυτή η δυσπιστία νομίζω ότι θα συνεχιστεί και περιμένουμε να δούμε μετά τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι κάπου, αν τελικά όλα δείχνουν ότι οι προτάσεις που, που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καταθέτει θα περάσουν με 156 βουλευτές, όπως έχει η Νέα Δημοκρατία. Οι 180 που θα χρειαστεί μεγάλη συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων, διότι σε πολλά συμφωνούν. Υπάρχουν βέβαια κάποια, όπως το πρόβλημα, το περιβόητο άρθρο 86, το οποίο προβλέπει για τη δίωξη υπουργών, όπου η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι στο τελικό στάδιο αποφασίζει η Βουλή. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη, να μην συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση. Τότε γιατί το βάζει στο Σύνταγμα αυτή την τελική κρίση του Κοινοβουλίου, εφόσον η Βουλή δεν θα μπορεί να αναθεωρήσει τη σπράγμαση.
7: Το αστυνομικό δελτίο τώρα. Σοκ έχει προκαλέσει το άγριο περιστατικό βίας στην Καλλιθέα. Ένας 28χρονος ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
11: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε, καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωσιές και γροθιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε τα αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες, που τη μεταφέρουν άμεσα αλλά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
7: Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στη Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια. Ο Γιώργος Πρωτοψαλτής έχει τις λεπτομέρειες.
12: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ, να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε, αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα, την τραυματίζει στην ομοπλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα φέρεται από το οπτικό υλικό να σωριάζεται στο έδαφος το θύμα, αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι, έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
7: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας τα 2 ευρώ. Και αυτό στο οποίο στέκονται οι καταναλωτές είναι τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά των πρατηρίων υγρών καυσίμων όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν. Κάτι που δεν συμβαίνει όταν υπάρχει αποκλιμάκωση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
13: Παραδόθηκε ανεφόρον η διεθνή τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
14: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
13: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
15: Το Θεό. Στο Θεό, θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2-10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
16: Φωτιά και λαύρα, φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία.
15: Παιχνιδάκι είναι, τα ανεβάζουνε, δεν κατεβαίνει ποτέ.
13: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αντλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
16: Η ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
17: Ωραία, φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
13: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
16: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
13: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διηλιστήρια.
7: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε κατηγορηματικά για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων συνεχίζεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την Εθνική Κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open.
19: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
18: Μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
19: Τι πάνε με κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και αυτή ήταν η κυβέρνηση ηττημένων. Τα ίδια λέγανε και τότε. Είπαμε μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι εθρίζει. Καλή τύχη.
18: Το Πασόκ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας που τυκλοφορείται το είπαμε, το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό πρέσινγκ του Μαξίμου για τις ακοστολόγητες παροχές.
20: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστος, ενώ έχει κρυθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση για το Πασόκ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση.
19: Πάρτε και σε αυτό, γιατί έταξε
20: δεν τα πάντα στους πάντες.
18: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
19: Άρα, πεδίο συνεννόηση με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, θα έχει απολύτω κανένα.
18: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με εχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
21: Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας, είναι προβληματική.
22: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
23: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός.
18: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο πάζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
21: Μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.
18: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
24: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
18: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
7: Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο γιορτάζεται η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η δεξίωση πραγματοποιείται εντός του Προεδρικού και με αρκετές πολιτικές απουσίες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που θα μας πει περισσότερα.
18: Και προσαρμογές αναγκαστικές όπως αυτές που προανέφερες, δεδομένων των καιρικών συνθήκων, διεξάγεται η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας εντός
1: του Προεδρικού Μεγάρου, στην αίθουσα διαπιστευτηρίων, με συγχωρείτε, και στη Μεγάλη Σάλα, όπου συνήθως διεξάγονται οι ορκομοσίες. Υπάρχουν απουσίες. Δεν είναι παρόν οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμάται ότι μάλλον θα προσέλθει έστω και καθυστερημένο ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν το πολιτικό καρέ, αν μπορούμε να το πούμε, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν εάν η δεξίωση γινόταν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου όπως κάθε χρόνο, σε αυτό που θα αντικαταστήσει το σκηπού, φιλοξενεί την πιο ενδιαφέρουσα ρουμπρίκα, θα λέγαμε, της βραδιάς, θα είναι, εκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, οι κύριοι Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Ήδη βέβαια έχουν λάβει, πάρει τη θέση τους μάλλον αρκετά πηγαδάκια εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Βέβαια αυτή τη στιγμή απευθύνει την ομιλία του με αρκετά μηνύματα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι η προσέλευση ήταν ένα στρες τεστ για όλους, κυρίους και κυρίες, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και άλλωστε η Προεδρία της Δημοκρατίας επέτρεψε και τις εισόδους των αυτοκινήτων προκειμένου να επεμβαστούν σε πιο κοντινά σημεία με τις εισόδους του κεντρικού κτηρίου, αλλά και από την πλαϊνή είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, ούτως ώστε να είναι πιο ανώδυνη, αν θέλετε, η προσέλευση για αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, στην οποία αναμένονται με ενδιαφέρον και οι συζητήσεις ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.
7: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλαζιοβουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
0: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ, προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων, και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
2: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Τι είχε να γίνει whistleblower στην αρχή, για αρχή λόγου δεν έγινε whistleblower, δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία, και μετά βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία, βρέθηκε τόσο πλεκόμενος και μπορεί να βαθύνει.
3: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας των Αμερικανών.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Για να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε.
0: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του, και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
2: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα, θα τη κάνω μήνυση, θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης, υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί. Ασφαλώς και νυχνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά τους? Τα έγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο τσάντι για να καθαρίζουν τα γράμματα. Και για αλλάξουν τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το παίζω δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγραφα.
0: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
2: Ζήτησα να ξανανοίξει η υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε ο Νοβάρτης. Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Θα το κρίνει βέβαια η συγκελέα. Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από τη δικογραφία. Και στην πραγματικότητα τι έκανε, για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ψευδής διαγνωσμού για τα απόβλητα στα νοσοκομεία, έρθει την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναστεμένο φαγητό του Νοβάρτης.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.
7: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, μια σκαλωσιά έπεσε στον Πειραιά και έχει διακοπεί αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
4: Σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κινούνταν στη Γρηγορίου Λαμπράκη, και όπως θα δείτε τώρα από την εικόνα που σας μεταφέρουμε, μια σκαλωσιά νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουμε, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, πάντα με την πρώτη εικόνα που έχουμε. Βλέπετε εδώ πώς οι άνεμοι πέταξαν, σήκωσαν τη σκαλωσιά στον αέρα, την πέταξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, και τα δύο ρεύματα στη Γρηγορίου Λαμπράκη Μητσοτάκη να η κυκλοφορία να έχει διακοπεί, με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, ενώ εργαζόμενοι στην πολυκατοικία έχουν έρθει προκειμένου να βγάλουν τις υπόλοιπες καλωσιές υπό τον φόβο των ισχυρών ανέμων για το ενδεχόμενο να πέσει κι άλλο μέρος της καλωσιάς. Την ίδια στιγμή, όσο βλέπετε εσείς τη συγκλονιστική αυτή εικόνα που σας μεταφέρει ο Τόλης Παπαγεωργίου, να πούμε πως συνολικά στη χώρα σήμερα είχαμε 216 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρές αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες μόνο στην Αττική. Σε αυτό το γρήγορο μπουρίνι το οποίο σημειώθηκε, είχαμε 152 κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρές αντικειμένων και 5 απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Σημειώνω πως αυτή την ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός, ενώ στο Πειραιά υπάρχουν γενικότερα και στο Περιστέρι πτώσεις δέντρων, τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή πυροσβέστες προκειμένου να τα βγάλουν από το οδόστρωμα για να επανέλθει η ομαλότητα στη κυκλοφορία στην ομαλότητα. Βλέπετε εδώ πάντως είναι συγκλονιστική η εικόνα των εργαζομένων οι οποίοι βγάζουν τις καλωσιές αυτή τη στιγμή από το κτίριο προκειμένου να ασφαλίσουν ουσιαστικά την κυκλοφορία των οχημάτων υπό το φόβο νέας πτώσης. Αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι πώς έχει πέσει η σκαλωσιά στο ανωδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη. Και επαναλαμβάνω, εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος σαν από θαύμα πραγματικά είναι ακόμα άνθρωπος καλά, είναι στη ζωή, δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί ευτυχώς.
7: Τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι και άλλο κίνητρο, άφησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα.
4: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο εγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που, όπως ανέφερε, πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
5: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε. Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
4: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
6: Μια εξυθμίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
8: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
6: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυθμιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεολειπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
4: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
7: Στην Κρήτη, κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτιζαν εμπόρους ναρκωτικών ως τοξικοεξαρτημένους για να πέφτουν στα μαλακά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
9: Συνοδεία αστυνομικών, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται ότι λάμβαναν χρηματικά ποσά για να αλλοιώνουν αποτελέσματα εξετάσεων οδηγούνται στα δικαστήρια Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας, οι παραποιημένες γνωματεύσεις φαίνεται να έριχναν στα μαλακά κατηγορούμενους σε σειρά από δικογραφίες, ενώ εμφάνιζαν ακόμα και διακινητές ναρκωτικών ως χρήστες με πιστοποιητικά τοξικοεξάρτησης.
10: Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, ενώ δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τον λόγο για τον οποίο συνελήφθησαν.
9: Σε βάρος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
25: Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
9: Ανάμεσα στις υποθέσεις που φαίνεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της αστυνομίας είναι και ο θάνατος του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρονα Χανίων το 2023. Για την υπόθεση, με βάση και την ιατροδικαστική έκθεση, είχαν κατηγορηθεί 4 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
22: Συνολικά, τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων που εξετάζουν την παράνομη δραστηριότητα φέρεται να διαπίστωσαν 8 περιπτώσεις αλλίωσης γνωματεύσεων. Ανάμεσά τους, μία ένοπλη επίθεση σε αστυνομικούς των ΤΑΕ στις Βρύσες Χανίων το 2015, ο βιασμός ενός 19χρονου από φιλικό περιβάλλον του πατέρα του, 2 θανατηφόρα τροχέα και 2 υποθέσεις ναρκωτικών.
7: Κομμένη στα δύο παραμένει η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
8: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
7: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
11: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλλιθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
7: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλλιθέας. Μια απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων, που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
12: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
14: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
7: Η Περιφερειατική ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
15: Και όλο λένε πως το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
7: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
15: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
17: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαν πάλι.
11: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
7: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία. Η Γερμανία σε ανασχηματισμό προχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς σε μια ίστατη προσπάθεια να αναστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα με φόντο την δημοσκοπική άνοδο του ακροδεξίου AfD. Να ακούσουμε περισσότερα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τη Deutsche Welle και τη Βόνη.
26: Ο κύριος Μέρτς πράγματι ήθελε να εκμεταλλευτεί το αποκαλούμενο σκάνδαλο ΣΠΑΝ προκειμένου να δώσει την εικόνα ενός νέου ξεκινήματος για την κυβέρνησή του, αλλάζοντας πρόσωπα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος και βεβαίως να κατορθώσει να έχει κοντά του έμπιστους ανθρώπους. Έτσι έφερε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τον έμπιστο του Τόρστεν Φράι, ο οποίος άδειασε τη θέση του Υπουργού Καγκελαρίας για την Υπουργό Υγείας Νίνα Βέρκεν. Οι καραμπόλες συνεχίστηκαν. Έτσι στη θέση της Νίνα Βέρκεν πήγε ο Κάρστεν Λίνεμαν, Γενικός Γραμματέας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και επίσης από τους πιο έμπιστους του καγκελαρίου. Ήταν ένας μίνι ανασχηματισμός. Ο κ. Μέρτς δεν ήθελε να δώσει προφανώς την εικόνα ενός μεγάλου ανασχηματισμού ως παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί, ωστόσο στο μεταξύ φαίνεται να εξελίσσεται και σε μισό ανασχηματισμό, γιατί ο κύριος Μέρτς ήθελε να αντικαταστήσει και τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον κύριο Σνίντερ, με τον οποίο δεν ήταν ικανοποιημένος. Του έστειλε μάλιστα το SMS ότι θα τον απομακρύνει, όμως ξαφνικά χθες τη νύχτα ο υποψήφιος να τον διαδεχθεί, ο βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών επίσης, ο Φρίτς Γκούντσλα, δήλωσε ότι δεν θέλει να γίνει υπουργός γιατί, όπως είπα, δεν γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Έτσι, Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μέρτς ψάχνει κυριολεκτικά υπουργό και πολλοί μέσα στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μιλούν για ένα χάος, αφού η εικόνα που δίνει τελικά είναι μια εικόνα ότι δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος για αυτές τις αλλαγές που ήθελε να κάνει στην κυβέρνησή του και τελικά στέλνει το αντίθετο μήνυμα.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον διεθνή χαφ Kings Kangua ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία και την έδρα της Πάξη, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης. Ποδαρικό με το δεξί έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 και ανατροπή κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
13: Τέλος αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα περάσει από την Ουγγαρία.
16: Με το 2-1 υπέρ του, το Τριφύλι κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Conference League και κερδίζει το χειροκρότημα των φίλων του.
7: Η διαφορά ενός γκολ είναι σαφώς καλύτερη από την ισοπαλία ή την ήττα με ένα γκολ διαφορά, αφού σε όλα τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι δύσκολο να κερδίσεις. Παίρνουμε τα θετικά και φυσικά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.
13: Γυρίζει ο Σαρουρί, αυτό γκολ! Σκοράρει ο Παναθηναϊκός στο 40. Πήγαινε συστημένη η μπάλα στον Τετέι. Παρ' όλα αυτά, ο Βάς βάζει το πόδι του και ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη σεζόν 26-27. Χάρη σε ένα αντίπαλο. Ο Τετέι σπώντα τον Αντίνο, offside λέει. Το γκολ δεν μετράει, σηκώ στη σημαία, από αντίπαλο έχει πάει η μπάλα στον Αντίνο. Μετράει το γκολ, 0-2 στο 56. Σήκωσε το σημειάκι ο διαιτητής. Ο βοηθός είχε άποψη ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο και άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Κακώς είπα, δεν μετράει η φάση. Κανονικά μετράει.
7: Είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία στην Ολλανδία. Πήγαμε πολύ καλά στον αγώνα και χαίρομαι για την απόδοσή μου, ανέφερε ο Σαντίνο Αντίνο.
13: Παλιά για τον Πόντε. Παίρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει ο Μπόντε. Ένα, δύο, η Πάξη με τον 40χρονο επιθετικό της.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε.
21: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χτίστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.

0: ταξίδι στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε το απόγευμα την Αττική, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Διεκόπη η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών, λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός, η οποία παρέμενε κλειστή από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσης καλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε καλωσιά. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από σήμερα το βράδυ και μέχρι τη λήξη των εντόνων καιρικών φαινομένων, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ 22 απεγκλωβισμούς ατόμων και από ανελκυστήρες. Μπουρίνι ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τα τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λιμνός. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχοπτώσης. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της κοπέλας που ήταν 5 μήνων έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Στην Ισπανία μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ το απόγευμα οι αρχές εκένωσαν άλλες δύο κοινότητες και απομάκρυναν περισσότερες από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπφερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπιτιά. Υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν, όπως ανέφερε τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Σι Τζινπινγκ. Τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε πως τους πιστεύει. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμη βόρη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή ούτυπα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Γκατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια. Μαζί θα είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα Κοσπανός ρυθμίζει τον ήχο, Θανάσης Καραγιάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ρούλα Αβρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσά, μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλεσμένος μας στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, με μια βεντάλια θεμάτων. Η επικαιρότητα είναι η παρουσία του, οφείλεται στο γεγονός ότι ανακοινώθηκαν επιτέλους οι βαθμολογίες των μαθητών και έτσι μπορούν να χαράξουν το, αν είναι εφικτό, το επόμενο τους βήμα. Καλησπέρα σας κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι για την κουβέντα που θα κάνουμε. Απλώς μόνο στην εισαγωγή που κάνατε βάλατε ένα επίρρημα, επιτέλους. Ίσα δεν είναι επιτέλους, είναι επιτέλους θα ήταν αν το περιμέναμε και έμπαινε ο Αύγουστος και τελείωνε ο Αύγουστος. Ίσα πλέον έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Πριν καν λήξει ο Ιούλιος, δηλαδή χθες είχαμε 23, μία εβδομάδα πριν τη λήξη του Ιουλίου, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, από εδώ και πέρα, αυτά τελείωσαν, τα συγχαρητήρια τα είπαμε, τώρα ξεκινάει ένας
0: και μεγάλη επανάσταση.
1: Ωραίος δρόμος. Προφανώς.
0: Δηλαδή και εμείς όταν είμαστε στα χρόνια μας ήταν μηχανογραφημένα. Ανακοινώνονταν, πήγαινε κανείς και έβλεπε βαθμολογία του και μετά.
1: Στα δικά σας, στα δικά μου τα χρόνια είχαμε την εφημερίδα.
0: Την εφημερίδα, εσείς περνάτε την εφημερίδα.
1: Τυπωνότανε και ψάχναμε το όνομά μας ή το ακούγαμε στο ραδιό.
0: Α, ναι, ήταν και, ναι,
1: ήτανε και ραδιόφωνο και εφημερίδα.
0: Εντάξει, δύσκολα.
1: Τώρα είμαστε στην ψηφιακή εποχή.
0: Εντάξει, ενημέρωση στο email, όλα αυτά είναι θετικά βήματα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά σε μια πολύ κοπιαστική και σκληρή διαδικασία που πάρα πολλοί μαθητές αναρωτιούνται αν έχει νόημα ή όχι και γι' αυτό πρέπει να δούμε απόψε ποια πολιτική χαράστε για το μέλλον από την κυβέρνηση στο κρίσιμο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων και της εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ποιο θα είναι το νέο λύκειο αλλά και ποιο θα είναι το πανεπιστήμιο. Μετά δούμε παρακαλώ.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Πριν όμως φτάσουμε σε πούμε αυτό το ερώτημα ή συζητήσουμε αυτό.
0: Ναι, αυτή είναι μια εισαγωγή, δεν είναι καλό τέλος. Θέλω να ακούσω και την άποψη.
1: Πριν από αυτό, για άλλη μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις νέες και στους νέους, τα παιδιά τα οποία εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης θέλω να πω στα παιδιά που δεν είδαν το όνομά τους στις λίστες των επιτυχόντων ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι έτσι ώστε να πάρουν την εξειδίκευσή τους, να πάρουν μία γνώση είτε μέσα από τα ΣΑΕΚ είτε από οτιδήποτε, αλλά και το κυριότερο και τα παιδιά τα οποία δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή εκεί που πέρασαν, θα τους συστήσω ένα πράγμα με βάση την πορεία μου τόσα χρόνια ως ακαδημαϊκός, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Παιδιά, το αύριο το διαμορφώνει η επιμονή μας σε κάτι. Όσο έχουμε επιμονή και όσο σιγά σιγά αν δεν το αγαπάμε λίγο θα το αγαπήσουμε περισσότερο, αυτό θα μας φέρει την επιτυχία. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτό που είπατε. Για να φτάσουμε στη χθεσινή μέρα είχαμε εξετάσεις. Τι εξετάσεις? Πανελλαδικές. Άρα αυτονόητα το ερώτημα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να καταργηθούν? Ολοκλήρωσαν το βίο τους? Η απάντηση
0: είναι δεν τίθεται καν το ερώτημα το περιεχόμενο, τρόπος είναι το σύστημα. Τώρα δεν μπορεί κάποιος να μπει στη σχολή χωρίς εξετάσεις.
1: Θα φτάσω λοιπόν εκεί.
0: Και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο εκεί που πληρώνει και δεν πάει.
1: Δεν έχουμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, έχουμε μη κρατικό. Αλλά θα φτάσουμε.
0: Θα συγκρουστούμε. Το 89, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Νέου Συνασπισμού, ή τη ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού, έφτιαξαν μία διάταξη που έλεγε για την ίδρυση της μη κρατικής τηλεόρασης. Τώρα μιλάμε για μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι το ίδιο και αυτό.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Δεν λέμε την αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πολιτική, έχουν τα παιδιά τους και σωστά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή στα ιδιωτικά σχολεία. Κανένα πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρυβόμαστε.
1: Όχι. Θα φτάσουμε. Άμα θέλετε, το συζητάμε.
0: Αλλά να
1: εγώ όμως θα επιμείνω ότι δεν είναι ιδιωτικά. Στα βασικά λοιπόν.
0: Με δίδακτρα είναι πάντα.
1: Στα βασικά λοιπόν. Στα βασικά τι σημαίνει.
0: Και μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Δηλαδή Το λέω οικογενειακή εμπειρία. Αν δηλαδή θέλετε... αποτυγχάνει το παιδί στη σχολή που θέλει και έχει την προοπτική. Πλέον του δίνεται αυτή η επιλογή να μπει στο ιδιωτικό, να πληρώσει χωρίς εξετάσεις και να κάνει τα εξάμεινά του.
1: Θα φτάσουμε εκεί, όμως με μία πρόταση.
0: Σκληρό ροκ θα κάνω.
1: Βεβαίως, ένας αντίλογος.
0: Παρακαλώ. Να σας ακούσουμε τέλος.
1: Βεβαίως. Υποτεθείστο, ας υποθέσουμε ότι εγώ δεν πέρασα. Έδωσα εξετάσεις και δεν πέρασα. Μου λέτε λοιπόν ότι αν ο μπαμπάς μου ή η οικογένειά μου έχει τα χρήματα, θα πληρώσω και θα πάω σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Και λέω εγώ, αν δεν υπήρχαν τα κρατικά πανεπιστήμια, με τα ίδια ή περισσότερα χρήματα θα πήγαινα στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Τσεχία.
0: Προφανώς,
1: μπράβο.
0: Είναι θέλω... η πραγματικότητα άρχισε να έρθει.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν έχει γίνει. Θέλω να μας πείτε πώς την περιγράφετε την πραγματικότητα.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Αλλά το δεδομένο είναι. Όχι, εσείς τι θέλετε να μας πείτε. Το δεδομένο είναι ότι ο γονέας αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που το παιδί του, για το οποίο έχει πληρώσει πάρα πολλά μαύρα λεφτά σε φροντιστήρια και σε κατοίκον εκπαίδευση, αν δεν μπει το παιδί του στο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, η προοπτική του είναι να δανειστεί. Για να μπει το παιδί του στο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, όπου θα μπει χωρίς εξετάσεις.
1: Λοιπόν, τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια, θα φτάσω σε αυτό που λέτε, δείχνουν ότι τις περισσότερες πρωτιές τις έχουν παιδιά από σχολεία της περιφέρειας και σε μεγάλες. Όχι, θέλω να φτάσω αλλού. Ότι τι, που λέτε για φροντιστήρια, που λέτε για χρήμα, που λέτε για ιδιαίτερα.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Δεν είπα ότι δεν γίνονται φροντιστήρια ή όχι. Είπα το εξής, ότι φέτος μπήκανε κοντά στις 60.000 από τους 70 οι οποίοι είχαν δηλώσει 54-55.000. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά έγραψαν κάποια βαθμολογία και από τη στιγμή που συμμετέχω σε εξετάσεις και εδώ ερχόμαστε να δούμε το είδος των εξετάσεων, θα πρέπει να πάρω κάποιο βαθμό. Για να φτάσω λοιπόν στις εξετάσεις έχω περάσει κάποια χρόνια στο Λύκειο. Επομένως η ουσία είναι να δω μόνο τις εξετάσεις ή και πώς θα δομήσω το νέο Λύκειο, τη νέα παρουσία.
0: Αυτό λοιπόν,
1: επειδή εμείς δεν είμαστε σαν τα κόμματα τώρα της αντιπολίτευσης, άκουσα την Ελλάς προχθές, εκπροσώπους της Ελλάς, όπου ναι, καταργούμε τις πανελλαδικές, όμως όχι, θα γίνονται εξετάσεις εσωτερικά, ναι, ανώνυμα, ναι, μετά εξετάσεις. Όχι.
0: Δεν έχω καταλήξει πολύ. Λέμε. Και ο κ. Γαβρόλου που ήταν εναντίον, τώρα είναι σε ένα κόμμα που λέει ότι είναι υπέρ.
1: Θα φτάσουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς τι λέμε. Ξεκίνησε ένας εθνικός διάλογος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, θα ολοκληρωθεί.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, έχω συμμετάσχει στον εθνικό διάλογο του αείμνηστου Γιώργου Σουφλιά το 1993.
1: Με χαρά που το ακούω. Όμως.
0: Στον εθνικό διάλογο για την παιδεία του τότε.
1: Εάν δεν.
0: Πάλι εθνικός διάλογος.
1: Μα το ξέρετε. Έχει ξεκινήσει. Και
0: έχει ξεκινήσει.
1: Μα έχουμε δεσμευτεί ότι τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, θα υπάρχουν τα απορίσματα τα οποία θα δοθούν. Άρα, σε περίπτωση που δεν γίνει, τότε δικαιούστε να μου πείτε ότι ξέρεις. Λες ιστορίες. Όμως, από τη στιγμή που είμαι σίγουρος, γιατί το παρακολουθώ,
0: ναι,
1: είμαι
0: φαντάζομαι.
1: Μέσα, ότι θα γίνει όταν γίνει και δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.
0: Ωραία.
1: Το πόρισμα όλων αυτών των ανθρώπων που συζητούν όλες τις παραμέτρους, διότι δεν είναι τόσο απλά.
0: Ωραία, εσείς πώς το φαντάζεστε, κύριε Παϊόν, το νέο Λύκειο.
1: Το νέο Λύκειο το φαντάζομαι.
0: Έχει τέλεια ή δεν έχει.
1: Το νέο Λύκειο το φαντάζομαι σαν έναν χώρο. Όπου στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου δεν θα είναι ένας χώρος απλώς να πηγαίνω να περνάω τις ώρες μου για να πάω στο φροντιστήριο. Ένα λύκειο στο οποίο, αν ρωτήσει σήμερα ένα παιδί που μπήκε έστω και πρώτο στην ιατρική ή πρώτο στην. Και θα πάω το αντίστοιχο στην νομική ή στην ψυχολογία και ρωτήσει τον γιατρό για τη μάχη του Magic Art και θα σου πει τι είναι αυτά, μήπως είναι κινέζικα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει στις τρεις τάξεις. Να αναπτυχθούν όλες τα skills, όλες οι δυνατότητες που έχει ο κάθε μαθητής, να συνεκτιμηθούν σε μια πορεία τριών ετών. Τα θέματα, οι εξετάσεις που θα υπάρχουν μέσα στο κάθε λύκειο να μην εξαρτώνται από τον καθηγητή του λυκείου.
0: Πώς θα γίνονται.
1: Πώς θα γίνονται, υπάρχει. Είναι μία από τις προτάσεις η οποία συζητιέται. Θα υπάρχει εθνικό μητρό θεμάτων και εθνικό μητρό εξεταστών. Και στις τρεις τάξεις, έτσι ώστε να δομηθεί μια γνώση τέτοια, ένας χειρισμός της γλώσσας τέτοιος, πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, χημίας, βιολογίας. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το εθνικό απολυτήριο το οποίο θα υπάρχει να μην είναι ένα σκέτο χαρτί όπως είναι σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό λοιπόν θα το δούμε, θα το δούμε πως θα γίνει. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεσμευόμαστε.

0: στην αρχή, τώρα θα εφαρμοζόταν. Αν το κάνετε τώρα.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Αν υπάρχει αλλαγή στην κυβέρνηση,
1: όχι,
0: αν είναι ο
1: Σαμαράς,
0: αν είναι ο Νατσιός και συνεπάρξει μαζί η κυβέρνηση, δεν θα γίνει ποτέ.
1: Επίσης, να ξέρω.
0: Σας λένε, δεν έχετε μέσα τα θρησκευτικά.
1: Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς λέω ότι.
0: Καλά, εσείς το ξεκινήσατε, αλλά έχετε καθυστερήσει 7 χρόνια.
1: Δηλαδή θα συζητήσουμε το αν κάτι καθυστέρησε.
0: Φυσικά.
1: Και όχι το αν γίνεται. Μισό λεπτά.
0: Φυσικά. Γιατί
1: εδώ θα διαφωνήσουμε.
0: Γιατί να,
1: να με κατηγορήσετε. Να
0: δεν μας... κατηγορώ κανέναν.
1: Ναι, να
0: λέω,
1: μας...
0: παρατηρώ.
1: Να μας... Υπάρχουν τόσα άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τρέξουν.
0: Okay.
1: Να μας κατηγορήσει κάποιος ότι ολοκληρώσαμε το βίο της κυβέρνησης και δεν ανοίξαμε τέτοια θέματα.
0: Άρα εμείς, είσαι σίγουρη ότι θα κερδίσεις τις επόμενες εκλογές.
1: Ορίστε.
0: Θα κερδίσεις τις επόμενες εκλογές.
1: Με τα σημερινά δεδομένα. Η αίσθησή μου, η πεποίθησή μου είναι ότι με τα δεδομένα και με τους 8-9 μήνες που έχουμε μπροστά μας, την ολοκλήρωση του προγράμματος και τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε διάφορα επίπεδα και οι οποίες φαίνονται και ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό ότι δρομολογούνται, πεποίθησή μου είναι, εδραία πεποίθηση, ότι στο τέλος της ημέρας, μετά τις εκλογές, βέβαια πάντα την απόφαση την παίρνει ο ελληνικός λαός. Έτσι δεν μπορώ. Με ρωτήσατε την άποψή μου.
0: Ναι,
1: θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να πετύχει μια αυτοδύναμη τρίτη τετραετία για να μπούμε στην Ελλάδα του 2023.
0: Άρα, αν υπάρχει αυτοδύναμη τρίτη τετραετία, θα εφαρμόσετε και το σχέδιο που θα προκύψει στο παιδευτικό διάλογο για την παιδεία για το νέο Λύκειο.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεται λοιπόν, τι γίνεται τώρα στα ιδιωτικά σχολεία. Όταν το παιδί ξεκινάει, θέλει να μπει στο δημοτικό. Γιατί ο γονέας που κουράστηκε να πληρώνει ταυτόχρονα φροντιστήρια εδώ, εκεί, όλα αυτά τα χρόνια και να μην έχει, λέει: παιδιά, εντάξει, να δούμε το ιδιωτικό. Τι έρχεται και το ιδιωτικό και λέει, κύριε Παπαϊωάννου, ότι ξέρετε, στα 16, όχι στα 18, το παιδί σας, πέρα από τα αγγλικά, θα γνωρίζει απόλυτα 2 ξένες γλώσσες, θα έχει δώσει τόσες πολλές εξετάσεις. Θα υπάρχει σύστημα αξιολόγηση όλων, όχι μόνο των μαθητών και των δασκάλων, καθηγητών, στην πορεία. Και στο τέλος θα έχει μια δυνατότητα διπλής επιλογής. Ή να δώσει σε πανελλαδικές εξετάσεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ή να είναι αυτομάτως στο εξωτερικό.
1: Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία έτσι. Έτσι
0: σας πω, δεν πάνε όλα.
1: Δεν οδηγούν σε IB όλα.
0: Ναι, αλλά και αν κάνει κανείς τον προϋπολογισμό. Πρακτικά βλέπω ότι συμφέρει να πληρώνει τα 6-7 χιλιάρια το χρόνο προοδευτικά που αυξάνονται για να έχει στο τέλος αυτή την κατάληξη. Γιατί δεν θα το βρει στο δημόσιο σύστημα. Πώς λοιπόν θα έρθει αυτή τη σχέση.
1: Πάμε τώρα στο δημόσιο σύστημα. Θα ξεκινήσουμε να το...
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας.

0: Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: InfoNet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
7: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Της κάποιος φτάνουν αυτά τα χρήματα? Βεβαίως, η απάντηση είναι ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και αν υπήρχε και δημοσιονομικός περισσότερος χώρος, θα υπήρχε και περισσότερη χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πέρα από τα χρήματα τα οποία δίδονται, να δούμε και το τι δίνει η πολιτεία, που βοηθάει τα πανεπιστήμια στο θέμα της φοιτητικής μέρημνας.
10: Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όταν δεν τα χρήματα, υπάρχει μια αξιολόγηση, δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας γνωρίζετε, για παράδειγμα, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, τι χρηματοδοτήθηκε?
9: Ακριβώς.
10: Και αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε αξιολογήθηκε?
9: Ακριβώς. Τώρα, για το 2026, να πω ένα νούμερο, δίνουμε σε όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια 133 εκατομμύρια 150.000 συν την έκτακτη χρηματοδότηση. Το κάθε πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι αυτόνομο. Υπάρχει μια αυτονομία. Αλλά σε κάθε πανεπιστήμιο, επίσης, επειδή τα γνωρίζω και ως πριν, που ήμουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν τα ελαστικά και τα ανελαστικά έξοδα. Από αυτήν τη χρηματοδότηση κυρίως καλύπτονται τα ανελαστικά έξοδα, ανάλογα με το πόσο μικρότερο ή μεγαλύτερο είναι ένα πανεπιστήμιο. Ενδεχομένως να μείνει ένα μικρό ποσό το οποίο θα δοθεί σε άλλους λόγους, για την αγορά υλικών ή οτιδήποτε. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχει ένα, μέσω της νομοθεσίας, ένα ποσό το οποίο προέρχεται από τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έλευνας, που είναι η ΕΛΚΕ, από τα χρήματα που είναι από τα ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ του κάθε πανεπιστημίου. Και φυσικά, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε πέρυσι τα πανεπιστήμια αριστείας. Όπου τα πανεπιστήμια αριστείας, τα χρήματα τα οποία δόθηκαν, δεν τα δώσαμε πάρεση 100 εκατομμύρια ή 200 ή 50 ή 10 εκατομμύρια. Ζήτησε το κάθε πανεπιστήμιο το τι χρειάζεται σε πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό, και αγοράστηκε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός που το κάθε πανεπιστήμιο ήθελε. Δεν μπορεί να ξέρει η πολιτεία τις ανάγκες εκ προημίου. Όμως, σε αυτό που ρωτήσατε, ζητήσαμε τις ανάγκες, καθορίστηκαν οι ανάγκες και δώσαμε τα χρήματα.
10: Άρα υπάρχει χαρτογράφηση, δεν είναι στατικά.
9: Ακριβώς.
10: Γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε.
9: Πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό σας είπα και για τα υπόλοιπα.
10: Χωρίς λογοδοσία και αξιολόγηση δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν...
9: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
10: Ότι όταν... Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στο πολιτικό βίο που πάνε τα χρήματα και δεν μπορούμε.
9: Όχι, εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι επειδή και το τελευταίο ευρώ ανήκει σε εσάς και σε μένα, ανήκει στο συμπολίτη μας, πρέπει να ξέρουν όλοι, πάντα έλεγα και ως Πρίτανης και τώρα, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια από τους τείχους μέχρι το όποιο όργανο υπάρχει μέσα είναι περιουσία του ελληνικού λαού, και δεν μπορεί κανένας με την περιουσία τη δική μας, όλων μας, να παίξει.
10: Ωραία, να δούμε τη φοιτητική μέρημνα.
9: Να πάμε στη φοιτητική. Τι σημαίνει φοιτητική μέρημνα? Σημαίνει στέγαση,
10: κρίσιμο,
9: και ζήτηση. Κρίσιμο λοιπόν η στέγαση. Πάρα πολύ ωραία.
10: Από την αρχή, και μετά θα πάμε στο φαγητό. Πρώτα
9: θα πάμε, να δούμε πού θα καθίσουμε. Και μετά θα φάμε. Να δούμε πού θα μείνουμε. Πού θα κοιμηθούμε.
10: Πολύ αγχωτικό.
9: Και μετά θα φάμε.
10: Τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη διαδικασία, το άγχος να βρεθεί το σπίτι.
9: Να βρεθεί το σπίτι.
10: Κάπου στην επαρχία.
9: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τα παιδιά τα οποία πέρασαν στις πόλεις που ζει η οικογένεια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, οικογενειών, που πρέπει να πάνε να βρουν σπίτι. Υπάρχουν τα κριτήρια εκείνα, με βάση τα οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας, έτσι ώστε πολλά από τα παιδιά τι να κάνουν, είτε να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δωμάτιο στις εστίες, θα φτάσω στις εστίες, είτε να πάρουν το λεγόμενο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, ας ξεκινήσουμε με τις εστίες. Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος, μα οι φοιτητικές εστίες είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε άσχημη? Η απάντηση είναι ότι από το 19 και μετά αυτή η κυβέρνηση έδωσε πραγματικά μεγάλη σημασία και δίνει στη στέγαση, στη φοιτητική μέρημνα. Γιατί όταν ο φοιτητής δεν είναι ήρεμος στην καθημερινότητά του, πώς θα φτάσει? Άρα λοιπόν, σε επίπεδο φοιτητικών εστιών, αυτή τη στιγμή έχουμε το θέμα της τι δίδεται. Έχουμε το χτίσιμο νέων εστιών, αλλά και την ανακαίνιση και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Mm-hmm. Για το χτίσιμο νέων εστιών, να το πω έτσι, έχουμε την σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικού τομέα. Άρα σε 8 περιφερικά πανεπιστήμια έχουμε 735 εκατομμύρια, τα οποία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την δημιουργία εστιών. Στη συνέχεια δίδονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 82.600 για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υπαρχόντων, και από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο θα δοθούν άλλα 220 εκατομμύρια συν τα 160 εκατομμύρια τα οποία προχθές οι ελληνικές τράπεζες στα τρία μεγάλα πανεπιστήμια. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι αν αφήσω τα 160 εκατομμύρια, τα προηγούμενα είναι 1.200. Γίνονται του χρόνου? Προφανώς και όχι. Είναι όμως εστίες οι οποίες ολοκληρώνονται. Είναι πανεπιστήμια τα οποία έχουν αγοράσει κτίρια. Βλέπετε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο ΔΠΑΕ. Και φυσικά είναι μια προσπάθεια που δίνει αποτελέσματα και άμεσα, αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και περιοχές στις οποίες ούτε μέσος ΔΙΤ γίνονται καινούργιες εστίες, ούτε υπάρχουν εστίες. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές, βλέπε Φλόρινα, έρχεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τι κάνει? Νοικιάζει ξενοδοχεία και τα δωμάτια τα προσφέρει στους φοιτητές. Επομένως, ένα κομμάτι του προβλήματος τακτοποιείται. Πάμε τώρα στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
10: Παρεπτόντως, εξαιτίας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η τοπική κοινωνία έπαψε πια να πιέζει, να ζητάει φοιτητές για να νοικιάζει, γιατί έπρεπε, έχει μεγαλώσει, διευρυνθεί η τουριστική σεζόν, άρα δεν συμφέρει.
9: Έχουμε,
10: γιατί παλαιότερα οι τοπικοί κοινωνίες έβαζαν ανάσχεση στη δημιουργία των φοιτητικών εστιών.
9: Κύριε Γουφόπουλε,
10: έπρεπε να δουλεύουν 12.
9: Δεν κρύβω τα λόγια μου.
10: Δεν ήταν σας, ήταν διαχρονικό τότε.
9: Διαχρονικό ακόμα και πανεπιστήμια που είναι σε νησιωτικές. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα πανεπιστήμια στην Κρήτη, τα τρία, τα παιδιά μέσα Μαΐου τους βγάζουν και τους ξαναβάζουν αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το πρόβλημα. Και σε αυτά τα πανεπιστήμια, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δημιουργούνται όλη αυτή η κατάσταση.
10: Στο Ιόνιο έχει γίνεται μια πολύ τεράστια δουλειά.
9: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο φοιτητικό στεγαστικό.
10: Αλλά έχει ένα, δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι και με τους. Είναι. Τους θέλει τους φοιτητές. Ήταν τα τρία φοι φοιτητές. Λέγανε κάποτε. Τα τρία φοι στη Μυτιλήνη, για παράδειγμα.
9: Ναι.
10: Τις λες. Φοιτητές φαντάρι φαντάσματα. Για το χειμώνα.
9: Α, ναι, ναι.
10: Έτσι. Που ήταν οι εντός εισαγωγικών οι πελατές. Οι άνθρωποι που έπρεπε κάπου να μείνουν. Που έπρεπε, έτσι. Γιατί ήταν αυτή η αντίληψη ότι έρχονται εδώ ή είναι το εισόδημά μας. Η ερώτηση είναι, σε σχέση με όσο αυτό έχει αλλάξει? Είναι δηλαδή το κράτος έτοιμο σε μια προοπτική 4-5 ετών?
9: Σε λιγότερο, σε 3 χρόνια. Βεβαίως.
10: Να καλύψει τις πλήρες υποδομές.
9: Να καλύψει
10: και στις ακριτικές περιοχές ή στα μεγάλα νησιά όπως.
9: Βεβαίως. Ήδη στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο, mm-hmm. και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και στην Καβάλα μιλάμε για νέες εστίες. Παντού. Από την άλλη, είναι αυτονόητο, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι φοιτητές θα μείνουν σε εστία. Όμως, μιλάμε για τα παιδιά εκείνα που προέρχονται από οικογένειες που δυσκολεύονται. Πάμε τώρα στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Το 19 ήταν 44 εκατομμύρια. Φέτος είναι πάνω από 90. Το βρήκαμε, το 19 ήταν 1.000 ευρώ για κάθε φοιτητή. Το 21-22 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το έκανε 1.500 και 2.000 αν συγκατοικείς. Και από το 23-24, 2.000 και 2.500 αν υπάρχει συγκατοίκηση.
10: Κατέτος.
9: Σκεφτείτε λοιπόν, εμείς οι δύο να είμαστε φίλοι, να έχουμε περάσει ή να έχουμε γνωριστεί την επόμενη χρονιά μέσα στο πανεπιστήμιο, να έχουμε την δυνατότητα μέσω των κριτηρίων να πάρουμε στεγαστικό επίδομα. 2.500 εσείς, 2.500 εγώ, 5.000 μπαίνουν στον κουρβανά για να βρεις ένα διάρρη σπίτι που 500-600 μπορείς να βρεις, που σημαίνει ότι καλύπτεται αν όχι 100% πάνω από
10: 90. Είναι μια βάση. Γιατί στις ακριτικές περιοχές έχεις και το ζήτημα της θέρμανσης.
9: Προφανώς.
10: Που είναι πολύ βασικό, γιατί είναι 6 μήνες υγρασία, βροχή, κατατρεγμός. Πανεπιστήμιο Κρήτης που δεν είναι νοτιάς, πάνω στα βόρεια ξυλιάζεις.
9: Πάμε τώρα στη σύτηση. Η σύτηση λοιπόν.
10: Παλιά ήταν τα κουπόνια. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς προλάβει. Που έγινε στα κουπόνια.
9: Τα δείτε τα κουπόνια στο εστιατόριο και πήγαινε.
10: Και το εστιατόριο πήγαινε και σου βγάζει εδώ τη χειρότητα.
9: Πρώτα τώρα, όσον αφορά τη σύτηση, θέλω να πω, γιατί το έχω ζήσει και τα τελευταία χρόνια στο Αριστοτέλειο, θέλω να πω σε όλους όσους μας ακούνε ότι η ποιότητα της διατροφής, η ποιότητα των φαγητών, του σιτηρεσίου το οποίο δίνεται, είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Πραγματικά.
10: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
9: Είναι τρεις διαφορετικές, και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό, έτσι ώστε να καλύψει.
10: Μεγαλείο.
9: Και αρχίζω να λέω, γιατί πέρυσι σε μία σύνοδο Πριτάνων υπήρχε πανεπιστήμιο περιφερειακό, όχι Αθηνά Θεσσαλονίκη, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να είμαστε ειλικρινείς, που ενώ, να το πω χοντρά, έπρεπε, υπήρχαν χρήματα να ζητηστούν 100, τυχαίο το νούμερο, πείτε 1000, αλφα αριθμός φοιτητών, ζητίζονταν α-20%. Γιατί δεν πήγαιναν.
10: Ναι.
9: Είχαν τη δυνατότητα και δεν πήγαιναν. Άρα λοιπόν, προτρέπω ότι και η σύτηση είναι κάτι που καλύπτεται. Παιδιά, μην θεωρείτε ότι η σύτηση στα πανεπιστήμια είναι όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή η διατροφή και προσεγμένη.
10: Να. Είναι πολύ βασικό αυτό. Άρα έχετε τους δύο πυλώνες. Λοιπόν, να δούμε, γιατί θέλω να περάσουμε μετά και στα μηνύματα των ακροατών, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστήμων.
9: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα με τα joint master degrees or dual master degrees. Mm-hmm. Υπήρξαν 70 αιτήσεις, έχουν χρηματοδοτηθεί, προχωρούν 48 τέτοιου είδους προγράμματα. Το ΕΚΠΑ, με το, δηλαδή πανεπιστήμια, είτε μιλάμε για το Harvard, είτε μιλάμε για το Yale, το ΕΚΠΑ με το Yale, το Αριστοτέλειο με το Harvard, τα περιφερειακά πανεπιστήμια με το Columbia, αυτό δείχνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη όλοι οι διεθνείς παίκτες. Και αυτό είναι, γιατί το πανεπιστήμιο είναι η ανθρωπή του. Και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια σε όλους τους ακαδημαϊκούς συναδέλφους, γιατί βάζουν πλάτη, γιατί το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και γι' αυτόν τον λόγο τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια βρίσκονται τόσο ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις.
10: Αυτό είναι σημαντικό. Αρκεί να προχωρήσει, γιατί να μην σημαίνει ότι αν αλλάξει ο υπουργός ή ο υπουργός θα σταματήσει η διαδικασία.
9: Όχι, αυτό είναι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Όχι,
10: γιατί
9: ένα πρόγραμμα.
10: Είναι πάντα. Το έχετε δει και από άλλη θέση.
9: Μου δώσατε.
10: Αν δεν είστε ως πρίτανες, δεν ξέρετε τον υπουργό, τον υφυπουργό.
9: Μου δώσατε πολύ καλή πάσα.
10: Δεν σας έδωσα πάσα. Ερώτηση κάνω, γιατί το έχουμε δει.
9: Πολύ ωραία.
10: Συμβαίνει το έργο.
9: Συνέβαινε. Από το 21, από το 20 και μετά, είτε εγώ ξέρω τον, σαν Πρίτανης, ξέρω τον υπουργό, είστε εσείς υπουργός και είστε αδελφός μου, και να θέλετε να μου δώσετε έστω και ένα ευρώ, δεν μπορείτε. Πλέον, η Σύνοδος Πριτάνιων, δηλαδή οι Πριτάνιες όλοι το ξέρουν, υπάρχει η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πλέον, ξεκάθαρα, κρυστάλλινα, καθαρά, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πανεπιστημίων και της ΕΘΑΕ, και τα οποία είναι πλήρως ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο, έτσι βγαίνει η χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του κάθε πανεπιστημίου. Άρα αυτό που γινόταν παλιά, ξέρω τον υπουργό ή έχω μπάρμπα στην κορώνη, τώρα δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Δεν μας ενδιαφέρει. το αν είναι ή δεν είναι ψήφιμα. Μας ενδιαφέρει το να είναι κάτι καθαρό, να είναι κάτι αντιληπτό από όλους και να είναι αποδεκτό. Και είναι αποδεκτό. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα που είπατε προηγουμένως που συζητήσαμε για τη διεθνοποίηση, είναι κάτι που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δήλωσε πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και βρίσκεται σε μια διαδικασία συζήτησης και σχεδόν ολοκληρώνεται. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Ότι μετά τις επόμενες εκλογές έχουμε ένα Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Τι σημαίνει ο πολυκερματισμός και η πολυδιάσπαση της έρευνας που προέρχεται? Η έρευνα είναι είτε από τα πανεπιστήμια, από τα ερευνητικά κέντρα, από τις spin-off εταιρείες κλπ. Όλα αυτά πλέον μαζεύονται σε ένα Υπουργείο. Γιατί τώρα η έρευνα βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έρευνα παράγουν και τα πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση, μια ενιαία χρηματοδότηση, είτε για τη βασική έρευνα, είτε για την εξειδικευμένη έρευνα, έτσι ώστε να γνωρίζει ο ερευνητής, είτε πανεπιστημιακός είτε σε ερευνητικό ίδρυμα, κάθε χρόνο τι πρόγραμμα ή τι προγράμματα θα έχει μπροστά του για να μπορεί να προετοιμαστεί και να είναι πραγματικά ανταγωνιστικός.
10: Και να μην βρεθεί στο κενό, γιατί έγινε στο πρόσφατο παρελθόν να βρεθούν ερευνητές στο κενό.
9: Γι' αυτό το λόγο το λέω.
10: Θρησκευμάτων θα είναι το Υπουργείο.
9: Θα παραμείνει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θρησκευμάτων και αθλητισμού. Είπαμε ανώτατης εκπαίδευσης.
10: Ναι, ναι.
9: Θα παραμείνει παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού.
10: Εκεί υπάρχει πάντα ένα ζητηματάκι. Μια αυξομοίωση της έντασης.
9: Όχι. Σε επίπεδο, στο κομμάτι της παιδείας ή της θρησκευτικής παιδείας, όχι. Σε άλλα θέματα μπορεί.
10: Ναι, δηλαδή όπως λογοδότησε μας ένα παράδειγμα που το έχετε βιώσει εσείς.
9: Εγώ ως πολίτης απλώς.
10: Ως υφυπουργός.
9: Ως υφυπουργός δεν έχω βιώσει κανένα. Ως υφυπουργός δεν έχω βιώσει
10: κανένα.
9: Και
10: πάρει,
9: έχω αγαστή συνεργασία και με το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.
10: Ωραία. Να δούμε λίγο από τα μηνύματα των ακροατών. Σας παρακαλώ όσα μπορείτε να απαντήσετε. Ένας ακροατής αναρωτιέται γιατί δεν βάζετε γυμναστές στην επιαγωγή για την παιδική παχυσαρκία.
9: Είναι ένα ερώτημα.
10: Πολύ
9: ενδιαφέρουσα ερώτηση.
10: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι σε ταμπλέτες. Βλέπουν διαφημίσεις οι οποίες είναι τίγκε στη ζάχαρη.
9: Και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι και στα κηλικία τώρα απαγορεύεται.
10: Καλά, απαγορεύεται. Ναι, όχι,
9: συγκεκριμένα σκευάσματα
10: υπάρχει, ναι, αλλά.
9: Δεν θα έλεγα ότι ο γυμναστής θα βοηθήσει. Αν μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, η παιδική παχυσαρκία μπορεί να έχει σχέση με τη διατροφή και από εκεί και πέρα με την άθληση. Άρα λοιπόν η παρουσία ενός γυμναστή στο νηπιαγωγείο έχει λογική, δεν θα διαφωνήσω. Όμως αν μιλάμε για το συγκεκριμένη, ας το πούμε, κατάσταση, χρειάζεται και η διατροφή. Και ο γυμναστής μπορεί να πει κάτι για τη διατροφή. Όμως θα το πω πού? Στο παιδάκι των 5 ετών και θα το καταλάβει. Άρα θέλω μόνο άσκηση. Ενδεχομένως ενημέρωση των γονέων.
10: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Λουκάκης, ο διευθυντής, λέει: παρακαλώ, μην απευθύνεται σε μένα, τον ομιλούντα, μην παρουσιάζετε ψευδείς εικόνες για την ιδιωτική εκπαίδευση και κατ' επέκταση για τη δημόσια. Πώς εξηγείται το γεγονός πως δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής ιδιωτικού σχολείου που να μην κάνει φροντιστήριο? Είναι το μήνυμα. Λοιπόν, πρέπει να χαμηλώσει, Σταύρος, πρέπει να χαμηλώσει προσδοκίες από τα παιδιά. Λίγα πραγματικά σημαντικά σε κάθε μάθημα, καθώς δεν ανοίγουν βιβλίο και κουράζονται εύκολα. Άλλωστε, πώς να τα πεις να διαβάσουν όταν τα έχουν έτοιμα στο κινητό? Τι κριτική και ικανότητα πρέπει να καλλιεργηθεί? Πάμε λοιπόν στο ζήτημα.
9: Σε αυτό.
10: Τεχνητή
9: νοημοσύνη.
10: Ναι. Εδώ λοιπόν, πώς θα υπάρξει η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας?
9: Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο δάσκαλος από φορέας της γνώσης που ήταν μέχρι τώρα, πρέπει να γίνει φορέας της σύνθεσης. Ναι. Τι να κάνω? Να διατηρήσω, να καλλιεργώ την κριτική σκέψη στο παιδί, να την καλλιεργώ, να τη διατηρώ και στη συνέχεια να μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα τις σύγχρονες πλατφόρμες. Θα το πω με παράδειγμα. Ως πανεπιστημιακός. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μάλλον όλοι όσοι μας παρακολουθούν, οι ακροατές μας, στο θέμα της νομικής, αντιλαμβάνονται ότι το ποινικό δίκαιο ή το συνταγματικό είναι διαφορετικό σε εμάς από ότι είναι σε άλλες χώρες και της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, τι έχει επιτύχει η νομική σχολή του Αριστοτελείου? Είναι η πρώτη, ότι την ώρα που κάνει μάθημα ο συνάδελφος που κάνει ποινικό δίκαιο ή συνταγματικό δίκαιο, αυτονοήτως θα ρωτήσει κάποιος: κύριε Τάδε, αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία, στην Αγγλία, οτιδήποτε. Τότε έχει ήδη εγκατασταθεί ο λεγόμενος teacher assistant, ο βοηθός δασκάλου, που είναι μια τεχνητή νοημοσύνη.
10: Ναι, και δίνει την πληροφορία.
9: Και ρωτάω εγώ, τι γίνεται και μου δίνει την απάντηση. Εκεί δεν είναι θέμα κριτικής σκέψης, εκεί είναι θέμα να παρέχω μια γνώση,
10: ναι,
9: και
10: πληροφορία,
9: μετά να τη συγκρίνω. Γι' αυτόν τον λόγο λέω,
10: ναι,
9: ότι πρέπει να διατηρήσουμε την κριτική σκέψη.
10: Ναι. Στο πρακτικό κομμάτι όμως, όταν παραδίδονται εξετάσεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.
9: Πάμε τώρα σε εξετάσεις. Θυμάστε το Φεβρουάριο μία περίπτωση στο Πανεπιστήμιο,
10: ναι,
9: Κρήτης,
10: ναι,
9: στο τμήμα πολιτικών επιστημών, που πήγε και μία μητέρα, γιατί ο γιος της, ο φοιτητής, κόπηκε και της απέδειξε ο καθηγητής ότι αυτός και άλλοι 39 το πήραν από τεχνητή νοημοσύνη, είχαν ένα τρομακτικό λάθος, μπήκαν, το βρήκανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, την ώρα των εξετάσεων, το αν έχω τη δυνατότητα ή δεν έχω, δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη.
10: Όχι, αλλά πώς γίνεται, αν η σωστή απάντηση, μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η σωστή απάντηση. Με βάση τα κριτήρια που θέτε, θα υπερβούμε, θα δώσετε έμφαση στην κριτική ικανότητα και σκέψη, ή θα μένουμε.
9: Σαφώς.
10: Στο. Γιατί οι εισαγωγικές εξετάσεις, απλά πανελλαδικές, είναι παπαγαλία, είναι η αντιγραφή.
9: Αφενός. Ήδη ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, να, πάλι θα το πω στο Αριστοτέλειο, όπου, όπου γίνονται εξετάσεις μέσω τάμπλετ.
10: Mm-hmm.
9: Τα τάμπλετ δεν έχουν καμία σύνδεση με διαδίκτυα, με ιστορίες, όπου όλες οι ερωτήσεις είναι multiple choice.
10: Μάλιστα.
9: Καθαρά κριτική σκέψη. Και με το που δίνεις το μάθημα, σε 5 λεπτά έχει βγει και η βαθμολογία σου.
10: Είναι άλλη κατηγορία.
9: Έτσι.
10: Μπράβο, αυτό είναι.
9: Άρα λοιπόν, βέβαια και.
10: Για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό συμβαίνει, συγγνώμη. Έτσι.
9: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια νέα νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι την νοοτροπία μας.
10: Ναι. Τώρα, με επόμενη προηγούμενη ερώτηση από το Μάνο, είναι μάλλον εξειδικευμένη. Οι υποδιευθυντές στη ΣΑΕΚ επιλέγονται αποκλειστικά από το διευθυντή. Χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τι είναι η ΣΑΕΚ.
9: Η ΣΑΕΚ είναι τα παλιά ΙΕΚ. Είναι.
10: Α, μάλιστα. Okay. Εκεί άλλη τάξη ζητούμενη. Ναι,
9: τα ΣΑΕΚ όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι προσφέρουν μια εξειδικευμένη γνώση που πιθανόν να καλύπτουν και την απουσία των ΤΕΗ. Που σε ένα βράδυ τα ΤΕΗ είχαν γίνει πανεπιστήμια, θυμάστε, το 18.
10: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, καλά, τραγωδία.
9: Και,
10: αυτό,
9: εδώ, τότε, και εδώ τώρα προσπαθούμε, όχι ενδεχομένως, αλλά μια εξειδικευμένη διετή γνώση να πάρουν τα παιδιά και να έχουν και επαγγελματική αποκατάσταση.
10: Ναι, το τομέας κατάρτισης είναι ανήκει σε εσάς?
9: Όχι.
10: Όχι, δεν είναι.
9: Όχι, δεν είναι τομέας.
10: Δεν είναι.
9: Εγώ είμαι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος, ναι, για την ανώτατη εκπαίδευση.
10: Ναι, εντάξει. Όχι, απλώς θα τη φτιάξω.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η
13: είδηση. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
14: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
15: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες, και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
16: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ως σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτος σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεονό δεν τα κατάφερε. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχειρήσεις με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου Στάνο Λιώσια. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στα πρώτα αμέσα αντίπεινα κατά της Τεχεράνης, αναφέρει η Wall Street Journal. Στόχοι ήταν οι ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παρήχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιαεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μεταφερόμαστε κυρίες και κύριοι στο 1974. Το διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επικεφαλής κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας.
1: Ο Γεώργιος Μαύρος, Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος, προβαίνει σε δηλώσεις για τις συνομιλίες στη Γενέβη μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ελλάδα, δικό μου το λάθος, ζητώ συγγνώμη, λανθασμένη η αρρύθμιση. Δεν μετρήσαμε σωστά, κυρίες και κύριοι. Τώρα, σε δευτερόλεπτα μάλλον, θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε το διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι οι κρίσιμες ώρες μετά την πτώση της δικτατορίας. Έχει προηγηθεί η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο, η πλήρης κατάρρευση του πολιτικού του συστήματος του στρατού και η επιχείρηση αποκατάστασης δημοκρατίας με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Γαλλία.
1: Διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επικεφαλής της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.
2: Στη ζωή όλων των εθνών υπάρχουν στιγμές που επιβάλλουν έξαρση ηθικήν και εθνικήν. Είναι στιγμή εκείνη κατά της οποίας ένας λαός απογοητευμένος από το πρόσφατο και από το απότερο παρελθόν αναζητεί με αγωνία τον δρόμο του. Και τα στιγμάς αυτάς ακριβώς ζει σήμερα η χώρα μας. Το στάδιο που μεσολαβεί μεταξύ της δικτατορίας και της πλήρους αποκαταστάσεως της δημοκρατίας είναι πάντοτε κρίσιμο. Για να αξιοποιηθεί ωφέλιμα απαιτεί πολιτική νοριμότητα. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μετά την δοκιμασία κοινοδυνεράν των τελευταίων ετών θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασική αυτήν πολιτική αρετή και ότι θα την αξιοποιήσουν κατά τρόπον ώστε να διανοιγεί αποφασιστικά πλέον ο δρόμος για την ελευθερία, για την δημοκρατία και για την ευημερία του έθνους.
0: Κωνσταντίνος Καραμαλής, ως επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας το 1974, λίγες ώρες μιλώντας στο Κοινοβούλιο, λίγες ώρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, σε πολύ κρίσιμες ώρες και στιγμές. Απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή η βραδιά σε αυτή τη σημαντική επέτειο, η οποία δεν θεωρείται εθνική για ένα περίεργο παράξενο λόγο. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Sky, η κυρία Αναστασία Λαμπρία, είναι εκδότρια, έχει τον εκδοτικό οίκο. Έχει τον εκδοτικό οίκο Ποταμό, ο οποίος παρέχει, κυκλοφορεί σπουδαία βιβλία. Ένα εξ αυτών, το οποίο είναι στις προθήκες του βιβλίου, των βιβλιοπωλείων εκ νέου, είναι το βιβλίο του Τάκη Λαμπρία, Κωνσταντίνος Καραμαλής, της σκιά ενός μεγάλου Καραμαλής, ο φίλος. Ζητήσαμε την κυρία Λαμπρία να είναι απόψε μαζί μας, για να μας μιλήσει για εκείνες κρίσιμες ώρες, τις οποίες βίωσε και εκείνη με τον πατέρα της, τον αείμνηστο Τάκη Λαμπρία, ο οποίος είχε διαγράψει την δική του ξεχωριστή πορεία ως δημοσιογράφος στον Ελληνικό Τύπο, δημιουργώντας τη Μεσημβρινή, και δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έχοντας όλες τις εμπειρίες εκείνων των κρίσιμων 24 ώρων. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι απόψε εδώ. Κοιτάξτε, στην αφήγησή μου ή στην περιγραφή μου υπάρχουν δύο συνιστώσεις. Η μία είναι του παιδιού, ήμουνα τότε 14 χρονών, που πια είχα πιστεί ότι ο πατέρας μου δεν θα γυρίσει ποτέ.
0: Τόσο πολύ.
3: Ναι. Έλειπε ήδη 7 χρόνια. Στα 7 χρόνια αυτά τον είχα δει συνολικά 10 μέρες.
0: Τρομερό.
3: Δύο ταξίδια.
0: Ένα κορίτσι που δεν έβλεπε τον μπαμπά του. Τότε υπήρχαν κινητά με οθόνες και.
3: Ναι. Και τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν η αλληλογραφία μόνο. Και από την άλλη είναι ότι ήμουνα σε μια οικογένεια που παρακολουθούσε από πολύ με μεγάλη αγωνία το τι συνέβαινε. Δεν ήξερα ότι γυρνά, δεν ξέραμε ούτε ότι γυρνάει ο πατέρας μου.
0: Δεν το ξέραμε.
3: Δεν το ξέραμε.
0: Δεν πάρει τηλέφωνο.
3: Δεν υπήρχε δυνατότητα. Ο τρόπος που γύρισε ο Λαμπρίας μαζί με τον Καραμανλή εκείνο το βράδυ είναι κάπως άκρος περιπετειώδη σε βαθμό μυθιστορήματος. Γιατί έλαβε στο Λονδίνο που ήταν και ζούσε ένα τηλεφώνημα από τον Καραμανλή, ο οποίος του είπε να είσαι στο Παρίσι, στο αεροδρόμιο, ακριβώς στις 9. Και του είπε δεν προλαβαίνω ο Λαμπρίας και του απάντησε ο Καραμανλής δεν ξέρω τι θα κάνεις, αν χρειαστεί έλα και με τα πόδια. Ο Λαμπρίας στο Λονδίνο χωρίς λεφτά, γιατί ως γνωστόν δεν ήταν τα πράγματα ανθυρά οικονομικά κάθε άλλο, χωρίς τρόπο να πάει στο αεροδρόμιο, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο να το βγάλει. Τον βοήθησε ο Καράς, ο εφοπλιστής που ζούσε τότε στο Λονδίνο, του έστειλε με τον οδηγό του λίρες για να μπορέσει να πάρει ένα ταξί και να πάει και να βγάλει εισιτήριο. Κάνοντας διαδρομές τρελές και δίνοντας μπαξίσια στον ταξιτζή για να τρέξει, φτάνει, βγάζει εισιτήριο, φτάνει στο Παρίσι με την ψυχή στο στόμα, αλλά φτάνει σε λάθος αεροδρόμιο.
0: Προσγειώνεται σε λάθος αεροδρόμιο.
3: Ναι, γιατί δεν ήξερε, νόμιζε ότι έφευγε από το Ορλί, ενώ έφευγε από το Μπουρζέ, του Ζισκάρ Ντεστέν. Τέλος πάντων τα καταφέρνει.
0: Πώς τα κατάφερε?
3: Τα καταφέρνει, διότι εντωμεταξύ η Ολυμπιακή είχε κινητοποιηθεί και του άνοιγαν δρόμο, οι μισοί τον μούτζωναν, οι άλλοι τον έβριζαν, ήταν έξαλλοι όλοι οι επιβάτες οι υπόλοιποι, και καταφέρνει και φτάνει στην ώρα του.
0: Όπου
3: τον περιμένει, βέβαια.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Ναι, ναι, τον περιμένει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Χρυσοστάλης και ο ανιψιός του Καραμαλή, ο Μιχάλης Ολιάπης, και μπαίνουν μέσα στο μικρό αυτό ιδιωτικό αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν που το είχε παραχωρήσει. Γίνανε και διάφορα ευτράπελα του, ότι η γαλλική αστυνομία τους έλεγε ότι έχουμε οργανώσει μια μικρή δεξίωση. Ναι, ήταν κάπως η κατάσταση έτσι.
0: Και η ομάδα πήγε, αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν στην Ελλάδα για να επαναφέρουν τη δημοκρατία, για να είναι οι εγγυητές της δημοκρατίας.
3: Και εν πάση περιπτώσει αγνοήθηκαν όλα αυτά, μπήκανε στο αεροπλάνο. Και εκεί είναι πολύ συγκινητική η περιγραφή του πατέρα μου για το... ο Καραμανλής ήταν απόλυτα σιωπηλός και συγκεντρωμένος σε αυτό που πλέον καταλάβαινε ότι θα ακολουθούσε. Κάποια στιγμή ο κυβερνήτης του αεροπλάνου κάλεσε το Λαμπρία μπροστά καθώς πλησίαζαν και είδε ο πατέρας μου από το πιλωτήριο όσο μπορούσε όλο τον κόσμο αυτό. Είχαν την ενημέρωση
0: στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, το λέμε για τους ακροατές.
3: Ναι, βέβαια, ίσως... καμία σχέση με το αεροδρόμιο των Ίν.
0: Ναι. Στα νότια προάστια, όπου έπρεπε να διασχίσει κανείς την παραλιακή, πολύ μακριά από το κέντρο, έπρεπε να έχει αυτοκίνητο.
3: Ακριβώς.
0: Και ξαφνικά υπάρχει μια λεωθάλασσα.
3: Ναι, υπάρχει μια λεωθάλασσα. Τα ξένα μέσα μεταδίδουν ότι είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει στην Αθήνα από την εποχή της λήξης του πολέμου. Και σε κατάσταση ενθουσιασμού ο Λαμπρίας γυρνάει και τα μεταφέρει αυτά στον Καραμανλή και εκείνος του απαντάει, αυτό δείχνει και το μέγεθος της ευθύνης μου.
0: Ναι.
3: Και μετά βγαίνουν
0: από το
3: αεροσκάφος την περίφημη φωτογραφία της πόρτας και από κάτω όντως είναι ένα τεράστιο πλήθος ενθουσιώδες που κάπως οχάνονται όλοι, σηκώνουν τον Καραμαλή σχεδόν στα χέρια. Οι υπόλοιποι...
0: Ο Καραμαλής δεν ήθελε και πολύ, δεν ήταν πολύ της επαφής.
3: Καθόλου, ναι, πολύ.
0: Πολύ αποστασιοποιημένος.
3: Αποστασιοποιημένος τον... Ναι.
0: Άρα είναι τεράστια
3: πρόβλημα.
0: Είναι των ορίων, ναι, αλλά είναι η προσδοκία του κόσμου που τελείωσε.
3: Ναι.
0: Έχει προηγηθεί τραγωδία της εισβολής. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, ποιος έχει την εξουσία.
3: Η γελοιότητα της επιστράτευσης.
0: Η γελοιότητα της επιστράτευσης.
3: Ναι, το καλαμπούρι, το απίθανο δηλαδή.
0: Το οποίο περιγράφει ο Χαριτόπουλος στα βιβλία του πάρα πολύ αναλυτικά, δηλαδή το πού τους έστελναν και τι έγιναν και δεν είχαν...
3: Ναι, και πώς κανείς δεν υπήρχε και ήταν όλα... Και εκεί ο Λαμπρίας βέβαια χάνεται στο πλήθος.
0: Ναι.
3: Και υποτίθεται ότι πρέπει να φτάσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Να φτάσει στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Λέει ότι ήρθα με τον πρόεδρο και όλοι του λένε είσαι τρελός, του φέρονται ας πούμε, μα τι λέτε τώρα. Γίνεται ένας πανζουρλισμός, έτσι.
0: Τον αναγνώριζαν, όχι.
3: Όχι, δεν τον αναγνώριζε κανείς. Οι αστιφύλακες και με τα περιπολικά ήταν αυτοί που, και το λέει κάπου αργότερα, οι πρώην σατζίδες μας φυλάγαν τώρα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, μην φανταστούμε τώρα, ξέρουμε την κατάσταση που επικρατούσε.
0: Απλώς τα σώματα προφανώς είχαν καταλάβει όλοι ότι είχε αλλάξει η κατάσταση.
3: Ναι, οπότε καταλάβαιναν ότι πρέπει να πάρουν άλλη θέση τώρα.
0: Ίδια η αντίληψη, αλλά άλλη κατάσταση.
3: Αλλά τότε επιστρατεύει το τέχνασμα και επικαλείται τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.
0: Σωστά.
3: Και λέει ότι είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να φτάσω στον... γιατί ήρθα από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και έτσι καταλήγει και επιτέλους φτάνει.
0: Άρα μαγικές λέξεις δύο, δημοσιογράφος και εξωτερικό. Σου λέει εδώ τι γίνεται. Και η τρίτη Καραμαλής.
3: Ναι, και φτάνει στη Βουλή.
0: Οδηγώντας, μεταξύ, θυμάμαι.
3: Όχι, με ένα περιπολικό.
0: Με το περιπολικό, μέσα στο περιπολικό.
3: Μέσα σε ένα περιπολικό.
0: Άρα καταφέρνει να πείσει στους αστυνομικούς.
3: Ναι, δεν υπήρχε ούτε ταξί ούτε τίποτα. Σωστά. Και ο κόσμος δεν ξέρω καν πώς είχε φτάσει. Δηλαδή ήταν ο ίδιος κόσμος που είχε κατέβει στην πλατεία Συντάγματος, που έχουμε αυτές τις πολύ δυνατές και συγκινητικές φωτογραφίες. Και προς στιγμή ξεχνάμε πως όλος αυτός ο κόσμος την περιέθαλψε τη Χούντα, έτσι.
0: Ναι, γιατί ήταν το δόγμα να περνάμε
3: η
0: καλά.
3: Η σιωπή ήταν ο κανόνας.
0: Υπήρχε μια σιωπηρή αποδοχή της πραγματικότητας.
3: Εν πάση περιπτώσει τα παραμερίζουμε αυτά μπροστά στη συγκίνηση και στον τρελό ενθουσιασμό.
0: Ναι. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη νύχτα.
3: Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη νύχτα.
0: Δύο η ώρα
3: έφτασε.
0: Ναι.
3: Αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα εμείς η οικογένεια Λαμπρία, ας πούμε, είναι στο δεν ξέρει τίποτα, μέχρι που από την τηλεόραση βλέπουμε τον πατέρα μου.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε ενημερωθεί, δεν έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει καν δυνατότητα.
3: Δηλαδή η αδερφή μου είχε κατέβει στο Σύνταγμα με άλλους φίλους συνομιλίκους.
0: Ηλικία τότε.
3: Η αδερφή μου ήταν, εγώ ήμουν 14, εκείνη 16.
0: Άρα λίγο μεγαλύτερη, άρα μπορούσε να κατέβει.
3: Ναι.
0: Εσείς είστε σπίτι.
3: Εγώ είμαι σπίτι με τη μητέρα μου. Και στην τηλεόραση βλέπουμε.
0: Έχετε ανοίξει την τηλεόραση για να περιμένετε τα γεγονότα. Και βλέπετε τον πατέρα.
3: Βλέπουμε το αδιανόητο,
0: Με τον Καραμαλή.
3: Ναι. Από κοντά τον είδαμε μετά από τρεις μέρες.
0: Τρεις μέρες μετά από τον πατέρα.
3: Ναι. Δηλαδή μας τηλεφώνησε, νομίζω, την επομένη. Ξέρουμε όλοι ότι οι πρώτες μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ο πατέρας μου είχε εγκατασταθεί στο διπλανό δωμάτιο του Καραμαλή στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν πολύ ρευστά και πολύ επικίνδυνα όλα τα πράγματα. Και ειδωθήκαμε μεταξύ, ξέρετε, της λαχτάρας και της αμηχανίας. Μετά από τρεις μέρες.
0: Δύο μικρά κορίτσια, δηλαδή στην προεφηβική και εφηβική ηλικία που ξαφνικά βλέπουν τον μπαμπά τους.
3: Ναι.
0: Γιατί σταμάτησε να ήταν πολιτικός.
3: Πώς?
0: Σταμάτησε.

0: Σου μπαμπάς λέει που ταξίδι για δουλειές.
1: Ναι,
0: στο Κοστουρίτσα.
1: Κοστουρίτσα, ναι, ναι.
0: Και ό,τι θυμάμαι, εγώ είχα επισκεφτεί τον πατέρα μου μία φορά στο Λονδίνο. Το μόλις είχε γυρίσει από την Χιλή, καλεσμένος του Αλιέντε.
1: Όλα μαζί στη σειρά. Το ένα χειρότερο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, το λέω καθ' υπερβολή, ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Αλλά θέλω να πω, ήμουνα, ξέρω εγώ, τότε 11 χρονών, ήξερα για τον Αλιέντε, μου είχε γνωρίσει το στρατηγό Πρόπουλο, είχα γνωρίσει τότε στο περιοδικό που έβγαζε τον
1: Greek Report.
0: Ναι, τον Πάγκαλο. Με ρωτούσε ο πατέρας μου για διάφορους συγγενείς και φίλους. Και αυτοί τι λένε για το καθεστώς συνταγματαρχών. Και εγώ, για να μην τον στενοχωρήσω, του έλεγα όλοι είναι εναντίον. Μου λέει, αν ήταν όλοι εναντίον δεν θα ήταν.
1: Δεν θα υπήρχε, να καταλάβανε. Έλεγε, πώς τώρα η Χούντα έλεγε καθεστώς.
0: Ναι, ναι, οι συνταγματάρχες και οι κολονέλοι, συνταγματάρχες.
1: Α, ναι, αυτός ο όρος χάθηκε στη διαδρομή, ενώ τότε ήταν πολύ δυνατό.
0: Ναι, ναι. Οι κολονέλοι, οι συνταγματάρχες και η Χούντα. Θέλω να πω, ξέρουμε τι ζούσαμε.
1: Ναι, ξέρετε, ναι, προφανώς ήταν το πολιτικό, αλλά πάντα υπάρχει το συναισθηματικό το κομμάτι.
0: Ναι, ήταν πολύ βαρύ. Ναι, εγώ θυμάμαι μικρή, έβλεπα τα διαγγέλματα, τα τρομερά του Γεωργίου Παπαδόπουλου, τα εκατάληπτα στην Βουλή. Τα έχετε δει.
1: Ναι.
0: Και καθόμουν και τα έβλεπα με προσήλωση υπνοτική, υπνοτιστική, σαν υπνοτισμένη, περιμένοντας και ευχόμενη ότι κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος θα πει ο Παναγιώτης Λαμπρίας θα επιστρέψει στην Αθήνα.
1: Στο μυαλό των παιδιών, προφανώς έτσι είναι. Πάντα υπάρχει και φίλε, λαχτάρα.
0: Έσχος, ναι, ναι.
1: Εντάξει, το μικρίζεται τότε. Τι να κάνω.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου... Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του.
9: Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα.

0: τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες.
1: Με κοστούμι Versace, τρουσάρτη, έλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε,
1: τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία.
3: Την 5η 13 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες. Στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Newsguy, 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η επέτειος αποκατάστασης της δημοκρατίας, για έναν παράξενο λόγο, το σημερινό μου φορά δεν θεωρείται εθνική επέτειος για τη χώρα. Για έναν, και αυτό τώρα δεν έχει απαντηθεί, γιατί γίνεται απλώς μόνο μια γιορτή στο Μέγαρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου
1: αρμοντίμη. Κάπως κομική.
0: Και κάπως κομική πια, ναι, σε διαστάσεις τραγωδίας, γιατί οι μισοί δεν πάνε για διευκρίνησης λόγους. Δεν το καταλαβαίνουν καν. Δηλαδή, υπάρχει υπερτερή εγωισμός έναντι του θεσμού.
1: Ναι, και νομίζω ότι υπερχετερούν και οι δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι, πολύ, όντως.
1: Και επίσης βλέπεις πολλά πρόσωπα που...
0: δεν τη συμπαθούσαν τη δημοκρατία.
1: Που συμπαθούσαν,
0: ναι,
1: τη δικτατορία, ναι, να κορδώνονται εκεί.
0: Και να είναι εκεί, ναι, ναι, και να την απολαμβάνουν, ναι, ναι, να είναι στο Προεδρικό, ναι, Μέγαρο. Ναι. Ενώ να έχουν μια άλλη τέτοια διαδρομή. Και όσοι ήταν απέναντι στη Χούντα, να είναι, σχεδόν να μην έχουν χώρο, να μην υπάρχει αυτή η μνήμη.
1: Εντάξει, είναι νομίζω μες στα χαρακτηριστικά τα ελληνικά, ναι, ναι, αυτό.
0: Το βιβλίο αυτό, Κωνσταντίνος Καραμαλής και ενός μεγάλου Καραμαλής, ο φίλος του πατέρας, τα Εκλαμπρία. Τι περιλαμβάνει, τι είναι όλη η μαρτυρία, είναι βήμα-βήμα, είναι τις
1: συμβιώσεις. Ναι, είναι βήμα-βήμα. Αυτά ήταν δύο βιβλία,
0: ναι,
1: ξεχωριστά.
0: Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Είχε,
0: ναι, ναι,
1: προηγηθεί το πρώτο και μετά με τον θάνατο του Καραμαλή ο πατέρας μου έγραψε πιο προσωπική, ας πούμε, σχέση με τον Καραμαλή, για τον Καραμαλή, και τα βγάλαμε σε ένα τόμο μετά, γιατί είχαν εξαντληθεί και τα άλλα δύο. Είναι όλο αυτό το βήμα-βήμα της μεταπολίτευσης, ναι, το πρώτο μισό, και πώς δημιουργήθηκε η σχέση του Λαμπρία με τον Καραμαλή.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί, να σταθούμε σε αυτό το σημείο, πώς ξεκινάει αυτή η σχέση.
1: Ο Λαμπρίας δεν διευθυντής μεσημβρινής τότε, και μάλιστα ήταν ο νεότερος διευθυντής καθημερινής εφημερίδας, και θεωρούμενος πάρα πολύ επιτυχημένος, γιατί είχε εκτοξευθεί η εφημερίδα σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία αφενός και αφετέρου. Ήταν μια τελείως φρέσκια και διαφορετική, μοντέρνα, ναι, για την εποχή εφημερίδα. Δεν συμφωνούσε καθόλου με την αποχώρηση του Καραμαλή, που σηκώθηκε και έφυγε ως Τριανταφυλλίδης, ναι, κτλ. Πλην όμως, στην διάρκεια της εφταετίας, ο Καραμαλής στο Παρίσι και ο Λαμπρίας κυρίως στο Λονδίνο, αλλά ταξιδεύοντας συνέχεια και στο Παρίσι και στην Κολονία, γιατί συμμετείχε στις εκπομπές της Deutsche Welle.
0: Σημαντική η παρουσία της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle σε όλον αυτόν τον αγώνα,
1: ναι,
0: των δημοσιογράφων εκεί.
1: Ερχόταν σε επαφή με τον Καραμαλή, όπως ερχόταν σε επαφή και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Εκεί νομίζω άρχισε να παρατηρεί την προσωπικότητα και την ηγετική στόφα που είχε ο Καραμαλής,
0: ναι,
1: ναι, και το πόσο όχι να πω προσιλωμένος, πόσο συγκεντρωμένος
0: ήταν σε αυτό,
1: ήτανε, σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή βίωρο Καραμαλής μέσα από το ότι είχε μια αποστολή, είχε μια ευθύνη απέναντι στο λαό και στη,
1: ναι,
0: χώρα, δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, αυτό.
0: Και αυτό διέκρινε ο πατέρας,
1: ναι,
0: σας, αυτή τη,
1: ναι,
0: σχέση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: παρά το,
1: ναι,
0: γεγονός ότι έφυγε και τους φρενδίασε τους πάντες.
1: Εντάξει, ναι, αυτό.
0: Και είχε βέβαια και μια σκληρή,
1: παραμερίστηκε,
0: και είχε,
1: ναι,
0: και μια σκληρή εποχή, μάλλον είχε μια σκληρή στάση ο Καραμαλής τα προηγούμενα χρόνια. Απέναντι στο υπόλοιπο του πληθυσμού,
1: ναι,
0: δεν ήταν ένας,
1: ναι,
0: αγαπητός,
1: ναι,
0: ήταν ένας
1: στιβαρός, αυστηρός,
0: ναι,
1: που μπορούσε να του προσάψεις διάφορα.
0: Ναι, δεξιός,
1: ναι,
0: πολιτικός της δεξιάς πολιτικής,
1: ναι, ακριβώς.
0: Όπως ήταν, ας πούμε, και ο Κωστής Στεφανόπουλος τα πρώτα του χρόνια, υπερσυντηρητικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και αργότερα που
1: όμως,
0: ναι,
1: η ζωή του Καραμαλή στο Παρίσι,
0: ναι,
1: οι επαφές που είχε εκεί, ας πούμε, μου έρχεται στο στόμα ο Μαλρό.
0: Μάλλον.
1: Θέλω να πω ότι καλλιεργήθηκε,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Άλλαξε η οπτική.
1: Ναι,
0: βγήκε από
1: δεν
0: το...
1: ήταν ένας κάτοικος Παρισίων απλώς.
0: Ναι.
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν απολάβανε μια ζωή έτσι στην. Ναι. Καταλάβαμε ότι μπήκε σε φάση, ζυμώθηκε με άλλες,
1: ναι,
0: με άλλους ανθρώπους και γνώρισε και άλλες αντιλήψεις.
1: Και άλλους πολιτικούς, ναι, και άλλες προσωπικότητες.
0: Έφυγε από το στενό κύκλο των Σερών και του Παλατιού αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, και το αθηναϊκό και, ναι, το ελληνικό.
0: Το πέρυξη του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Αυτό το, της αντίληψης.
1: Ναι. Ή τον επαρχιωτισμό. Έτσι.
0: Ναι,
1: τον επαρχιωτισμό της πολιτικής.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και της μικροπολιτικής. Ναι.
0: Οπότε γνωρίζονται, σφυριλατείται μία σχέση,
1: ναι,
0: ο Λαμπρίας με τον Καραμαλή και άρα γίνεται ο έμπιστος άνθρωπος, γίνεται ο άνθρωπός του. Και,
1: ναι,
0: και του λέει ο Καραμαλής, λέει στο Λαμπρία να έρθουν μαζί στην Ελλάδα, ναι, και περνάνε. Και
1: ναι, ο Λαμπρίας γίνεται υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό με έργο τον τύπο, mm-hmm, ανάμεσα σε άλλα. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε 20 ώρες την ημέρα.
0: Mm.
1: Έτσι. Ήτανε χαλκέντερος ο πατέρας, yeah, μου στη δουλειά. Yeah. Αυτό ο Καραμαλής το χρησιμοποίησε για να μην πω το εκμεταλλεύτηκε. Yeah, yeah. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν.
0: Πολλές όψεις.
1: Ναι, και ο Λαμπρίας δεν ήταν. Μπορεί να βγει και με τα τσαρούχια το 1974, όμως το 1977,
0: mm-hmm,
1: ο Λαμπρίας δεν βγήκε, yeah, βουλευτής.
0: Τρομάδο.
1: Διότι δεν ήταν στο σύστημα το κομματικό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί άλλο να είσαι δίπλα στον πρωθυπουργό και άλλο είναι το κόμμα.
1: Ναι, και δεν νομίζω ότι μετά. Ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η πολιτική του έκανε καλό. Ναι. Ότι οι περισσότερες πικρίες εισέπραξε.
0: Γιατί,
1: γιατί ήδη είχε ένα όνομα που γνωστό.
0: Φυσικά,
1: και αναγνωρισμένος, φοβερός διευθυντής, πολύ μορφωμένος σε σχέση
0: για τα δεδομένα της εποχής.
1: Για τα δεδομένα της εποχής, ανήσυχος, ναι, συνεχώς. Δεν ήταν.
0: Ναι, είχε σπουδάσει, δεν το θυμόμουν, νομικά.
1: Ναι, είχε δικηγορήσει εξάλλου, αλλά και πέραν των πτυχίων ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός στα ρεύματα της εποχής, στην τέχνη, στη λογοτεχνία,
0: στην τέχνη, ναι,
1: στο τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Τη ζωή του το ζούσαμε στα χρόνια της εφταετίας από τις μεταφράσεις που έκανε και συνεργαζόταν εδώ με το Ντεγόπουλο για τα λεξικά. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος με μια πολύ μεγάλη καλλιέργεια και μόρφωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν το γνωστό κομματόσκυλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Που ζει και αναπνέει μέσα στον κόμμα και είναι όλο που εξάρτησε,
1: ναι,
0: και πάει,
1: ναι,
0: από
1: ακριβώς,
0: εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν αυτή η παρτή προσωπικότητα και προφανώς αυτό του αναγνωρίζει ο Καραμαλής.
1: Επειδή μου με ρωτήσατε πώς έφυγε.
0: Ναι, αυτή ήταν.
1: Κλείσανε οι εφημερίδες και ο Λαμπρίας διεύθυνε για ένα διάστημα τις εικόνες. Mm. Τις οποίες εικόνες πήρε ο Πουρνάρας,
0: mm-hmm,
1: για να τις βγάλει εκείνος. Και ήταν διευθυντής ο Λαμπρίας και ο Γιάννης ο Λάμψας ήταν αρχισυντάκτης, mm-hmm, ή διευθυντής σύνταξης. Και δημοσιεύθηκε ένα κείμενο του Λάμψα για την ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή ήταν η πρόφαση, βέβαια.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει. Και συνελήφθη Λαμπρίας και Λάμψας
0: για τη δημοσίευση του κειμένου,
1: για τη δημοσίευση του αντεθνικού κειμένου,
0: ναι,
1: και πήγανε στην ασφάλεια στην Μπουμπουλίνας. Εκεί τον επισκεφθήκαμε και θυμάμαι πολύ καλά, του πήγαμε φαγητό, μητέρα μου μας πήγε δηλαδή και του πήγαμε φαγητό, όπου εκεί ο Λαδάς, διότι γι' αυτό είναι πρόκειτο, τους ξυλοκόπησε το Λάμψα και το Λαμπρία, βρίζοντας ως πόρνες τις κόρες τους ηλικίας 6 και 8 και του Λάμψα αντιστοίχως.
0: Ντροπή.
1: Και αυτό.
0: Αυτό ήταν το καθεστώς όμως.
1: Αυτό ήταν το καθεστώς. Και ο Λαμπρίας θεώρησε ότι η περηφάνεια του δεν του επέτρεπε να ζήσει σε αυτή τη χώρα υπό αυτό το καθεστώς. Mm. Και τον Αύγουστο με ένα πολύ μικρό βαλιτσάκι που το θυμάμαι ακόμα, μπορεί να ήταν διαφημιστικό της Air France, της Lufthansa, γιατί ήταν αυτά τα βαλιτσάκια καρό και όλα συφασμάτινα, μας είπε ότι φεύγει για λίγο, για λίγο. Δηλαδή το βαλτσάκι χώραγε τρία πουκάμισα και ξέρω εγώ τα ταξιριστικά αυτό. Και ότι πηγαίνει στην Ελβετία που ήταν εκεί ο Λάμψας και θα δουν ότι με τη βεβαιότητα ότι η Χούντα θα πέσει σε λίγες εβδομάδες.
0: Με αυτή την βεβαιότητα, σας το είχε πει αυτό και το θυμάστε μάλιστα.
1: Οι λίγες εβδομάδες γίνανε 7 χρόνια.
0: Αυτό το είχε πει και στη μητέρα σας, για παράδειγμα, ναι, ή το, ναι, το πει σε όλους. Δηλαδή, άρα είναι σίγουρος ότι
1: εμάς,
0: δεν ήταν
1: υπεκφυγή.
0: Δεν ήταν υπεκφυγή.
1: Όχι, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη σκηνή. Ναι. Δηλαδή, είναι στα μάτια μου που καθόμασταν, που βρισκόμασταν, το σπίτι στο οποίο μέναμε τότε. Όλο αυτό.
0: Τότε που μένατε, σε Αθήνα πάντα.
1: Μέναμε στην Αθήνα, στην οδό Λυκαβητού και Τσακάλωφ. Και φύγαμε από αυτό το σπίτι για ένα εσωτερικό διαμέρισμα διάρρη στο Κουκάκι.
0: Ναι, πιο χαμηλά. Για να
1: ζήσετε, ναι. Εντάξει, τα πράγματά μας πήγανε σε αποθήκες φίλων και γνωστών.
0: Έτσι γίνεται πάντα, γιατί.
1: Ναι. Ήταν, αλλάξαμε σχολεία, ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα το...
0: Και ο πατέρας πάει στο εξωτερικό, λοιπόν. Βρίσκεται, πάει στην Αγγλία και ξεκινάει εκεί να γράφει, να αρθογραφεί, να δραστηριοποιείται, να ζει.
1: Ναι, ναι, σε επαφή με όλους τους έξω. Και για το ΖΙΝ έκανε μεταφράσεις, επιμέλειες σε εγκυκλοπαίδειες, σε λεξικά. Την εγκυκλοπαίδεια των κοινωνικών επιστημών της UNESCO. Τέτοια πράγματα. Και χειρονακτικές εργασίες, έτσι, δηλαδή...
0: Ναι, ό,τι παίρνει το χέρι για να μπορέσει να έχει ένα εισόδημα.
1: Φτωχά.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Πολύ στριμωγμένα, έτσι.
0: Και κατάφερε να σας στέλνει και χρήματα για να μπορέσει να επιβιώσει, το φαντάζομαι.
1: Ναι. Μετά εμείς πήγαμε στο κολέγιο υπότροφες, γιατί ήμασταν και οι δύο καλές μαθήτριες. Γιατί ταυτόχρονα ήταν και επιμονή του ότι πρέπει να υπάρχει μία οργάνωση στην ασφαλή. Και η
0: πειθαρχία, έτσι ώστε να πετύχει να...
1: Ναι, η καλλιέργεια των παιδιών και τα σχολεία και αυτά, εγώ θυμάμαι που τους στείλα τον έλεγχό μου, ας πούμε, κάθε αρχαία τόσο...
0: Είχε προφανώς.
1: Ναι, έβλεπε... Τι διαβάζεις τώρα, τι.
0: Ναι, γιατί προφανώς έβλεπε ότι αυτό που εξεπιχούνται ήταν κάτι φρικτό και υποδιέστερο. Ναι. Και θα ήθελαν, δεν θα ήθελαν να έχουν οι άνθρωποι γνώσεις. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν, ας πούμε, πολιτικοί που έχουν πει ότι δεν υπήρχε ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα.
1: Καλά,
0: θα είχε κάνει λάθος ο Όμηρος με τον Πάτροκλο με τον Αχιλέα.
1: Ήταν αυτό το.
0: Ο Αχιλέας έχει ντυθεί και η Θέτιδα, η μητέρα του, μας λέει ο μύθος, ο Όμηρος, ότι τον είχε ντύσει γυναικεία για να τον κρύψει, για να μην πάει στο στρατό. Για να μην τον πάρει, γιατί έλεγε η προφητεία ότι αν πάρει μέρος στο Τροϊκό πόλεμο θα πεθάνει. Και μετά έκανε. Ναι. Το λέω παρανθετικά, αυτό γιατί υπάρχουν ορισμένοι που έχουν στο κεφάλι τους πολλά στερεότυπα και δεν έχουν μπει στον κόπο να διαβάσουν.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ανοιχτωσιά του μυαλού και τη δίψα της ζωής προσπαθούσε πάρα πολύ να μας την εμφυσίσει και καλλιεργήσει.
0: Και για μια πολύ βαριά, όχι συντηρητική, βαριά δεξιά, αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές, το να είναι κάποιος ανοιχτών οριζόντων. Δηλαδή ήταν βλάχος στην καθημερινή. Και ήταν μια ωραία εφημερίδα και η οποία έκλεισε. Όταν λέτε ότι έκλεισε, έκλεισαν αυτές οι εφημερίδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γιατί το ξέρουν, δεν το μπορούν να το θυμούνται οι ακροατές. Ότι υπήρξαν και άνθρωποι που είπαν όχι, δεν θέλουμε. Γεια σας. Δεν θα συνεργαστούμε.
1: Δεν θα συνεργαστούμε.
0: Άλλοι το απολούθησαν.
1: Βεβαίως.
0: Τα Νέα και το Βήμα συνέχισαν.
1: Ναι.
0: Η καθημερινή
1: έκλεισε. Και η μεσημβρινή έκλεισε.
0: Και η μεσημβρινή. Πρώτα έκλεισε η καθημερινή και μετά η μεσημβρινή. Ταυτόχρονα ήταν. Πρέπει να επιστρέψουμε στα επόμενα μονεύματα της Βλάχου. Μαρτυρίες που ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Αυτή ήταν η ζωή και μια ζωή κρυμμένη, δηλαδή, κρυφή.
0: Εσείς είχατε, ας πούμε, αστυνομικούς στο σπίτι, βλέπατε ή τι χάσατε?
1: Εμείς είχαμε έναν στο σπίτι που μέναμε μετά, κάτω από το λόφο του Στρέφη. Ήταν στην ίδια πολυκατοικία ένα στη ΣΚΙΠ.
0: Ναι. Έμενε, δεν ήταν για εσάς.
1: Έμενε. Και νομίζω ότι ταυτόχρονος ήταν double score. Δηλαδή, ναι, ότι παρακολουθούσε, ναι, και τα εκτενόμενα.
0: Προφανώς.
1: Θυμάμαι και το όνομά του κιόλας τώρα, ένα έκλαμψη. Έχει, ναι, το όνομα ενός πολύ γνωστού τηλεοπτικού δημοσιογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση, φαντάζομαι, ναι, αλλά έτσι μου ήρθε, ναι, η επιφύτηση τώρα. Και βέβαια τα τηλέφωνα, με τηλεφωνήματα με τον πατέρα μου δεν μπορούσαμε. Ήτανε και πάρα πολύ αραιά και ήταν ένα είδος πολυτέλειας.
0: Τα γράμματα που προλαμβάνετε, θυμάστε, ήταν κλειστά, ανοιχτά?
1: Ήταν ανοιγμένα τα γράμματα. Τα περισσότερα γράμματα ήταν ανοιγμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία. Όλες μας και, ναι, οι τρεις δηλαδή, έχουμε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία από τότε.
0: Ναι. Τα χρόνια αυτά εμείς δεν τα βιώσαμε. Μόνο είναι οι διηγήσεις και οι μαρτυρίες, γι' αυτό έχουν και μια αξία. Για να είναι σε πρώτο να ακούγονται. Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να γραφτεί και να είναι όλα τα δεδομένα. Για να μην, ναι, επιστρέψουμε. Γιατί είναι πάρα πολλοί που θα ήθελαν να φτάσουν, επιχείρησαν. Και το πρώτο διάστημα, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπήρχαν περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, που οργανώθηκαν, επιχείρησαν,
1: ναι, να βγουν. Ναι, ναι,
0: και απειλήσαν,
1: ναι,
0: τον Καραμαλή. Ναι, θυμάμαι, ναι, τότε, ναι, με τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχαν μείνει σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, δεν είχαν βγει, υπήρχε ο φόβος.
1: Ναι, βεβαίως. Και τότε και νωρίτερα αυτό που σας είπα, ένα.
0: Το πρακτικό σουγόπημα της πιτζάμας επίσης,
1: ναι,
0: θυμάμαι, ήταν.
1: Και σε ένα βαρκάκι ενός φίλου του Αχιλλέα Καραμαλή, κάπου έξω από το Σούνιο, δηλαδή, ναι, περνάγανε το.
0: Είχαν φρουρά δική τους, θυμάστε, είχαν δηλαδή κάποιους έμπιστους ανθρώπους να είναι δίπλα τους.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Πρέπει να είχαν.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι μας από κάτω ήταν ένας αστιφύλακας, που περισσότερο, ξέρετε, σαν, ναι, διακοσμητικό,
0: ναι,
1: ήταν.
0: Με τη στολή. Μετά, αφού γίνονται τα πρώτα βήματα, έρχονται και υπάρχει αποκατάσταση, μπαίνουν και άλλοι πολιτικοί στο δικό σας κύκλο, γύρω από το Λαμπρία δηλαδή. Μπαίνουν, έρχονται και άλλοι άνθρωποι που ήταν συνοδοιπόροι, που μαζί αντιμετώπισαν τη χώρα, και ας ήταν από άλλο πολιτικό χώρο. Αρχίζει η επικοινωνία, η όσμος.
1: Προφανώς δεν το θυμάμαι. Δηλαδή μέσα στο να μπαινοβγαίνουν. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Λαμπρίας δούλευε από το ξημέρωμα έως τις 2 τη νύχτα.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, δεν υπήρχε κοινωνική ζωή στο σπίτι,
0: ναι,
1: με άλλους.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή και τις περισσότερες ώρες που τον βλέπαμε ήταν, ξέρω εγώ, την Κυριακή το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί Κυριακή μεσημέρι ήταν οπωσδήποτε συνάντηση με.
0: Μέχρι τον Καρμαλή και να το συζητήσουμε στο πέμπτο εβδομάδο.
1: Οι περίφημες συναντήσεις.
0: Οπότε ήταν όλες οι μέρες ήταν δεσμευμένες.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ήταν μόνο η δουλειά. Δεν ήταν. Φανταστείτε τώρα και τον όγκο και τον οριμαγδό των πραγμάτων που έπρεπε να.
0: Ναι. Και σίγουρα μέσα στις αρμοδιότητες του ως υφυπουργός και πρωθυπουργό που ήταν ο τύπος, είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή για να αντιμετωπίσει.
1: Ναι, ναι. Και τότε είπε αυτό που τον μίσησαν όλοι και πρώτη το συγκρότημα Λαμπράκη, ναι, ότι ο τύπος στην Ελλάδα είναι κίτρινος.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε της Μουρλής.
0: Είχε ναι, αλλά ναι, ήταν βιώματα αυτά.
1: Ναι.
0: Η γενική γραμματεία ήταν ένα, ναι, πράγμα.
1: Ναι.
0: Φρικτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν δημοσιογραφικό. Ήταν ένα απευθείας λογοκριτικός μηχανισμός.
1: Ναι, αλλά για τον κυτρινισμό του τύπου είναι, ναι, κάτι άλλο. Εκεί άρχισε ένας πόλεμος εναντίον του Λαμπρία από τον μικροπολιτικό των νέων. Ναι. Ένας οργανωμένος σκληρός πόλεμος.
0: Άρα ήταν απόφαση ιδιοκτησίας,
1: ναι,
0: της απειλής. Και
1: ναι,
0: να έχει αυτή τη στάση. Εντυπωσιακό. Φαντάζομαι η διατύπωση αυτή ήταν με βάση τις εμπειρίες του περικίτρινου τύπου του πατέρα σου, να βάλει όλα όσα έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Άλλοι θυμάστε από την εποχή εκείνη άλλους δημοσιογράφους με τους οποίους σχετιζόταν ο πατέρας, λογοτέχνες, ηθοποιούς ενδεχομένως ή κάποιους άλλους.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο από το οποίο το έχει ΕΡΤ από το μια πρωτοχρονιά του 75.
0: Το 75, ναι.
1: Και αξίζει να το ψάξει κανείς. Στο σπίτι της του Αλεξανδράκη και της Γαλινέα, ναι, που κάνανε πρωτοχρονιάτικο πάρτι,
0: ναι,
1: και ήτανε όλοι εκεί,
0: ναι,
1: και ο Βάσος Βασιλείου,
0: Βάσος Βασιλείου, ναι,
1: και ο Λαμπρίας και άλλοι ηθοποιοί, ναι, πολλοί, και υπήρχε ένα
0: πολύ ωραίο κλίμα. Αυτή η ακόμη αισιοδοξία.
1: Ναι. Με το Χόρν είχε πολύ στενή σχέση.
0: Ρωμαλή, ναι.
1: Με τον Χατζηδάκη είχε σχέση που περνούσε από τα 40 κύματα. Άλλο πάνω, άλλο κάτω. Και γιατί ο Λαμπρίας τον είχε τοποθετήσει το Χατζηδάκη. Ήταν απόφαση του Λαμπρία ο Χατζηδάκης να αναλάβει το τρίτο πρόγραμμα, που γινόντουσαν μετά τα γνωστά.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Δίκιο, το έχω ξεχάσει αυτό. Έχετε δίκιο ότι το σημειώνετε, γιατί εκεί δημιουργείται μια άλλη πολιτιστική επανάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Σε,
1: ναι,
0: ένα αραχνιασμένο χουντικό ραδιομέγαρο.
1: Ναι,
0: που,
1: ναι, με τις καθαρέβουσες και
0: με τις καθαρέβουσες, ναι, και ξαφνικά άκουγες φωνές, μελωδίες,
1: ναι, ναι,
0: παίξιμο ηθοποιών.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Ο σταθμός.

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Της μετάβασης και της διαχείρισης εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, από τη δεξιά τότε που λέγανε, στο Πασόκ που ορωματιζόταν το σοσιαλισμό και θα έφερνε την ανατροπή του σύμπαντος. Και θα καταστρεφόταν και η χώρα μαζί και όλα.
3: Νομίζω κάποιος έχει πει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού.
2: Ναι.
3: Αυτό το εφικτό κατορθώθηκε τότε.
2: Το συμπέρασμά σας για το επίλογο ανήκει σε εσάς, κύριε Λαμπρέ, για τη μέρα και για την πορεία αυτή?
3: Προσωπικά ήταν, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι τρία πράγματα στη ζωή μου, το ένα ήταν αυτό. Και αυτή ξαφνικά ο κοινός ενθουσιασμός και συντροφικότητα που αισθανόσουν με όλους. Αυτά είναι ξεχασμένα.
2: Σωστά.
3: Τώρα δεν υπάρχει παρά μόνο, ξέρω εγώ, πίκρα για το πώς χειριζόμαστε και την δικτατορία, έτσι, όπου ξεπλένονται όλα.
2: Πολλά πλυντήρια.
3: Ναι. Και πώς δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία σε αυτά.
2: Ναι, γιατί το θεωρούμε περίπου δεδομένο, θέσφατο.
3: Ναι.
2: Και πολλοί λένε ότι έχουμε και χούντα.
3: Καλά, εντάξει, αυτή είναι άλλη.
2: Τραγικό δεν είναι?
3: Ναι.
2: Για το ακούτε, τι σκέφτεστε όταν ακούτε αυτό το επίπεδο?
3: Εντάξει, νομίζω γελάω.
2: Για ένα γραφικό, έτσι.
3: Ναι.
2: Πολύ σας ευχαριστώ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να πάω ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Θα το αξιολογήσουν ακροατές, αλλά προσωπική μου γνώμη είναι πως ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναστασία Λαμπρία, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, το δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αγγελική Καρδιόλακα, και συνεχίζουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε καλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλωσιά. Αποκαταστάθηκε ηλεκτροδότηση κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια. Παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, οπότε και αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου στο ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στην Χαλκιδική, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στην Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζια πέσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο σε κόκκινο συναγερμό τίθεται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνό δεν τα κατάφερε. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υπό σημαία Μοζαμβίκη, στο οποίο επέβαιναν 28 ινδυναυτικοί, δέχθηκε απόψε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ινδυναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Σύμφωνα με το Φαρς, το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο. Τον τάγκερ υπέστη ζημιά στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα, στα πρώτα άμεσα αντίπεινα κατά της Τεχεράνης, αναφέρει Wall Street Journal. Στόχοι ήταν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παρήχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, αναφέρει επίσης η εφημερίδα. Τώρα, η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί απόψε εκτάκτως στο Διπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ρόντ και Λαντ, στα νότιο-δυτικά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς οι πυρκαγιές στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον Μπορντό. την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Δύο άνδρες διώκονται για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο, αφού συνελήφθησαν να καπνίζουν μέσα σε δάσος στην περιοχή της Ζιρόντ, στην νότιο-δυτική Γαλλία, όπου εκδηλώθηκαν τεράστιες πυρκαγιές. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Την προηγούμενη ώρα πορευτήκαμε με την κυρία Αναστασία Λαμπρία, κόρη του Τάκη Λαμπρία, του ανθρώπου που ήταν δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμάλι, με πολύτιμη μαρτυρία για την περίοδο της επταετίας αλλά και για τις πρώτες ώρες της αποκατάστασης δημοκρατίας, όταν ο Καραμαλής τηλεφώνησε στον Λαμπρία. Ο Λαμπρίας ήταν στην Αγγλία και του ζήτησε να είναι μέσα σε λίγες ώρες στο Παρίσι και τα κατάφερε ο Λαμπρίας με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Όντας άφραγκος, μπορεί για τα χρήματα εξασφάλισε εισιτήριο, πέταξε, βρέθηκε στη Γαλλία, προσγειώθηκε σε λάθος αεροδρόμιο, συνάντησε τον Καραμαλή, ο οποίος βρισκόταν, τον περίμενε στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν και πέταξαν μέσα στην Ελλάδα και ήταν οι άνθρωποι που ήταν οι εγγυητές, ο Καραμαλής και οι συνεργάτες του, για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα, αφού είχαν προηγηθεί, κυρίες και κύριοι, η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο και η κατάρρευση του συστήματος της δικτατορίας των συνταγματαρχών, της Χούντας, των ανθρώπων που σφετερίστηκαν με αυτόν τον τρόπο την εξουσία. 11 και 14 πρώτα λεπτά, έχουμε διάφορα μηνύματα, θα μεταφέρω ορισμένα εξ αυτών. Λοιπόν, μας γράφει η Μαρία, ευχαριστούμε ανθρώπινη και προσιτή χωρίς έπαρση, η κυρία Μαρία Τριβιζά, για την κυρία Αναστασία Λαμπρία. Παναγιώτης, ευχαριστούμε την κυρία Λαμπρία για τις τόσο σημαντικές ιστορικές προφορίες. Άνθρωποι σαν τον Τάκη Λαμπρία δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Ο Γιώργος Καραπουλάκης επαναλαμβάνει αυτή τη φράση για την για το στιγμιότυπο, για την αναφορά του Λαμπρία προς τον Καραμαλή, ότι τον περιμένει το μεγαλύτερο πλήθος που υπήρξε ποτέ από την εποχή της απελευθέρωσης. Ο Καραμαλής το απάντησε αυτό, προσδιορίζει και το μέγεθος των ευθυνών μου. Και τα άλλα μηνύματα είναι διαφορετικά. Έχουμε περάσει έχουμε φύγει από την ιστορία και τώρα είμαστε στην πραγματικότητα. Ο Χρήστος ενημερώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη, λέει, μεγάλη αστυνομική σύλληψη, επιχείρηση για τη σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών στην Γλυφάδα. Και ο Γιώργος Καραπουλάκης είναι ντροπή για ένα τουριστικό νησί όπως η Κρήτη. Οι κάτοικοι να μην δέχονται Γραζιρόπουλο με Ισραηλινούς τουρίστες. Δεν έχει καμία σχέση πολιτική με Νετανιάχου, με την οικογένεια ενός Ισραηλινού που θέλουμε τα παιδιά του να απολαύσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος με τέτοια κολλημένα μυαλά. Είναι προφανές ότι θα συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να χρεώνουμε στους πολίτες τις αποφάσεις των πολιτικών που. Και τέλος πάντων, το βασικό είναι να μπορούμε να παραμένουμε άνθρωποι σε όλο αυτό που συμβαίνει. 11 και 15 πρώτα λεπτά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σε λίγο υποδεχόμαστε τους επόμενους μας καλεσμένους.

0: Καλησπέρα σας. 11:19 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 210-48-0-0-104. Το τηλεφωνικό και του σταθμού. Skyradio.gr η ιστοσελίδα. Επιστροφή στα θέματα της καθημερινότητας, της πραγματικότητας. Αυτά που βιώνουμε όλοι. Και τι άλλο. Με εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών, η κατάσταση στις πόλεις, στα σπίτια μας. Διαμαρτυρία της Greenpeace για τις θερμικές παγίδες των πόλεων και των σπιτιών μας. Σπίτια, σάουνες, πόλεις, καζάνια, το σύνθημα. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κυρία Μυρτώ Πισπίνη, είναι υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Καλησπέρα, κύριε Πισπίνη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Περιγράφετε τις. Κάνετε αυτή τη διαμαρτυρία για να αναδείξετε τις αβίωτες συνθήκες, όπως αναφέρετε, που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολίτες στα σπίτια τους στην περίοδο του καύσωνα. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, γιατί έχουμε τόσο υψηλή θερμοκρασία εντός των σπιτιών μας?
1: Πραγματικά, νομίζω ότι είναι συμβολική διαμαρτυρία σε διάφορα μέρη της Αθήνας. Φωτογραφηθήκαμε με το σύνθημα «Σπίτια, σαούνες, πόλεις, καζάνια». Αυτή η διαμαρτυρία ήρθε κατόπιν της δημοσίευσης που κάναμε μια πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Γραφείου στη συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Παθητικών, Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων, όπου η έρευνα αυτή έδειξε σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και σε διαφορετικούς τύπους σπιτιών, αμόνατα, ήπια, ανακαινισμένα, περισσότερο ανακαινισμένα και παθητικά. Τα περισσότερα σπίτια μας είναι αμόνατα στην Ελλάδα, και με κάθε καλοκαίρι, με κάθε καύσωνα, αυτή η άνοδος θερμοκρασία παγιδεύεται μέσα στα σπίτια μας. Οι μετρήσεις που κάναμε, ειδικά στα αμόνατα και στα ήπια ανακαινισμένα, ήταν πάνω κάτω οι ίδιες. Έδειχναν ότι είναι πολύ πάνω από τη θερμική άνεση που ορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Το τι είναι αμόνατο, δηλαδή το σπίτι δεν μας προστατεύει, σημαίνει ότι κάθε φορά που θερμαίνεται η θερμοκρασία εγκλωβίζεται. Οι πολίτες δεν ανάβουν το κλιματιστικό, αυτό έδειξε έρευνά μας. Το ανάβουν 1 με 2 ώρες λόγω της οικονομικής πίεσης που υπάρχει. Και με αυτό την κατάσταση επιβαρύνεται και η φυσική μας υγεία και η ψυχική μας υγεία. Δηλαδή η έρευνα έδειξε ότι ο κόσμος, όταν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή στο σπίτι, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δυσφορεί, εκνευρίζεται. Και όσον αφορά τη φυσική υγεία, οι επιστήμονες μας λένε ότι καταπονείται η καρδιά μας, ειδικά οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι, έχουν υποκείμενα νοσήματα, τα παιδιά ηλικιωμένοι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια σπίτια. Στην Ελλάδα καταγράφουμε πάνω από 4 εκατομμύρια είναι τα κτίρια όπου ζούμε, και τα μισά είναι αμόνατα. Όλο αυτό έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας καλεί, βάζει ένα πύχη πολύ ψηλά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να ανακαινίζουμε τα σπίτια μας με πολύ γρήγορο ρυθμό και ολοκληρωμένο. Τι εννοώ ολοκληρωμένο? Δηλαδή να μην κάνουμε απλά κάποιες ανακαινήσεις, κάποιες αναβαθμίσεις που μπορεί να βελτιώνουν λίγο το σπίτι. Δηλαδή να βάλουμε ένα καινούριο... μια καινούργια συσκευή πιο ενεργειακά αποδοτική, ή να αλλάξουμε μόνο τα κουφώματα. Χρειάζεται να επέμβουμε στο όλο το κέλυφος του κτηρίου, να περιορίσουμε τους χώρους από τους οποίους φεύγει η θερμότητα, η ψυχρότητα, γιατί μιλάμε για θερινή ενεργειακή φτώχεια, αλλά υπάρχει και η χειμερινή ενεργειακή φτώχεια. Απλά νομίζω ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έτσι πως αντιμετωπίζει πολύ θερμότερα καλοκαίρια, αν θυμίσουμε το 2024 και το 2025, ήταν τα θερμότερα καλοκαίρια από ποτέ. Το θέμα της ενεργειακής, θερινής ενεργειακής φτώχειας θα μας προσχολήσει πολύ στο μέλλον.
0: Ναι, αλλά χρειάζεται όμως αρκετά κεφάλαια για να κάνει κανείς μια τέτοια ανακαίνιση. Δηλαδή, για να τοποθετήσει κανείς μια θερμοπρόσωψη είναι ένα τεράστιο έργο, ένα φοβερό ποσό που βοηθάει για να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η επιβάρυνση.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα του εξοικονομώ, αλλά όπως είπα δεν είναι εις βάθος η ανακαινήση που προτείνει. Έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές νέες πολιτικές, το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά και για τη τις ανακαινήσεις, τη οδηγία, την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, που δίνει κάποια εργαλεία στα κράτη και τα ενθαρρύνει να αρχίσουν να

0: δικαιών των πολιτών. Είναι ένα θέμα πλέον κοινωνικό, ένα θέμα δικαιοσύνης. Η ενέργεια πολλές φορές δεν την σκεφτόμασταν σαν ένα αγαθό.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα αγαθό.
1: Προτείνεται κάτι ενδιαφέρον πάντως, ότι τουλάχιστον τους πιθερινούς μήνες δεν ζητάτε άμεσα μέτρα μείωση του κόστους ενέργειας.
0: Ναι, υπάρχουν στην έρευνά μας έχουμε αρκετές προτάσεις που μπορεί να έχουμε κάποιες προσωρινές ανακοφίσεις, επιδοτήσεις, προτεραιοποίησεις φυσικά στις επιδοτήσεις 100% σε ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί υπάρχουν πολλοί που, όπως είπατε, δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το κόστος. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγία ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ξεκινήσουν από τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις, δηλαδή πρέπει να γίνουν πολύ στοχευμένες τις παρεμβάσεις σε περιοχές και με υψηλή θερμική επιβάρυνση. Επίσης μπορούν να γίνουν κάποια άλλα μέτρα σε περίπτωση της καύσωνα, να υπάρχει προστασία από διακοπή ηλεκτροδότησης, να υπάρχει μείωση του κόστους ενέργειας, δηλαδή στους λογαριασμούς μας, αυτά τα πάγια έξοδα που ανεβάζουν τους λογαριασμούς μας.
1: Δύσκολη κατάσταση, ναι, αλλά...
0: Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε και πρέπει να αρχίσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες που... στις ακραίες συνθήκες.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα.

0: Έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Εκεί είναι σόι νωρίτερα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Φάλς, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενό όπλο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 2 10 48 0 0 170 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η κλιματική κρίση αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά από τη μία οι καύσονες και η εκδήλωση των πυρκαγιών είτε στις πόλεις είτε στα δάση και από την άλλη κυρίες και κύριοι αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν μια σειρά από προβλήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα που γίνονται δίπλα μας και έρχεται το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος να αναδείξει για μία ακόμη φορά ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνου και Πάτμου το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος καταγγέλει την καταστροφική και παράνομη αλία από 4 τουρκικές μηχανότρατες. Κύριος Θεοδωρής Τσιμπίδης. Από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Τσιμπίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Έχετε συντάξει μια αναλυτική ανακοίνωση που έχετε μέσα τα στοιχεία, τα δεδομένα με την κίνηση των 4 τουρκικών μηχανότρατων ανάμεσα σε αυτά τα νησιά, φωτογραφικό υλικό. Έχετε όλα τα δεδομένα για τη λειτουργία τους. Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
1: Και άλλα τόσα που έχουμε στείλει στις αρχές.
0: Όπως
1: κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα καινούριο γεγονός. Εξελίσσεται και κάθε χρόνο, πώς το πούμε, γίνεται πιο ποιοτικό.
0: Ναι.
1: Η αλληλεπίδρασή μας με όλη αυτή την κατάσταση με τα ληφτικά δεν είναι καινούρια. Δηλαδή, έχουμε στιγμές απείρου κάλους και συγκρούσεις κτλ. Και εικόνες που δεν τις βγάζουμε, διότι δεν είμαστε εδώ ψευτοακτιβιστές. Εμείς αλληλεπιδρούμε με όλα αυτά τα προβλήματα επί χρόνια, χειμώνα, καλοκαίρι κτλ. Και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα. Αυτή τη φορά δεν μπορέσαμε, γιατί πραγματικά πλέον αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αρχές δεν υπάρχουν, δεν φαίνονται πουθενά στον ορίζοντα.
0: Πουθενά,
1: και καταστροφή είναι τρελή. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις θα φύγουνε. Μόλις πάμε κοντά, καταλαβαίνουν, σηκώνουν τα εργαλεία και μεσοδοτούν.
0: Ψάρευα δηλαδή 7 μέρες.
1: Τα εργαλεία κάτω. Δεν ψαρεύουν απλώς, καταστρέφουν. Δηλαδή εμείς βλέπουμε και εσείς περισσότερο βλέπετε μια εικόνα η οποία δεν περιγράφει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε κάτω ότι σέρνονται αλυσίδες, σιδερένιες, πόρτες, δίκτυα και όπου περάσουν δεν ξαναγίνεται τίποτα. Διαταράσσεται το ίδρυμα του.

0: και πάλι λέγοντας. Φανταστείτε, από χτες δεν μπήκανε καθόλου ούτε σε αυτό το μικρό κομμάτι που λέγεται διεθνή. Δεν αισθανόταν την ανάγκη να το κάνουν.
1: Μπήκαν κατευθείαν δηλαδή στα ελληνικά χωρικά είδωδο.
0: Έτσι, αν αυτά είναι τη μέρα, φανταστείτε τι γίνεται το βράδυ. Λοιπόν, πέρσι μπήκανε βαθιά, περάσανε το στενό, για όποιους το γνωρίζουν, ανάμεσα Λειψό και Αρκιούς, μιλάμε στα 30 μέτρα, κοντέψανε να φτάσουν ενδιάμεσα των δύο νησιών μέσα στην Πάτμο και δεν εμφανίστηκε κανένας. Εννοείται. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα, δηλαδή, και να μην είσαι απαντεώνας, σε προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση να γίνει, καταλάβατε, κύριε Κωθόπουλο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να γίνουν αποδεώνες, γιατί ψάρια δεν υπάρχουν, κυνηγάνε με κάθε τρόπο τα αλλιευτικά, όπου υπάρχει αλλιευτικό απόθεμα, όπου υπάρχουν ψάρια.
1: Σημαίνει ότι η δική σας προσέγγιση είναι με βάση τη γνώμη την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Φυσικά. Και ο κάθε πολίτης έχει όχι μόνο δικαίωμα, έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται τους φυσικούς τους πόρους.
1: Σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή που ψάρουν παράνομα, όπως μας λέτε, οι τουρκικές μηχανότρατες, τι βγάζουν, τι ψάρια υπάρχουν?
0: Οτιδήποτε έχει απομείνει, να το πούμε έτσι, γιατί τις παρακολουθάμε τις καλάδες, καθόμαστε επί ώρες για να δούμε τι θα ανεβάσουν πάνω. Πραγματικά είναι αστείες οι ποσότητες, δηλαδή δεν ξέρω αν βγάζουν μεροκάματο. Μερικές φορές βγάζουν, δηλαδή ανοιχτά από τις Λέρου που είδαμε και Γαρίδα πολύ, είδαμε καλύτερες καλάδες. Κοντέψανε να μπουν μέσα στην Αγία Μαρίνα, μέσα στο λιμάνι της Λέρου και δεν υπήρχε κανένα να τους αποτρέψει. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή τους αποτρέψαμε, τα μαζέψανε, δοκιμάσαν να πέσουν δύο φορές προς το σκάφος μας, δεν σας τα κοινοποιήσαμε αυτά.
1: Δεν το έχουμε αυτό.
0: Δεν τα έχουμε βγάλει. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο χαμηλά του τόνου
1: και να προσπάθησαν να σας διβολήσουν, δηλαδή τι εννοείτε?
0: Ναι, κατ' επανάληψη το κάνουν αυτό και χειρονομίες και βρισκές και απειλές και τα λοιπά, αλλά εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα να...
1: Δηλαδή έρχονται με την πλώρη.
0: Βέβαια. Κατ' επανάληψη το κάνουν αυτό το πράγμα και μία θα το γλιτώσουμε, δύο θα το γλιτώσουμε, τρία θα το κάνουμε. Τα σκάφια μας και εμάς όμως είναι πάρα πολύ ενισχυμένα και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα σκάφια να τα τρακάζει, ας το πω. Αν πάμε με μικρό σκάφος δεν πάμε, θα κινδυνεύουμε, εννοείται ότι κινδυνεύει η ζωή μας αυτό. Αλλά και εμείς προετοιμασμένοι, αλλά δεν είναι, πώς να σας πω, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τα μαχαίες, είναι άλλη η δουλειά μας.
1: Προφανώς δεν θέλω να κάνει, ποιος ήρεμοι άνθρωποι είστε, φαντάζομαι, δεν θέλετε να...
0: Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της αδράνειας είναι αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν ψάρια στα νησιά. Δηλαδή είναι η φούρνη με τη μεγαλύτερη αλευτική κοινότητα στα Αιγαία αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ψάρια για τα εστιατόρια, δεν έχουν ψάρια να πάνε οι ίδιοι. Εδώ στη Σάμο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τρία καΐκια. Η Σάμος που έβγαλε καΐκια για όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες καΐκια να φυγηθήκανε και εκατοντάδες παρέβανε γύρω από τα νησιά. Είναι τρεις ψαράδες και αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Θέλω να πω ότι όλες...
1: Αυτή δηλαδή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση του πληθυσμού.
0: Τρομερές συνέπειες. Δεν κάνουμε υποθέσεις, δεν κάνουμε οικολογία. Τα προβλήματα είναι οικονομικά, κοινωνικά, πάνω απ' όλα.
1: Θυμάμαι ότι την εποχή της πανδημίας μας λέγατε ότι είχε ανανεωθεί ο πληθυσμός στο ψαρό, γιατί απαγορευόταν η αλεία.
0: Απίστευτο αυτό που είδαμε και δεν το είδα κανένας και δεν θέλει να το δει. Οι επιστήμονες, οι δικοί μας εδώ, οι θεολόγοι που μας λένε με τους λαγοκέφαλους να φτιάχνουμε, η μόνη πρότασή τους είναι να φτιάχνουμε τσάντες και πορτοφόλια. Δηλαδή, πού είναι ο ορθός λόγος, πού είναι οι μελέτες οι πραγματικές που διασφαλίζουν την επιβίωση της θάλασσας, κατάλαβε.
1: Μια και το αναφέρετε, η δική σας προσέγγιση για τους λαγοκέφαλους, κύριε Τσιμπίδη, ποια είναι?
0: Καμία. Όποτε είδατε, δούλεψε πολύ καλά στα κοινωνικά δίκτυα, τρομοκρατήσαν τον κόσμο από άκρη σ' άκρη αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε, ο άνθρωπος δεν έχει εχθρούς στο λαγοκέφαλο. Έχει εχθρούς στον εαυτό της. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι, κάθε μέρα ακούνται στις παραλίες, πνιγμούς. Και δεν ασχολούμαστε με αυτό το πρόβλημα. 300 άνθρωποι φεύγουν, 350 κάθε χρόνο και κανένας δεν έχει τραυματιστεί από θαλάσσιο ζώο. Ποτέ. Λοιπόν, πανικοβάλλουμε, αντί να μάθουμε, αντί να γίνουμε γνώστες και ίσως και λίγο πιο σοφοί, ξέρω εγώ, μάλλον το πάω μακριά.
1: Εντάξει, πάντως το λαγοκέφαλο δεν τρώμε, έτσι.
0: Δεν κινδυνεύουμε πάντως από τα
1: λαγοκέφαλα. Αντιθέτως, το λιοντόψαρο είναι ωραίο, αν και μοιάζει λίγο με τη σκορπίνα, αλλά...
0: Το κριτήριο είναι ακριβώς το τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Μέχρι εκεί πάει ο προβληματισμός μας, κύριε Κοχόβουλε. Το πρόβλημα είναι ένα. Αδειάσαν οι θάλασσες. Όσο αδειάζουμε τις θάλασσες, τις απορριθμίζουμε. Φυσικά και θα έρθουν όχι μόνο λιοντόψαρα, όχι μόνο λεγοκέφαλα. Θα έρθουν τα πάντα και κροκόδιλοι και θαλάσσιοι θα έρθουν στην περιοχή. Γιατί όχι να μην έρθουν, αν εμείς τους ερημοποιήσουμε. Ένα οικοσύστημα ισορροπημένο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και η Βόρεια Ελλάδα, ειδικά η περιοχή της Λίμνου, της Μυτιλής, δεν έχουν δει ποτέ τους λεγοκέφαλο. Γιατί, οι ίδιες θερμοκρασίες πάνω κάτω έχουμε. Λοιπόν, τα αυγά ταξιδεύουν, γιατί με τα αυγά ταξιδεύουν τα λεγοκέφαλα, δεν κολυμπάνε να πάνε από το ένα νησί στο άλλο φυσικά. Ταξιδεύουν και φτάνουν μέχρι Βόρεια Ελλάδα. Γιατί είναι πιο ισορροπημένα τα οικοσυστήματα. Και όχι γιατί κάναμε κάτι και πήραμε κάποιο μέτρο, αλλά οι καιρικές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα είναι τέτοιες που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου δεν μπορεί να ψαρέψεις. Έτσι, ένα μέτρο που αν το περνάγαμε με νόμο θα γινόταν επανάληψη.
1: Έτσι, μόνο ζυγά, α πούμε, να μην μπορώ να ψαρέψω όλες τις μέρες. Ούτως ή άλλως τα ψάρια υπάρχει ένα, δεν έρχονται πάρα πολλά, δεν είναι εισαγόμενα.
0: Πάρα πολλά. Τα πάντα σχεδόν. Μέχρι τα νησιά εδώ και δεν θέλουν να το λέμε δυνατά. Το αποφωνάζουμε, το φοβεύουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά ο κόσμος έρχεται στα νησιά και νομίζει ότι τρώει ψάρι ελληνικό. Όχι, τρώει εισαγόμενο. Πάρα πολύ εισαγόμενο. Τι, τρώει μια τροφή τόσο ευπαθή. Το ψάρι πρέπει να καταναλωθεί εντός 24 ώρων. Λοιπόν, μετά δεν είναι βρόσιμο.
1: Αυτά τα ψάρια δηλαδή έρχονται για παράδειγμα τι, από τη Μάλτα, από πού.
0: Από τη Μάλτα έρχονται και μέσω της Μάλτας, αλλά πιο πολύ από αφρικανικές χώρες. Από τη στιγμή από Μαρόκο έχουμε πάρα πολλά. Πάρα πολύ και από
1: νόμιμα, νόμιμα
0: εισαγωγές. Νόμιμα εισαγωγές και άπαξ και μπουν στην Ιχθυός καλακάτω, χάνεται πλέον, δεν ξέρει κανείς από πού έρχεται.
1: Δεν ξέρει κανείς την ταυτότητα.
0: Άρα... Βουτι, όλα αυτά
1: από
0: για
1: το Μαρόκο πώς έρχονται, δηλαδή.
0: Κατεψυγμένα
1: από το Μαρόκο και μετά σερβίρονται.
0: Βέβαια. Και κυκλοφορά και πάρα πολύ νοπό που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Ναι. Τα ψάρια που τα βλέπουμε στις βιτρίνες, για να μείνει ένα ψάρι τόσες μέρες, εβδομάδες, κάνει βόλτες εδώ στα νησιά και στην Αθήνα, πρέπει να έχει φάει πάρα πολλά χημικά.
1: Το ψάρι που το βλέπουμε στη βιτρίνα για να κατανάλωσε. Ότι...
0: Φυσικά. Εννοείται ότι έχουν εμποτιστεί από την πρώτη στιγμή που πιάνονται αυτά που να φύγουν στο εξωτερικό μέσα σε χημικά αντιμυκητικά. Παλιότερα και φορμόλι, όπως τη λένε. Κάτι θέλω να πω, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων, το ψάρι όταν φτάσει εδώ και μετά από ένα μήνα, δεν νομίζω ότι είναι
1: καθόλου
0: τροφή για να το φάει κάποιο.
1: Από τα μικρά μας χρόνια θυμόμαστε ότι το ψάρι το τρώγαμε επί τόπου.
0: Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά που λέμε τώρα λοιπόν μας στερεί όλα αυτά. Στοιχειώδη διαχείριση.
1: Μια ερώτηση για τους αστακούς. Και τη αστακό μακαρονά, που είναι η βάση τη αστακό μακαρονά.
0: Αστακό δεν πρέπει να το τρώμε καθόλου δυστυχώς. Το βγάζουμε τώρα, βγάζουμε και μια εφαρμογή, το Fish for Life. Το είχαμε βγάλει πριν από χρόνια, αλλά τώρα το τελειοποιήσαμε μέσω του ΑΕΣ, μέσω του ΑΕΣ. Όποτε ώστε να υπάρχει πληροφόρηση. Ο αστακός πλέον δεν πρέπει να το τρώμε, γιατί δεν υπάρχουν αστακοί. Η αστακή είναι το μόνο από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που κουβαλάει τα αυγά του όλο τον χρόνο. Άρα, όποτε και να το φας, έχεις κάνει ζημιά στο απόθεμα πλέον. Ναι. Δεν έχει εποχή. Γι' αυτό και λέμε για λίγο καιρό. Ναι. Καλό το να μην τρώμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα.
1: Αυτοί που έρχονται είναι ελληνικοί ή είναι από άλλες χώρες.
0: Όχι, έρχονται από παντού. Και τους ταξιδεύουν ακόμα και ζωντανούς. Εδώ τους παίρνουν. Φτάνουν εδώ πέρα. Δηλαδή, φανταστείτε τι στρες έχουν φάει αυτά τα ζώα. Είναι ακατάλληλα για οτιδήποτε. Και να το δώσει τη γάτα σας άνθρωπο έτσι. Λοιπόν, αυτό θα σας έλεγε ένας διατροφολόγος που ξέρει τη δουλειά του. Εγώ κλίματα θα έλεγα.
1: Και τις καραβίδες το ίδιο ισχύει.
0: Καραβίδες λιγότερο είναι λίγο. Κάπου σε κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα βαστάνται από θέματα. Αλλά οι πιο παλιοί θυμούνται ότι οι καραβίδες στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, ήταν το πιο φθηνό, ήταν πιο φθηνό από την Γόπονα. Υπήρχε τεράστιες ποσότητες, ήταν πολύ δυνατό το απόθεμα. Και αυτό το διαλύθηκε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ελάχιστες σε σχέση με ότι υπήρχαν πριν 20 χρόνια. Όχι 200 χρόνια, πριν 20 χρόνια.
1: Είναι κατακλείδη, κύριε Τσιμπίδη.
0: Κατακλείδη θα έλεγα λοιπόν εδώ που φτιάχνουμε πανάκριβα πάρκα, προσλαμβάνουμε εκατοντάδες ανθρώπους, θα σώσουμε τον πλανήτη για να προστατεύσουμε 5 βραχονισίδες στην Ελλάδα με εκατομμύρια. Θα μπορούσα αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, αντί είναι να διαχειριστούμε την αναπαραγωγή του ψαριού. Πολύ απλά να τα αφήσουμε να γεννήσουν. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. τους μήνες που αναπαράγονται τα ψάρια δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Είναι προφανές. Ένα ζώο που αναπαράγεται δεν το σκοτώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εμείς στην εποχή που τα ψάρια θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε αν είναι καλά στην υγεία τους, αν είναι το νερό, έχει καλή θερμοκρασία κτλ. Φτάνουμε όλοι στην παράκτια ζώνη εκεί που έρχονται τα ψάρια για να γεννήσουν και τα αποδεκατίζουμε. Αποδεκατίζομαι και τα ψάρια λειτουργούν σε μια πολύ διαφορετική κλίμακα από τα δηλαστικά. Δηλαδή, ένα ψάρι μπορεί να γεννάει 200.000 αυγά, ένα τόνο μπορεί να γεννήσει 10 εκατομμύρια αυγά, ένα φορτηγό ολόκληρο. Πώς στερείς αυτή την ποσότητα λοιπόν από
1: άρα
0: τα
1: χρειάζεται, λέτε, μια διαχείριση να υπάρχουν.
0: Τίποτα άλλο. Να τα αφήσουμε
1: μήνες,
0: τα ψάρια.
1: Μήνες μέρες ή μήνες απαγορεύσεων.
0: Μήνες απαγόρευση. Αυτά που λέω δεν είναι επαναστατικές λύσεις.
1: Είναι
0: ξεκάθαρος. Εφαρμόζονται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Με πρώτο παράδειγμα την Αυστραλία, η οποία ήταν η χώρα, γιατί εδώ έχουμε και αναμασάμε την κλιματική αλλαγή όλη την ώρα. Η χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κλιματική αλλαγή και πάρα πολύ νωρίς, πολύ πριν φτάσουν οι συνέπειες εδώ, είναι η Αυστραλία. Εκεί διαλυθήκαν και τα αποθέματα, μιλάμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Παρθήκανε μέτρα λοιπόν, ακόμα και σε μια τόσο δύσκολη περιοχή, και αυτή τη στιγμή τα αποθέματα είναι τέλεια. Όλοι πιάνουν ψάρια, οι ερασιτέχνες πιάνουν ψάρια και τον, ο κόσμος γενικότερα, οι επαγγελματίες δουλεύουν λοιπόν, και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη.
1: Σε ρωτήσω κάτι άλλο ακόμη κλείνοντας. Ναι. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ρίχνουν δυναμίτη στη θάλασσα?
0: Υπάρχουν. Είναι λίγοι ευτυχώς. Πιο πολύ κυκλοφοράνε με ένα χέρι. Λοιπόν, που το λέω έτσι,
1: είναι
0: μακάβριο.
1: Αλλά
0: έχουμε πάρα πολλούς και είναι γραφικοί, δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Όχι. Ο δυναμίτης έκλεισε. Όχι γιατί δεν έχει δυναμιτιστές, γιατί δεν βγάζουν τίποτα πλέον. Στην παράκτια ζώνη και ειδικά στα ρηχά νερά δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί σε αυτό συντελεί και αυτή τα λίμματα, τα τεράστιες ποσότητες που δεν το φαντάζεται άνθρωπος. Καταλάβατε. Εδώ είμαι στη Σάμο, παρουσιάζει καλή ώρα γιατί είναι η έδρα μας η μία. Λοιπόν, εδώ έχουμε 7 βιολογικούς καθαρισμούς. Τόνοι λίμματα. Δεν δουλεύει κανένας. Το αποτέλεσμα, εμείς δουλεύουμε συνέχεια οι επιστήμονες εδώ, είναι όπως και σε πάρα πολλά νησιά, είναι πάνω στην αυτογραμμή. Οπουδήποτε υπάρχουν αστικά λίμματα, τελειώνουν όλα. Δεν μπορεί τίποτα να αναπαραχθεί. Εμείς βλέπουμε τα ψάρια, αλλά για να υπάρχουν τα ψάρια πρέπει να υπάρχει ένα οικοσύστημα. Από εκατοντάδες είδη. Έχουμε 300 είδη φυκών. Λοιπόν, δεκάδες είδες ασπόντυλων, εδραίοι οργανισμοί, πασταυράκια. Οι αχινοί που γνωρίζουμε γιατί τους τρώμε. Και πόσα άλλα είδη. Όλα αυτά εξαφανίζονται σιγά σιγά από όλη την παράκτια ζώνη όπου πέφτουν λίμματα. Και πρέπει να σε μια περιοχή, ειδικά αυτή την εποχή, που δεν πέφτουν τεράστιες ποσότητες απολύματα. Δεν τα βλέπουμε δυστυχώς. Η αγωγή είναι κάτω από τη θάλασσα. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Καληνύχτα και καλή τύχη να κατακλείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμπίδη, για την
0: υποβολή σας. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
1: Από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Μελετών, Αρχιπέλαγος στη Σάμο, ο κ. Θοδωρής Τσιμπίδης. Ευάχο Θαλασσινός Μάνος Λοΐζος, ραντεβού από το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρο Μοροστάδιο στις 14 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν Αφελοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρος, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλητος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη, εισιτήρηση ticketmaster.gr, πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Τα έσοδα συναυλίες διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων και για τις ενέργειες στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, μπορούμε συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο.

0: Πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, για την αποφώνηση. Ο Κώστας Πανός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Λαβρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην οργάνωση και εκτέλεση παραγωγή, στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος. Στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και μετά μαζί σας θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο Άρης Πορτοσάλτε για τις επόμενες τρεις ώρες. Είναι η τελευταία εκπομπή του Άρη, μετά πάει διακοπές. Σωστά. Ναι, περισσότεροι τώρα. Οι περισσότεροι των συναδέλφων θα πάνε σε ξεκινάνε διακοπές τους. Θα τους ακούσετε μετά, στον Αύγουστο.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Γιακοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά ξέσπασε απόψε στις 10.30 στη Σάμο, σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη περιοχή, μακριά από σπίτια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε και στην Βόρεια Κέρκυρα, κοντά στο χωριό Λιβάδι. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές. Προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί τη οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής, πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια. Ωστόσο, παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, οπότε και αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κορυφαίοι σύμβουλοι του και μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα σε συμφωνία. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν απόψε στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υποσημεία Μοζαμβίκη, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχθηκε επίθεση απόψε στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Σύμφωνα με το Φάρς, το πλοίο χτυπήθηκε επειδή αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε Ιρανικό αέριο. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδειχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του ορμούς. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλης κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηχαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξελοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στο 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης και τη χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί απόψε εκτάκτως το Διυπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ στα νότιο-δυτικά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Ο Υπουργός Ιστορικών της χώρας διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται κινείται προς την πόλη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι φαντάζομαι έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και για σας που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γερή δυνατή όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κύριε Παπαγιαννάκο.

γεννήθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως. Και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν ώψη και της αδείας μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει στις παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός Ιουλίου. Μου λέει: σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλήστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε η κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιοί οίκοι ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαφα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσώψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη, αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο. Να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου. Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο που θα μας βγάλει στην Πειραιός, εκεί πίσω από στο κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά, πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουζούρα του κάθε επικραμμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του, και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουζούρα, με τη μουζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής. Είναι ενός καλλιτέχνου, προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες. Συμφωνώ κυρία Μποτόνη με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Καλλιτέχνης στον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, στον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο. I-N-O. Ναι, τι να σας πω, μπράβο του. Είναι ένα πολύ, πολύ έργο, πραγματικά πάρα πολύ έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι. Στα Χαυτία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την έννοια. Κρύωμα είναι σκαλοσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση τόσο, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου. Λάθος το είπα, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάνει
κάποτε ήταν ο Κατράτζος και που πυρπολήθηκε το 1981, το θυμάμαι, το 80 πότε ήταν. Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα, τον ακάλυπτο που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί, το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. Πέντε το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος, ότι δεν αρκεί μόνο το Πασόκ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι, όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Ο Πέτρος ακολουθεί. Την επόμενη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να τα αυτός άραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφορείου Λεωνίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί ασφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης, αγαπητέ Αντώνη, Ανδριά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.

0: ξέρω αν. Δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας μάλλον. Τη ροπή μας, τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του πόθεν έσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος, δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση πόθεν έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί. Φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν σε αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα αποθυσάμπρισαν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα μου πούνε και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν. Πηγαίνοντας για το φινάλι, για την σημερινή, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβα υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησης του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία και μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη Συνεπώς ο κύριος Παλιός, το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει, τελικό σε σένα και στην ευθυκρισία σου, αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές νοημίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της, το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων? Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του? Πώς να μηνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη? Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονταν επαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αντικειμένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά

για όσα τις καταμαρτυρούν, το στόστο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια, απάλλαξε τον διώκτη από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού, ενέδωσε στους όρκους του, του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος μπορεί να σε αφανίσει χρησιμοποιώντας νομότυπα τις αρχές, αρκεί να είναι οικονομικά εύρωστος. Η αιμονή της προσωπικής εκδίκησης υπερτερεί, καθώς οι αρμόδιοι θεσμοί αδυνατούν να εξετάσουν ολιστικά την πολύχρονη κακοφορμισμένη υπόθεση. Γενικότερα, δεν προβλέπουν την αναχέτηση μιας εμφανώς κακόβουλης δικομανίας, αποδεχόμενη ως κανονικότητα την επαναληπτική ως εξαντλήσεως προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρακτική που αρκείται στη μερική εξέταση της πολυετούς υπόθεσης, συσκοτίζει τελικά την αλήθεια και παραβιάζει το πνεύμα του δικαίου στην ουσία του. Προφανώς δεν μπορώ να συμβάλλω παρά μόνο να διαβάσω την επιστολή, γιατί και αν ακόμη προφανώς λέμε είναι μια ειδική ατομική περίπτωση, όμως η περιγραφή όλου του θέματος, όλα έτσι όπως το πιάνει, από τις αμοιβές των δικηγόρων, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι πανάκριβοι, ακριβοί, απλησίαστοι, ποιος μπορεί να σε καταστρέψει, όλο αυτό το νομικό σύστημα, το πώς δουλεύει, όπως αποδίδεται η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Θέλω να πω ότι αυτή η περίπτωση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά οι συνθήκες οι οποίες περιγράφονται, είμαι βέβαιος ότι απηχούν και σε άλλες περιπτώσεις, γι' αυτό επέλεξα να διαβάσω αυτήν την επιστολή και προφανώς η κυρία μένει ανώνυμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να αγκαλιάσω την περίπτωση, καλή μου κυρία. Να είσαστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι σε εσάς, το πρόσωπο για το οποίο αναφέρεστε. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν είχαμε σημασία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που έκανα. Καλή δύναμη παρόλα αυτά. Δεν ήθελα να πω καλή δύναμη, σας εύχομαι κουράγιο και να τα καταφέρετε και εσείς και η κυρία που υποστηρίζετε, εν πάση τόση, σε αυτό σας το μήνυμα. Διάλειμμα εδώ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στη Βόρεια Κέρκυρα, κοντά στο χωριό Λιβάδι. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης στη

0: Σύγκρουσες με το Ιράν. Συζήτησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ με κορυφαίους συμβούλους του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν απόψε στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με τους Χούθη, οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας τους με αντίπεινα. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε απόψε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα για των επόμενων εβδομάδων με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
3: Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανουλίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια, εκεί στην ηλικία των 4 χρονών, δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν, δηλαδή σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή και σε μεγαλύτερα, εννοείται, δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική, είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου λοιπόν ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου, από την επόμενη εβδομάδα πρώτη του μηνός, που είναι η μέρα Σάββατο. Και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του Ελληνικού Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε και θα περιμένω την κριτική σας. Εκεί που θα είμαι θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή, πιο αυθημερών, αυτοστιγμή μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω, επιστρέψω πρώτο Θεός, 24 του μηνός, θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε, μύθοι, η ελληνική μύθη και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς, την περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρησε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο ή ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς. Σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
6: Πολύ καλά. Από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
2: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος. Μπράβο σου, πάρα πολύ. Τριπλή σύνδεση. Πήγε στο Μητσοτάκι, κάνει τα εγγένεια του δρόμου. Μεγάλε.
6: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σου έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του F-35, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
2: Πολύ ξεχασμένη, πολύ.
6: Φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία. Σε αυτοκινητόδρομο στο Λίδι, έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό, έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξή ιδιαιτερότητα, γιατί έχουν και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάση, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Διοδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραΐλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
2: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό, Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου στην. Εγώ είμαι Σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον νομό Γρεβενών.
6: Μου είπαν κάτι για πρίκα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια και ως αντίληψη, αδελφέ. Ούτε, δεν υπάρχει ως ύλη και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως, έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι, καμία. Η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι Γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
6: Για τη σημασία άρια αυτού του δρόμου, η Βυργινία Δημαρίτη Κατερίνα Νικολάου κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
5: Κάναμε ένα επεισόδιο.
2: Ορίστε, Βυργινία.
5: Ένα ειδικό επεισόδιο για την ΕΡΤΡΙΑ.
2: Ναι.
5: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του, διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας η Γουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια, περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον Στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό, πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος να σημειώσουμε.
2: Που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
5: Σωστό και αυτό.
2: Αλλά
5: να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
6: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ευρωπαϊκές ξένες τράπεζες, οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση γιατί δεν πιστευόταν τότε. Ελλάδα,
2: και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού, και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορα. Αυτές τις ανοησίες τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
6: Να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχουν.
2: Στην κυβέρνηση Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουφλιά και Καραμαλή, έτσι, αν μην το αδικούμε.
6: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου ο οποίος μονίμως ετοιμάζεται να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
2: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το.
6: Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Βγήκα από τον παλιό δρόμο, εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο των Τεμπών. την απόλαυσα ή αντίθετα. Το χρόνο γλίτωσα και 10 ευρώ από τα διχόντια. Δηλαδή αυτή η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά έργα έχουν κόστος για να.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
6: Δεν γίνονται αυτά.
2: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ό,τι μπορώ να αρπάξω.
6: Συγγνώμη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμη.
5: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
2: Γιατί λε σχεδόν, γιατί όχι κανονική, απλώ δεν νιώσαμε τι συνέπειε τη χρεοκοπία την οποία υπέστημε. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
6: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο δεν θέλει να το δεχτεί, όπω σέβομαι. Δηλαδή, οκ, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω όμω κάτι άλλο. Ο άλλο νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
2: Φτάνει. Μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτε ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από τον νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ που μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
6: Για το χιονοδρομικό.
2: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα. Αυτό το ηχητικό να το βάλουμε παρακαλώ να ακούσουμε τώρα τι πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
7: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
2: Αυτό μόνο να σκέφτονται, ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου
6: ένα,
2: ότι.
6: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα υπέροχο τοπίο. Εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι, και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουν στη Βουλγαρία τα χιονοδρομικά σκι, στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν.
2: Πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
6: Ναι, μα καλά κάνουν.
2: Καλά κάνουν, σωστά, σωστά.
6: Βεβαίως. Αλλά πρέπει να σου πω ότι έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό, για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάθε στιγμή. Πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα, πλέον είναι γέννη πλάστηγα προς την άνοιξη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδά.
2: Ναι, βέβαια, όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Ναι.
5: Ούτε τον υπουργό οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
2: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει τελευταία, δεν το ξέρω.
5: Γιατί
2: δεν ξέρω.
5: Φαντάζομαι ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο πολύ στην τσέπη του. Γιατί με το θα Δεν.
2: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γεώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει με άλλη αντίληψη, βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θέλησουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστό.
6: Ορίστε, Δημήτρη, συγγνώμη. Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό που προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συνυπασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Εκείνο το 1-1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά περίπου να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι δημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό το πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάω για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
5: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο καιρό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
6: Ναι, για την Καρισιάνου λες.
5: Ναι.
6: Εντάξει, Καρισιάνου από την αρχή θα ήταν ξεφουσκώσει η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
5: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα
2: κόμματα. Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σας χαίρομαι που σας ακούω.
5: Χωρίς Άρη.
2: Όχι, το λέω με χαρά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω τη στιχοζόη. Θα μπορούσα να σας αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
6: Κλείσε
2: και άκου. Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
5: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρίσει.
2: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
6: Εγώ φεύγω τώρα, η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
5: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ, φεύγει, άλλος μένει.
2: Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού, Δημήτρη.
5: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
2: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ναι, και να εκπαιδευτούμε την Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Περάστε καλά, καλή ξεκούραση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
2: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης. Μήνυμα από την Ραφίνα. Καλημέρα. Σήμερα πήγα την κόρη μου στη Ραφίνα να πάρει το πλοίο. Απίστευτη κινητοποίηση αστυνομίας Κυλιμενικού. Ευρυθμία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δούλεψε, φαντάζομαι, η παρέμβασή σου. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου Δημήτρη, τι έγινε πραγματικά. Αλλά χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, αποκαθίσταται η τάξη μετά την. Η οποία τάξη. Ναι, ότι αντέδρασε το σύστημα στα παράπονα για την αταξία. Όμως έχω δύο επιστολές. Η μία είναι του φίλου Σάβα Ιωαννίδη και η άλλη είναι από τον γιατρό Ιωάννη Σοφιανό, και οι δύο κάτοικοι Ραφίνας. Καταλαβαίνω, το ψαροχώρι κάποτε της Ραφίνας με ένα μικρό λιμάνι τώρα έχει γίνει λιμανάρα και αλλάζει χαρακτήρα. Το αντιλαμβάνομαι τα παράπονα. Μου έχουν στείλει και οι δύο φίλοι, και ο κύριος Σοφιανός και ο κύριος Ιωαννίδης, την λογική τους αντίδραση. Δεν είναι μηδενιστές ούτε στη μαύρη αντίδραση. Οπότε κάποια στιγμή, Σάβα μου και αγαπητέ Ιωάννη, θα τα κουβεντιάσουμε. Ενώ από το τώρα τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι, το αντιλαμβάνεστε, σε μια χώρα η οποία εισπράττει από τον τουρισμό 30 δις, κάποιες περιοχές θα επιβαρυνθούν. Είναι αντιληπτό εκεί από το λιμάνι. Τώρα πώς μπορεί να βρεθεί η ισορροπία στο λιμάνι είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή θα την κάνουμε πάντως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο διάλειμμα και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ξέρα τον εικόνα του Πορτοκαλί.